0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ακούτε Κόσμος

Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Πλήγματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες, εάν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία, προανήγγειλε τα ξημερώματα ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι ο ίδιος να αποφασίσει την πάυση τους. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε πριν λίγο ότι ολοκλήρωσε ένα νέο γύρο 7ωρων αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούζ και σε παράκτιες περιοχές του Ιράν. Μεταξύ άλλων, μονάδα παραγωγής εμφιαλωμένου νερού κοντά σε χωριό της πόλης Μουσιάν στα δυτικά επλήγει από 3 βλήματα σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα. Ως αντίπεινα, οι Ιρανοί επιτίθενται σε αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν και Κουβέιτ και για δεύτερη φορά εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στη βάση Αλαζράκ στην Ιορδανία. Τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά ως ότου τερματιστούν οι αμερικανικές επιθετικές ενέργειες, ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Οι Αμερικανοί υποστηρίζουν ότι το Ιράν στόχευσε σκόπιμα αμάχους μέσω επιθέσεων σε 7 εμπορικά πλοία στο Ορμούζ, με αποτέλεσμα σχεδόν 12 μέλη πολιτικών πληρωμάτων να έχουν χάσει τη ζωή τους, να αγνοούνται ή να έχουν τραυματιστεί. Σε ισχύ από τις 23 ώρα Ελλάδας, ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών και των παράκτιων περιοχών. Η Τεχεράνη θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στα στενά του Ορμούζ, ανεξαρτήτως κόστους, διαμηνύει ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα δεν δεσμεύεται καθιονδήποτε τρόπο πλέον από το Μνημόνιο Συνεννόησης με τη ΣΥΠΑ. Χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέστειλε το μέτρο που είχε εξαγγείλει 24 ώρες νωρίτερα για επιβολή τέλους 20% στα φορτία πλοίων που θα διέρχονταν από τα στενά του Ορμούζ, κάνοντας λόγο για εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με χώρες του κόλπου. Στο μεταξύ, η Ουάσιγκτον επέβαλε νέο πακέτο κυρώσεων κατά του Ιράν με στόχο τις εξαγωγές πετρελαίου. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε απόφαση που κατέθεσαν από κοινού Ελλάδα και ΗΠΑ, η οποία παρατείνει για 6 μήνες την υποχρέωση ενημέρωσης του Γενικού Γραμματέα για τις επιθέσεις των Χούθη κατά εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Απήχανε Ρωσία και Κίνα, η οποία κατηγόρησε τη ΣΥΠΑ ότι οδηγούν τη Μέση Ανατολή σε επικίνδυνη κλιμάκωση. Απολογείται σήμερα ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, όπου έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο συγκατηγορουμένοι του, οι οποίοι επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής και κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα, κάνοντας λόγο για σκευωρία σε βάρος τους. Προφυλακιστέοι οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στο κτίριο της Μαρφίν το Μάιο του 2010. Οι ίδιοι αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην επίθεση και αντέκρουσαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Στην Ελλάδα αναμένεται να εκδοθεί εντός 10 ημερών η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της τράπεζας. Νεκρός διανομέας τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Μεσογείων στην Αγία Παρασκευή μετά από σφοδρή σύγκρουση με γιο ταχύ. Στη Βόρεια Εύβοια θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, που θα επισκεφθεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας. Θα συναντηθεί με πολίτες, τους ωραίους, και θα μιλήσει στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές-Σίλιο. Στη 1:30 το μεσημέρι θα επισκεφθεί εργοτάξιο του περιφερειακού δρόμου Χαλκίδας. Συνεδριάζει στη 1 το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παραιτηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Η δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή συρρυκνώνεται μετά τις νέες ανεξαρτητοποιήσεις 3 βουλευτών και πλέον το κόμμα αριθμεί 20 βουλευτές εναντί 21 του ΚΚΕ, το οποίο αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού 69χρονου που αγνοείται από χθες στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού στη Θεσσαλονίκη μετά από ανατροπή σκάφους. Η σύζυγός του διασώθηκε από ιδιώτη. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Στη ΣΥΠΑ ένα άτομο έχασε τη ζωή του, ένα αγνοείται, μετά από πυρκαγιά σε πλωτό σκάφος αναψυχής στα ανοιχτά των ακτών του Σαν Φραντζίσκο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Τετάρτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά και στα βορειοδυτικά ορεινά, πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα με την Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Δεν είσαστε λάθος. Το Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε στη συντροφιά σας έως τις 8. Ένα τεχνικό πρόβλημα είχα εγώ, όχι εδώ. Εγώ το είχα το πρόβλημα το τεχνικό. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πάμε δυνατά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων σιγά σιγά και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πλήγματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες εάν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία, προανήγγειλε τα ξημερώματα ο Αμερικανός Πρόεδρος, σε ισχύον ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Ως αντίπεινα, οι Ιρανοί επιτίθενται σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Το στενό του Ορμούς θα παραμείνει κλειστό μέχρι να τερματιστούν οι αμερικανικές επιθετικές ενέργειες, ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Στη Βόρεια Εύβοια σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφτεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας. Συνεδριάζει στη Μία η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παραιτηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Σήμερα απολογεί το 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπριστική επίθεση στην κατοικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Προφυλακιστές οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στο κτίριο της Μαρφίν. Νεκρός διανομέας στα ξημερώματα στη Λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της Αγίας Παρασκευής μετά από σφοδρή σύγκρουση με γιοταχή. Σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού 69χρονου που αγνοείται από χθες στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού στη Θεσσαλονίκη μετά από ανατροπή σκάφους. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Όχι, δεν μου πέσε βαρύς ο αποκλεισμός της Γαλλίας από την Ισπανία. Ο Γιάννης Πριντέζης στη ρυθμίση του ήχου, Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Κατρίνα Σερέτη στο μικρόφωνο. Καλημέρα στον Σολομώντα που είναι, πηγαίνει Ξάνθη Αλεξανδρούπολη και έχει 19 βαθμούς. Καλημέρα στη φίλη μου τη Μόρφο. Καλημέρα στον Παναγιώτη στη Νέα Πολυλακωνίας. Καλημέρα στη Μαντό.

Σήμερα λοιπόν Τετάρτη 15 Ιουλίου θα έχει πολύ καλό και ζεστό καιρό, έτσι όπως αρέσει το Διονύση. Θα έχει πολύ ζέστη σήμερα, παιδιά, γιατί θα φτάσει και τους 39 βαθμούς τοπικά η θερμοκρασία. Ζεσταίνει λίγο, εντάξει, 15 του μήνα, στα μισά είμαστε. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, θερμοκρασία θα σας πω αναλυτικά. Δυτική Μακεδονία από 15 έως 32, η υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη από 17 έως 36 και τοπικά 37. Στη Θεσσαλία από 17 έως 38 και τοπικά 39, εκεί πάντα ζεσταίνει καλά. Στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά από 19 έως 37 βαθμούς και τοπικά 38, στα Επτάνησα από 19 έως 32 έως 34 βαθμούς, στην Κρήτη επίσης θα φτάσει στους 34 και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα φτάσουν τους 37 βαθμούς Κελσίου. 4 με 5 μποφόρ βορειοδυτική άνεμη στο Αιγαίο, στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ. Εδώ στην Αττική θα φτάσει τους 37 βαθμούς, υποσκιά είναι αυτά, έτσι, το τονίζω αυτό. Θα φτάσει στους 37 βαθμούς, θα είναι βοριαδάκι μέχρι 4 μποφόρ και μπορεί να φτάνει τα 5, αυτό μπορεί να μας σώσει. Στη Θεσσαλονίκη θα φτάσει στους 34 βαθμούς θερμοκρασία και δεν θα φυσάει καθόλου, αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Καλημέρα και στην Αντωνία. Τι ωραίες φωτογραφίες αυτές, ρε παιδιά.

Καλημέρα στη Φωτεινή. Ο κύριος Τιμολέα από τα Βαλσαμάτα μας στέλνει μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία με τα αμπέλια του. Που έχει 18 βαθμούς τώρα στα Βαλσαμάτα, να ξέρετε. Έτσι.

Λοιπόν, τα πράγματα είναι όπως τα αφήσαμε χθες το πρωί. Δηλαδή, πάλι βομβάρδισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες το Ιράν. Ανακοινώθηκε κιόλας μάλιστα ότι ολοκλήρωσαν έναν επιπρόσθετο κύκλο πληγμάτων εναντίον του Ιράν. Βομβάρδισαν δεκάδες στόχους κοντά στο στενό του Ορμούζ και σε παραθαλάσσιες περιοχές για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα. Είπαν ότι έπληξαν εγκαταστάσεις όπου βρίσκονταν πύραυλοι και μη επανδρομένα εναέρια συστήματα, ναυτικές δυνατότητες, συστήματα παράκτειας άμυνας. Ήταν ένα κύμα βομβαρδισμών που κράτησε 7 ώρες, λέει, για να πλήξουν την ικανότητα του Ιράν. Το Ιράν πάλι, από την άλλη, λέει ότι το στενό του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό ωσότου τερματιστούν οι αμερικανικές επιθετικές ενέργειες. Λοιπόν, λένε οι Ιρανοί ότι σκέφτονται να κλείσουν άλλες δύο οδούς στρατηγικής σημασίας για τις ενεργειακές εξαγωγές στην περιοχή. Οι εξαγωγές πετρελαίου και αερίου την περιοχή είτε θα είναι προσβάσιμες σε όλους είτε σε κανέναν, λένε οι φρουροί της Επανάστασης.

Πάντως, επειδή τώρα που ερχόμουν και καθυστέρησα γιατί με κάνανε ελέγχους οι άνθρωποι και καλά κάνανε, είδα πάρα πολλούς να τους έχουν σταματήσει στην άκρη, όχι για να κάνουν ελέγχο, γιατί με κάνανε ελέγχους οι άνθρωποι και καλά κάνανε. Είδα πάρα πολλούς να τους έχουν σταματήσει στην άκρη, όχι για

χτες και μου φάνηκε πάρα πολύ εύστοχος, είναι ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα, έτσι. Μέσα σε μία μέρα, χτες δηλαδή, αποχώρησαν τρεις βουλευτές από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο κύριος Γιώργος Γαβρίλος και ο Γιώργος Ψυχογιός. Πλέον είναι τέταρτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, γιατί έχει λιγότερους βουλευτές από το ΚΚΕ, το οποίο έχει τώρα 21 έδρες. Οι συγκεκριμένοι βουλευτές, οι οποίοι δεν παραιτήθηκαν από το βουλευτικό αξίωμα, το τονίζω αυτό, έτσι, θα κινούνται προς την Ελλάς, προς τον κύριο Τσίπρα, προς τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά θα πρέπει να παραιτηθούν και από βουλευτές. Το έχει πει, το έχει θέσει όρο, έτσι.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, τα οποία τα αποτυπώνουν όλα, μην νομίζετε, τα πάντα. Γιατί τις πρόλαβα φυσικά τις εξελίξεις, γιατί έγιναν νωρίς. Δεν ξέραμε ποιο να πρώτο χαιρετήσουμε χτες από το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ο Ελεύθερος Τύπος από το Πλημελιωδικείο Αθηνών, δικαστική απόφαση βόμβα για Airbnb. Όχι σε βραχυχρόνια μίσθωση διαμερίσματος, εφόσον δεν το επιτρέπει ο κανονισμός της πολυκατοικίας. Σύμφωνα με το δικαστήριο, στις μεταξύ των συνδιοκτών σχέσεις, ο κανονισμός υπερισχύει του νόμου. Εντάξει, θα αλλάξει αυτό τώρα ο κανονισμός των πολυκατοικιών. Το ξέρετε αυτό, έτσι. Δηλαδή, ετοιμάζεται. Υπάρχει μια νομοπαρασκευαστική επιτροπή, η οποία ετοιμάζει όλες τις αλλαγές. Και νομίζω ότι θα αφορά και στα Airbnb. Λοιπόν, η ομάδα των 12 είχε επιχειρησιακή οργάνωση. Τι αναφέρει η δικογραφία για το έγκλημα στη Μαρφίν? Είναι μια αποκάλυψη του Ελεύθερου Τύπου. Πώς συνδέονται οι 5 ύποπτοι που πέταξαν μολότοφ και έφλεκτο υγρό μέσα στην τράπεζα? Οι συχνές επαφές τους από το 2007 έως το 2013. Τι αποκαλύπτει το πιστήριο ΤΑΔΕ, P33α. Επίσης, ελληνικό άγημα στα ηλίσια παιδεία. Ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή χθες, κατά τη διάρκεια της παρέλασης για την ημέρα της Βαστήλης στο Παρίσι, που παρέλασε και ελληνικό άγημα συν της άλλης. Κάτι τέτοιο είχε γίνει στις 14 Ιουλίου του 1919, έχω πει το 2000 μπροστά, το 1919, λίγους μήνες μετά τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου το τμήμα του ελληνικού στρατού παρέλασε κάτω από την αψίδα του Θριάμβου, στο ίδιο σημείο δηλαδή που είδαμε χθες το ελληνικό άγημα, συμμετέχοντας τότε στην νικητήρια παρέλαση των συμμάχων. Πάμε στα νέα όρια ηλικίας. Ποιοι δεν θίγονται από μία νέα αύξηση? Οι 5 κατηγορίες ασφαλισμένων, οι οποίες είναι θωρακισμένες γιατί δεν θα επηρεαστούν από ενδεχόμενη αλλαγή. Δεύτερον, και οι κατηγορίες που εκτιμάται ότι θα πληγούν και θα καθυστερήσουν για να αποκτήσουν δικαίωμα είτε πλήρους είτε μειωμένη σύνταξη. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Από κατοίκους καταγγελίες για ρογμές στην Κυψέλη. Διακόπηκαν οι εργασίες του Μετροπόντικα. Στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας σήμερα το θέμα προς συζήτηση. Μεγάλο ζήτημα αυτό. Έχει τη φωτογραφία από την παρέλαση και στα νέα, στο πρωτοσέλιδό τους, από το ελληνικό άγημα. Πέταξαν και δύο ελληνικά ραφάλ επίσης στον ουρανό, πάνω από την αψίδα του Θριάμβου και πάνω από από τα ηλίσια πεδία. Επίσης, όταν ο Ερντογάν ηρωνεύεται για το εμβατήριο, από τα παρασκήνια της εφημερίδας, απολογίες σε γραμμή άρνησης για τη Μαρφίν, προφυλακίστηκαν οι 42χρονοι, συνενείς στην έκδοση οι 46χρονοι. Πάμε στην αυτεμπορική. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας? 4 κομβικές αλλαγές, ελκυστικότερη επαγγελματική ασφάλιση, φορολογικά κίνητρα, ανοιχτά ταμεία, ομαδικό ασφαλιστικό προϊόν, επαγγελματική συνταξιοδότηση, φορητότητα δικαιωμάτων. Like you said, πάμε στο ριζοσπάστι, στους δρόμους για μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα για δημόσια και δωρεάν παιδεία. Στάση εργασίας χθες σε όλο το δημόσιο και συγκεντρώσει όλη τη χώρα ενάντια στην αντιδραστική συνταγματική αναθεώρηση. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Με την αγωνία καταρρεύσεων, όπως θα πετράλουν να ζουν οι κάτοικοι της Κυψέλης, σαν σεισμός διαρκείας, μεγαλώνουν οι καθυζήσεις που εντοπίστηκαν στην περιοχή από τον Απρίλιο. Ο Μετροπόντικα σταμάτησε στα μισά, βρίσκοντας σε τιμόρροπο κτίριο. Η Ελληνικό Μετρό έχει ζητήσει μελέτη για να επανεκκινήσει. Επιτροπή κατοίκων σήμερα στο Δήμο Αθηναίων.

ζητώντας απαντήσεις και διασφαλίσεις. Απολογισμός του έργου και δεύτερη θητεία για τον Νίκο Χαρδαλιά, το έκανε χτες. Ακρίβεια και κατανάλωση εντός χρυσώνουν τα σούπερ μάρκετ, γράφει η εφημερίδα των συντακτών στην πρώτη τη σελίδα. Η Δημοκρατία με αντάλλαγμα μία θέση στο Επικρατείας, βρώμικο παιχνίδι από τον πονηρό Νικήτα, φούντωσε σκόπιμα κατηθεσμικά μέσω συνέντευξης την εκλογολογία για κάλπη στο Σεπτέμβριο σε συνεννόηση με τον Μητσοτάκη με μοναδικό στόχο να πιεστεί ο Σαμαράς να επισπεύσει τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του. Αυτό είναι όλο το πρώτο θέμα. Επίσης, Επιτροπή Ανταγωνισμού Κίτρινη Κάρτα στην κυβέρνηση για τη σοβιετική παρέμβαση στα καύσιμα. Και επίσης, Σενεγαλέζοι λαθρομετανάστες κατέλαβαν τυχείο. Απαιτούν να μεταφερθούν στην Αθήνα και να λάβουν άσυλο. Πάμε και στην Καθημερινή. Όλα τα κονδύλια για την έρευνα σε έναν φορέα. Το σχέδιο για τη δημιουργία νέου Υπουργείου και οι αντιδράσεις είναι ένα από τα βασικά θέματα της εφημερίδας. Η φωτογραφία από την συμμετοχή του ελληνικού αγήματος στην ημέρα της Βαστίλης, στην παρέλαση στο Παρίσι. Επίσης, πιο κοντά στην άμυνα Τουρκία και Αίγυπτος, οι κινήσεις Άγκυρας Καΐρου και η στάση της Αθήνας. Προχωρούν, λέει, σε εμβάθυνση των διεμερών του σχέσεων με βασικό μοχλό τη συνεργασία στον αμυντικό τομέα η Τουρκία και η Αίγυπτος. Τελευταίο παράδειγμα, η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας στο πεδίο της αμυντικής βιομηχανίας ανάμεσα στους δύο υπουργούς άμυνας. Άλλο απολογισμό σας έλεγα χθες, άλλος υπάρχει σήμερα. Αυξάνεται δυστυχώς, 14.000 νεκροί λόγω καύσωνα σε 6 χώρες στην Ευρώπη τον Ιούνιο. Όπως λέει η εφημερίδα, τουλάχιστον 14.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε λίγες μέρες, στα τέλη Ιουνίου, στη Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη, από αιτίες που μπορεί να σχετίζονται με την υπερβολική ζέστη. Θα συζητήσουμε γι' αυτό στη συνέχεια, για τη ζέστη δηλαδή, την υπερβολική. Τα στοιχεία από τις 6 χώρες που επλήγησαν περισσότερο από τον καύσωνα σοκάρουν, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο πραγματικός αριθμός των νεκρών μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερος.

Και επίσης η καθιερωμένη καλοκαιρινή εξόρμηση της ΑΔΕ σε νομούς με υψηλή φοροδιαφυγή. Λίστα λέει με νομούς στους οποίους υπάρχουν ενδείξεις για υψηλή παραβατικότητα έχει καταρτήσει η ΑΔΕ και με βάση αυτήν θα γίνουν οι έλεγχοι από κλιμάκια στελεχών της. Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται οι νομοί Κορινθίας και Αρκαδίας και ακολουθούν η Εύβοια, η Ηλία, η Αχαΐα, τα Χανιά, το Λασίθι, η Λακωνία και η Ετωλακαρνανία. Και παραμένουν στις περιοχές υψηλού ενδιαφέροντος για την ΑΔΕ η Πάρος, η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος και η Κος.

Δεν ξέρω γιατί προαναγγέλουμε τους ελέγχους. Αλήθεια σας το λέω. Δηλαδή... κάντε τη λίστα σας, κάντε τους ελέγχους σας και μετά πείτε. Ελέγξαμε τα Χανιά, το Λασίθι, την τάδε περίχη, την τάδε περίχη. Τι τους το λέμε από τώρα για να προετοιμαστούν, ναι. Καλημέρα στα φουρναράκια του χωριού, στον Λαύκο του Νοτιού Πηλίου, στον πανέμορφο και μαγευτικό Λαύκο του Νοτιού Πηλίου. Καλημέρα στο Θοδωρή, στην Ελασσόνα, 17 βαθμοί. Καλέ, 20, παλιό μήνυμα κοίταζα, 20 βαθμούς έχει στην Ελασσόνα και λέει να περάσει και η Αγγλία και να έχουμε ευρωπαϊκό τελικό στο Μουντιάλ. Αφήστε με, έχουμε πολύ στενοχωρημένη που αποκλείστηκε η Γαλλία.

Η Φωτεινή στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία με δύο πουλάκια που είναι στο μπαλκόνι. Καλημέρα και στην Κυριακή από την Καλαμάτα. 24 βαθμοί τώρα στην Καλαμάτα. Μέχρι τις 9 το βράδυ, λέει, δεν έπεφτε κάτω από 30. Αχ, όπως ζέστα.

Λοιπόν, ένα από τα θέματα τα οποία θα κυριαρχήσουν αυτή τη βδομάδα, σας το είπα αυτό, γιατί θα κάνει και πρεμιέρα, είναι η Οδύσσια, για την οποία θα γίνει πάρα πολύ. Έχει γίνει πολλή συζήτηση ήδη πριν τη δούμε. Φανταστείτε τι θα γίνει αφού θα δούμε την Οδύσσια του Νόλαν. Οι πρώτες κριτικές πάντως, λέει των ειδικών, είναι διθυραμβικές και λένε ότι είναι ένα μνημειώδες έργο, μια εμπειρία ζωής, ότι αυτοί που πρωταγωνιστούν στην ταινία, οι ερμηνείες των πρωταγωνιστών, ήδη έχουν εξασφαλίσει υποψηφιότητες για όλα τα επερχόμενα βραβεία. Υπάρχουν και άλλοι που είναι πιο συγκρατημένοι, οι οποίοι μιλάνε για λεπτομέρειες για την ταινία, κάνουν κριτική για το φωτισμό, για το ρυθμό, για τη μίξη του ήχου. Κάτσω εγώ να δω μια ταινία και θα πω, εντάξει, να το πει ο Πρίντεζης που είναι ειδικός, ο Γιάννης ο Πρίντεζης είναι ειδικός, και μου πει, θα σου πω πώς σου φάνηκε Γιάννη η Οδύσσια του Νόλαν, και αν μου πει ο Γιάννης ότι κοίταξε να δει τη μίξη του ήχου εντόπισε ένα πρόβλημα, θα τον ακούσω, είναι ειδικός ο άνθρωπος. Αλλά άμα σας το πω εγώ, θα πείτε κατά τι λέει αυτή τώρα, έχει αποσαλέψει εντελώς. Το βασικό ζήτημα πάντως που συζητείται για αυτή την ταινία είναι ότι έχει ένα πολυφυλετικό έτσι cast, και αυτό συζητιέται πάρα πολύ έντονα. Έχουν φτάσει όμως, παιδιά, πολύ μεγάλα site, διεθνή έτσι, site, που λένε το εξής πράγμα. Θέλετε να κάνετε κριτική και να υποβάλλετε κιόλας, γιατί μπορείς να υποβάλεις και την κριτική σου κιόλας για να μετρήσει. Θέλετε να υποβάλλετε την κριτική σας στο site μας. Θέλουμε να μας να αποδείξετε ότι πήγατε και είδατε την ταινία δείχνοντάς μας το εισιτήριό σας. Άκου τώρα.

0: Πάντως θεωρείται ότι θα είναι η ταινία του καλοκαιριού, είτε αρέσει σε κάποιους είτε δεν αρέσει. Δηλαδή διαβάζω, ας πούμε, τρεις κριτικές από τρεις πολύ γνωστούς κριτικούς στο εξωτερικό, τώρα, όχι εδώ. Λέει ότι η ταινία Οδύσσια είναι μια εμπειρία, ίσως η εμπειρία του 2026. Ο Νόλαν δημιούργησε κάτι μνημειώδες. Πέρα από το εντυπωσιακό θέαμα, οι ερμηνείες είναι φανταστικές. Ορισμένες από αυτές έχουν ήδη κλειδώσει την υποψηφιότητά τους για βραβεία. Αυτά τα λέει ο Όστιν Μπερκ. Ο Στίβεν Φόρντ: είναι το είδος της ταινίας όπου ξεχνάς ότι βλέπεις σινεμά. Ένιωθα σαν να ονειρεύομαι. Ένας μυθικός εφιάλτης που συνδυάζει στοιχεία από όλες τις ταινίες του Νόλαν. Αισθάνομαι δέος που υπάρχει αυτή η ταινία. Ο Τζιν Πάρκ, της Washington Post. Ο Τζιν: έχω μείνει άφωνος, τι εμπειρία. Ακόμα και να μην είχες αποφασίσει να το δεις.
1: Κάτι λέει αυτό. Πολύ σημαντικό, όμως μην τη διακόψουμε.
0: Όχι, παιδιά, δεν λέω τίποτα σημαντικό. Λέω ότι ήδη γίνεται χαμός με την Οδύσσια.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι την έχουν δει οι πιο γνωστοί κριτικοί, ας πούμε, του κόσμου και διεθνούς εμβέλεια.
1: Τι λένε.
0: Και λένε τα καλύτερα. Και αυτό λίγο με κάνει να κρατάω μικρό καλάθι, να σας πω την αλήθεια. Γιατί όποτε έχει αποθεωθεί κάτι, πολλές φορές στη συνέχεια το βλέπεις και λες γιατί, ας πούμε, η ταινία αυτή αποθεώθηκε. Είμαι πολύ περίεργη πάντως να τη δω. Πάρα πολύ.
1: Την υπόθεση την ξέρουμε πάντως.
2: Δεν ακούω την Κατερίνα.
1: Α, δεν ακούς την Κατερίνα.
2: Όχι.
1: Ωραία. Κατερίνα δεν σε ακούει, οπότε θα μιλήσω εγώ για να ακούει.
0: Μίλα, εσύ, ναι, μίλα.
1: Η Δούκα, γιατί έτσι καλώς έχω πάρα πολύ σημαντικά πράγματα να πω όπως κάθε μέρα. Έτσι, πώς σου φάνηκε αυτή η αυτοαναφορική εισαγωγή.
0: Είμαι όλη αυτιά.
2: Προτιμούσες να μην ακούσεις.
1: Κανονικά
0: τα λέει.
1: Λοιπόν,
0: πες, εξήγησε έτσι ότι μιλάμε για την Οδύσσια του Νόλαν.
1: Ναι, μιλάμε για την Οδύσσια, τώρα εγώ θα πω κάτι άλλο. Γιατί με αφορμή που δεν ακούσεις ρέτη θα πω ότι θέλω εγώ. Λοιπόν, συγγνώμη Κατερίνα για αυτό το bullying. Αλλά βλέπεις, αξιοποιώ τη στιγμή που δεν σε ακούει η Κατερίνα Δούκα. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής. Επειδή είδα αυτή την ιστορία που έγινε με τον Θοδωρή Αθερίδη και τι έγραψε και ο ίδιος θες ξανά στο Facebook κλπ. Αδυνατό να καταλάβω γιατί συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, με ξεπερνάει, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα κατά πολύ.
2: Αυτό συνέβη γιατί έδωσε τα εύσημα στο ελληνικό FBI.
1: Ναι, και στο Μιχάλη Χρυσογοήτη προσωπικά. Αλλά λέω το εξής. Ωραία, έρχεται λοιπόν παράδειγμα ο Εμίλιος Γιουλάκης και η Μαριάννα Τομασάτου. Και λένε και στηρίζουν Αλέξη Τσίπρα και παρουσιάζουν, προλογίζουν την εκδήλωσή του κλπ. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο του, δικαίωμά του, ωραιότατα. Έρχονται άλλοι τραγουδιστές, ηθοποιοί, ξέρω εγώ κλπ. Πάνε στα φεστιβάλ της ΚΝΕ, του ΚΚΕ, λένε ζήτω το ΚΚΕ. Μπράβο τους επίσης. Θέλουν το ΚΚΕ, πολύ ωραία δικαίωμά τους.
2: Η Νατάσα Μποφίλιο, για παράδειγμα.
1: Και άλλοι, ναι, και άλλοι πολλοί. Έρχεται ο Αθερίδης. Λέει μπράβο στο Χρυσογοήτη. Α, όχι. Σε αυτό δεν μπορείς να πεις μπράβο. Στους άλλους μόνο μπορείς. Να σου φτιάξω μια λίστα να σου πω σε ποιους μπορείς να πεις μπράβο πολιτικούς και σε ποιους όχι. Και έχει δεχτεί μια επίθεση και ένα bullying. Απίστευτο.
2: Εκατοντάδες σχόλια.
1: Δεν μπορείς να πεις στο Χρυσογοήτη, απαγορεύεται. Είναι στη λίστα με τα απαγορευμένα. Πώς τα παλιά τα απαγορευμένα ρεμπέτικα. Είναι τα απαγορευμένα τα χρυσοχοήτικα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν το καταλαβαίνω.
0: Παιδιά, αυτό το πράγμα θα υπάρχει και θα υπάρχει όσο ο καθένας μπορεί και μάλιστα και υπό το καθεστώς της ανωνυμίας να μιλάει και σχρά και χυδαία για κάποιον άλλον άνθρωπο, έτσι. Γιατί πολύ απλά είπε τη γνώμη του. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, εγώ λέω ένα μπράβο πάντως στο Θοδωρή Αθερίδη, ναι, που εμένει στη θέση του άνθρωπος. Γιατί εντάξει, πολλές φορές μπορεί να τρομοκρατηθείς και από αυτό.
1: Και τα εξήγησες με νέο post, πολύ ωραία, πολύ νυφάλια, πολύ όρημα.
0: Ναι, δηλαδή εντάξει, δεν έχει λόγο να απολογηθεί σε κανέναν ο Αθερίδης,
1: ναι,
0: για τις θέσεις του.
1: Αλλά δεν το καταλαβαίνω επίσης.
2: Χρειάστηκε να επανέλθει όμως.
0: Ναι. Ναι, δηλαδή ο άνθρωπος χρειάστηκε να επανέλθει.
2: Όταν χρειάζεται να επανέρχεσαι επειδή λες απλώς τη γνώμη σου για κάτι, αυτό είναι έτσι κι αλλιώς πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα.
1: Γιατί έχουμε χάσει, παιδί μου, δυνατότητα. Γιατί δεν ξέρω πόσα χρόνια έχουμε χάσει από τα μνημόνια και μετά και την επανάσταση στο Facebook και στο Twitter. Τη δυνατότητα να συζητάμε. Δηλαδή να πει κάποιος, φίλε Θοδωρή, εγώ διαφωνώ μαζί σου. Πιστεύω ότι ο Χρυσογοήτης δεν είναι τόσο καλός υπουργός, γιατί 1, 2, 3, 4 δεν έχουν γίνει και άλλα 2, 3 δεν έπαιγαν όπως έπρεπε.
2: Τι φίλε Θοδωρή, εδώ τον καθίφριζε.
1: Δεν μιλάει κανείς έτσι. Λέει, άντρε, γελίε.
0: Καλά, τίποτα δεν το.
1: Η δυνατότητα να μπορέσει να μιλήσει, να πει για γνώμη, άλλου, όχι, εγώ πιστεύω αυτό, εγώ πιστεύω εκείνο κλπ. Το έχουμε ξεχάσει αυτό, το έχουμε σαν εξαφανιστεί.
2: Καλά, η ευγένεια χάνεται έτσι κι αλλιώς σιγά-σιγά και το τάκτ. Μιλάμε για διαδικτυακές επιθέσεις, για διαδικτυακό bullying.
1: Πες το, ρε παιδί μου, επιχείρημα. Άστα, φίλε, ωραία. Μην πεις φίλε, άμα δεν θες. Πες, διαφωνώ με αυτά που λες, γιατί εγώ πιστεύω 1, 2, 3, 5. Και γιατί δεν αντικρίνεις αυτό και δεν ξεχνάς εκείνο και το άλλο. Δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει μόνο φουλ επίθεση. Γελία που στηρίζει τον Χρυσοχοίδη. Ντροπή σου.
2: Μπορείς να έχεις διαφορετική άποψη από την άποψη του Θοδωρή Αθερίδη. Ωραία. Κράτατε για τον εαυτό σου. Θες να τη μοιραστείς, μοιράσου την. Πες την κόσμια. Έλεος.
1: Επιχειρήματα, ρε παιδί μου, όχι με ακόμη με επιθέσεις.
0: Το πρόβλημα επίσης, ξέρετε ποιο είναι. Το πρόβλημα είναι το εξής. Ότι μπορεί να υποθεί κάτι τώρα, εδώ. Να το καταλάβει κάποιος λάθος αυτό που υπόθηκε. Ναι. Να το καταλάβει όπως θέλει εκείνος, τέλος πάντων, αυτό που υπόθηκε. Να κάνει μια ανάρτηση. Να κανείς να μην μπει στη διαδικασία να μπει να ακούσει, να δει τι είπε ο Παπακλημίτζος, η Δούκα, η Σερέτη. Κανείς δεν θα μπει στη διαδικασία. Αλλά θα πιστέψουν αυτόν που το έγραψε και αυτό το πράγμα θα γίνει τσουνάμι. Ναι. Δηλαδή υπάρχει αυτό το ένα, λέω τη γνώμη μου και πέφτουν να με φάνε, του Αθερίδη, και υπάρχει και το άλλο, λέω τη γνώμη μου, την καταλαβαίνει κάποιος όπως γουστάρει να την καταλάβει και πάλι πέφτουν να με φάνε. Δεν υπάρχει σωτηρία από αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή εμένα με στενοχωρεί γιατί βγαίνει μία χολή και ένα πράγμα από όλους όσοι είναι στα social media που έλεγα πού ήταν αυτή η χολή τόσο καιρό κρυμμένη. Την είχα δει από την εποχή των μνημονίων, αλλά την είχα βιώσει κιόλας κι εγώ προσωπικά, αλλά γιατί.
1: Ναι. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε γιατί πάει 7 η ώρα. Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε, Κατερίνα. Πάντως είναι τρομερό να μην μπορείς να λες τη γνώμη σου χωρίς να...
0: Είναι τρομερό. Έχει δίκιο, Κατερίνα. Συνυπογράφω. Λοιπόν, σε πολύ λίγο το ρολόι θα δείξει 7. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν, συναγερμός στις χώρες του κόλπου για τα αντίπεινα της Τεχεράνης. Σε ισχύει ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών και των παράκτιων περιοχών. Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Αμερικανός Πρόεδρος διεμήνησε ότι θα διατάξει να βομβαρδιστούν ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί και γέφυρες από την επόμενη εβδομάδα, εάν οι Ιρανοί δεν καθίσουν στο τραπέζι να διαπραγματευτούν. Φάνηκε να παίρνει πίσω τα περί επιβολής φόρου στα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα νέο γύρο 7 ώρων αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούζ και σε παράκτιες περιοχές του Ιράν, μεταξύ άλλων μονάδα παραγωγής εμφιαλωμένου νερού κοντά σε χωριό της περιοχής Μουσιάν. Οι Ιρανοί επιτίθενται σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Το στενό του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό έως ότου τερματιστούν οι αμερικανικές επιθετικές ενέργειες, ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Οι Αμερικανοί υποστηρίζουν ότι το Ιράν στόχευσε σκόπιμα αμάχους μέσω επιθέσεων σε 7 εμπορικά πλοία, με αποτέλεσμα περισσότερα από 10 μέλη πολιτικών πληρωμάτων να έχουν χάσει τη ζωή τους, να αγνοούνται ή να έχουν τραυματιστεί. Η Τεχεράνη θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στα στενά του Ορμούζ ανεξαρτήτως κόστους, διαμηνύει ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα δεν δεσμεύεται κατά οποιονδήποτε τρόπο πλέον από το Μνημόνιο Συνεννόησης με τις ΗΠΑ. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τα νέα στρατιωτικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στα 86 δολάρια το βαρέλι το Brent. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε απόφαση που κατέθεσαν από κοινού Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία παρατείνει για 6 μήνες την υποχρέωση επιτήρησης της Ερυθράς Θάλασσας για τις επιθέσεις των Χούθη κατά εμπορικών πλοίων. Η Κίνα κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οδηγούν τη Μέση Ανατολή σε επικίνδυνη κλιμάκωση. Σήμερα απολογείται ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, όπου έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι 2 συγκατηγορούμενοι του, οι οποίοι επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής και κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα, κάνοντας λόγο για σκευωρία σε βάρος τους. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα κρίθηκαν προσωρινά προφυλακιστέ οι 2 42χρονοι που συνελήφθησαν για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Και οι 2 βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην επίθεση. Στην Ελλάδα αναμένεται να εκδοθεί εντός 10 ημερών η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της τράπεζας. Νεκρός διανομέας στα ξημερώματα στη Λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της Αγίας Παρασκευής μετά από σφοδρή σύγκρουση με γιοταχή. Στη Βόρεια Εύβοια θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφτεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας. Θα συναντηθεί με πολίτες τους Ωραιούς και θα μιλήσει στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές Ήλια. Στη 1:30 ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφτεί εργοτάξιο του περιφερειακού δρόμου Χαλκίδας. Συνεδριάζει στη 1 μετά το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παραιτηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Η δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή συρρυκνώνεται μετά τις νέες ανεξαρτητοποιήσεις 3 βουλευτών και πλέον το κόμμα αριθμεί 20 βουλευτές έναντι 21 του ΚΚΕ, το οποίο αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού 69χρονου που αγνοείται από χθες στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού στη Θεσσαλονίκη, μετά από ανατροπή σκάφους. Η σύζυγός του διασώθηκε από ιδιώτη. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κο, Χίο, Σάμο και Ικαρία.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

Πολύ πολύ καλημέρα σας, 7 και 7 πρώτα λεπτά και ήταν και 7 δευτερόλεπτα πριν από λίγο. Και στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Καλημέρα στη Θεοδώρα από τη Θεσσαλονίκη. Και διάβαζα, είδα κιόλας χθες εδώ στο Earth News τηλεόραση, στην πολιτική κουζίνα που παρουσιάζουν η Γεωργία Σκιτζή και η Γεωργία Σαδανά, ήταν ο κύριος Σεριάτος, ο επιστημονικός διευθυντής της ΠΡΟΡΑΤΑ και πολιτικός αναλυτής, ο οποίος τι έκανε, μάζεψε τις τελευταίες 8 δημοσκοπήσεις και έβγαλε τη μητέρα των δημοσκοπήσεων, δηλαδή μάζεψε τα στοιχεία από την ΠΡΟΡΑΤΑ, την ΑΛΚΟ, τη Μέτρων Ανάλυσης, την ΠΑΛΣ, την MRB, τη ΜΑΡΚ, την Interview και την GPO για το διάστημα από 23 Ιουνίου μέχρι 9 Ιουλίου και έβγαλε τα εξής πράγματα. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 29,6%, ακολουθεί η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 17,3%, το ΠΑΣΟΚ με 11,1%, η Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού με 8,4%, έχει ξεκινήσει περιοδίες η κυρία Καριστιανού, να ξέρετε, η Ελληνική Λύση με 8%, το ΚΚΕ με 6,9%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,6%, η Φωνή Λογικής με 3,7%, το ΜέΡΑ 25 με 3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,5% και οι Δημοκράτες 1,4% και το άλλο κόμμα με 3,7%. Ο κύριος Σεριάτος το χαρακτήρισε αυτό, είναι σαν το Poll of Polls που βλέπουμε, που γίνεται και στο εξωτερικό, δηλαδή τη μητέρα όλων των δημοσκοπήσεων. Είναι ο μέσος όρος των 8 τελευταίων δημοσκοπήσεων, και το οποίο αντιστοιχεί, λέει, το εύρος του στην υψηλότερη και χαμηλότερη καταγραφή κάθε κόμματος στην περίοδο την οποία αναλύουν. Αυτό που συγκράτησε ο κύριος Σεριάτος ως δεύτερη ανάγνωση από τη δημοσκόπηση είναι ότι το κατόφλι της εισόδου στη Βουλή το περνάνε μαζί με το ΜέΡΑ25 9 κόμματα, δηλαδή 9 κομματική Βουλή δείχνει αυτό το μάζεμα, τέλος πάντων, που έκανε. Και δεν έχει υπολογιστεί η κάθοδος στην πολιτική ενός κόμματος υπό την ηγεσία του Αντώνη Σαμαρά. Έχουμε λοιπόν δύο πόλους οι οποίοι φαίνονται δημοσκοπικά και διαμορφώνονται, δηλαδή, και υπάρχει και ο κατακερματισμός στη συνέχεια του πολιτικού σκηνικού. Ρωτήθηκε ο κύριος Σεριάτος αν λέμε πια ότι ξαναγυρίζουμε σε ένα δίπολο από το παρελθόν. Είπε ότι ο ίδιος είναι αρκετά συγκρατημένος, παρότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται ότι βρίσκεται σε μια ανωδική τροχιά. Το παρατηρούμε, είπε ο κύριος Σεριάτος, ως τάση την τελευταία περίοδο. Αυτό δεν σημαίνει ωστόσο ότι δεν θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα, γιατί ενδεχομένως να υπάρχει και ένα σχετικό πλατό σε αυτό, ενδεχομένως και όχι. Είπε ότι πρέπει να περιμένουμε τις μετρήσεις του Σεπτεμβρίου, να ακούσουμε λίγα περισσότερα από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, να αξιολογηθούν από τον κόσμο τα στελέχη του καλύτερα. Για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού είπε ότι παρατήρησε ότι η πορεία του είναι σαφώς πτωτική και δεδομένης αυτής της τάσης θα πρέπει να δούμε στη δεύτερη φάση τι θα επιλέξουν οι συγκεκριμένοι ψηφοφόροι, γιατί μπορεί να είναι και μια κρίσιμη μάζα για το αποτέλεσμα των εκλογών.

φεύγουμε εκτός συνόρων, γιατί σας έλεγα χθες τέτοια ώρα, χθες το πρωί, ότι είχαμε επί της ουσίας την εκτέλεση ενός ανθρώπου, τον οποίο κυνηγούσε αυτή η υπηρεσία, η ICE, που ψάχνει για παράνομους μετανάστες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα λοιπόν είχαμε στη Φλόριντα έναν άνθρωπο ο οποίος τον κυνηγούσαν πράκτορες της ICE, ήταν πεζός ο άνθρωπος αυτός, έτρεχε δηλαδή να ξεφύγει. Και σκοτώθηκε όταν χτυπήθηκε από φορτηγό με ένα ρημουλκούμενο κιόλας.

Ήταν και άλλοι τρεις άνθρωποι μαζί του. Από το Μεξικό ήταν ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Είναι νεκρός. Είναι ο τρίτος θάνατος σε επιχειρήσεις της ΑΕΣ, της υπηρεσίας αυτής, μέσα σε μερικές ημέρες. Το άλλο θύμα ήταν πάλι Μεξικανός, τον οποίο τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν, και ένας 26χρονος Κολομβιανός, για τον οποίο σας έλεγα χθες.

Στη Γαλλία που από τη μία γιόρταζε τη μέρα της Βαστίλης χθες, από την άλλη είχαν τις πολύ μεγάλες πυρκαγιές οι οποίες καίνε την περιοχή του Φοντενεμπλό. Εκεί είχαν και 6 συλλήψεις για τη φωτιά και ανάμεσα στους συλληφθέντες ήταν και ένας εθελοντής πυροσβέστης, παιδιά. Αυτό ποτέ δεν το κατάλαβα. Πραγματικά ποτέ δεν το κατάλαβα. Τώρα, από τη μεγάλη φωτιά που είχαμε στην Ισπανία, στην Ανδαλουσία, στα νότια της χώρας δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους ήταν σχεδόν όλοι ξένοι υπήκοοι. Ήταν 7 Βρετανοί, 3 από το Βέλγιο, μία Γαλλίδα και μία από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι δηλαδή μόνο ότι θρυνούμε τεράστιες εκτάσεις που καίγονται και πολύ δύσκολα ξαναγίνονται, είναι ότι υπάρχουν μεγάλες απώλειες και σε ανθρώπινες ζωές. Για κύμα ακραία ζέστης ετοιμάζονται και πάλι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό το κύμα ακραία ζέστης, το οποίο έχει και υψηλή υγρασία, επεκτείνεται προς την ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών, σε πόλεις όπως η Βοστόνη, η Νέα Υόρκη και η Ουάσιγκτον, που είχαν και πριν από λίγες μέρες πάλι καύσωνα. Η κορύφωση του φαινομένου είναι σήμερα και μετά θα μετακινηθεί πιο νότια το κύμα αυτό. Τώρα όταν λέμε για κύμα καύσωνα, λέμε για 38 βαθμούς Κελσίου, έτσι, δεν μιλάμε για 40 ή 45 που έχουμε πέρασει, που έχουμε ζήσει εδώ. Ωστόσο, στη Μοντάνα η θερμοκρασία έφτασε στους 44 βαθμούς Κελσίου, αλλά σε Βοστόνη, Νέα Υόρκη και Ουάσιγκτον αναμένονται 38 βαθμοί, αλλά είναι πάρα πολύ υψηλά τα επίπεδα υγρασίας, το οποίο κάνει αποπνικτική τη ζέστη.

είχαμε και αυτή τη φοβερή φωτιά σε εργοτάξιο στις Βρυξέλλες, στην καρδιά των Βρυξελών, όπου 6 άνθρωποι εξεργαζόμενοι, εξεργάτες, έχασαν τη ζωή τους από ένα σανσέρ στο οποίο εγκλωβίστηκαν, γιατί η φωτιά εξαπλώθηκε μέσα από το φρεάτιο και τους έκαψε στους ανθρώπους.

Corriere della Sera είχε μία αποκάλυψη που έλεγε ότι μία πτήση από το Λονδίνο προς την Αθήνα, ξένης αεροπορικής εταιρείας, σε αυτή την πτήση αποφύθηκε την τελευταία στιγμή η τραγωδία. Ήταν ένα Boeing 737, το οποίο εκτελούσε την πτήση από το Λονδίνο προς την Αθήνα. Και σύμφωνα με την εφημερίδα, το Boeing βρέθηκε μόλις 162 μέτρα, δηλαδή λίγο περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα πτήσης, πριν από μία πιθανή καταστροφή. Δηλαδή έφτασε σχεδόν στο τέλος του διαδρόμου. Είχε εντελώς λάθος παραμέτρους της πτήσης που είχαν μπει στον υπολογιστή του αεροσκάφους από το πλήρωμα. Αυτό, σύμφωνα με την εφημερίδα, έγινε τον Απρίλιο του 2025 στο αεροδρόμιο του Λούτον, που είναι και ένα από τα πιο πολυσύχναστα του Λονδίνου.

Το Boeing μετέφερε 162 επιβάτες, 2 πιλότους και 4 μέλη πληρώματος. Το πλήρωμα με κυβερνήτη που διέθετε 10.000 ώρες πτήση συνολικά, εκ των οποίων οι 3.000 ήταν στο συγκεκριμένο μοντέλο αεροσκάφους, είχε αρχικά προετοιμάσει την απογείωση, χρησιμοποιώντας όλο το μήκος του διαδρόμου 25 στο αεροδρόμιο του Λούτων. Κατά τη διάρκεια της τροχοδρόμησης, ο πύργος ελέγχου έδωσε στους πιλότους τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν μια ενδιάμεση έξοδο του διαδρόμου, μειώνοντας έτσι τη διαθέσιμη απόσταση απογείωσης. Ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης είπαν OK, αλλά σύμφωνα με τους ερευνητές δεν επιβεβαίωσαν σωστά ότι οι απαιτούμενες ταχύτητες απογείωσης, αυτή η ταχύτητα που πιάνει όταν είναι να σηκωθεί στον αέρα το αεροπλάνο, δεν είχαν ενημερωθεί στον υπολογιστή διαχείρισης. Και έτσι το αεροπλάνο αποκολλήθηκε από το έδαφος, έχοντας μόλις 162 μέτρα ασφαλτοστρωμένου διαδρόμου να απομένουν. Εντάξει παιδιά, αυτό το πράγμα είναι που λέει γλίτωσες από το κάτω τα δόντια, αυτό είναι.

0: Λοιπόν, σας έλεγα για τη ζέστη αυτή την οποία θα έχουμε σήμερα. Δεν ξέρω αν θα είναι κύμα καύσωνα αυτό το οποίο έρχεται σε εμάς. Ξέρω ότι κύματα καύσωνα βιώνουν σε πάρα πολλές περιοχές του πλανήτη, τα οποία είναι και διαρκείας κιόλας. Και πάμε να καλημερίσουμε τη μετεωρολόγο μας, την Όλγα Παπαβούλια, να μας πει τι ακριβώς βλέπει στα στοιχεία της, για να είμαστε και προετοιμασμένοι, γιατί είμαστε και στα μέσα της εβδομάδας. Επίσης, ξεκινούν άδειες, έχουν ξεκινήσει άδειες. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Είμαστε, πραγματικά έχουμε φτάσει 15 Ιουλίου και είμαστε ευλογημένοι σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν στην υπόλοιπη Ευρώπη, όπου πραγματικά έχουν έναν επίμονο καύσωνα που δεν λέει να φύγει με τίποτα, με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου, ακόμα και στη γειτονική μας χώρα, την Ιταλία, και ειδικά προς τη Σαρδινία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα εμείς όντως μπαίνουμε σε ένα θερμό διάστημα. Από σήμερα ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία και σε εμάς. Βρισκόμαστε στην ανατολική πλευρά του συστήματος που φέρνει αυτόν τον καύσωνα σε αυτές χώρες και κατά διαστήματα δεχόμαστε και εμείς θερμές αέριες μάζες. Με κορύφωση όμως το Σαββατοκύριακο. Αχα. Αλλά θα ξεκινήσουμε από τη σημερινή ημέρα.
0: Ναι.
1: Σήμερα λοιπόν θα φτάσουμε τοπικά τους 37 ίσως και 38 βαθμούς Κελσίου, φυσικά σε ευπαθείς ζέστη περιοχές. Τι εννοούμε αυτό? Ότι στα διάδες της Θεσσαλίας, στα διάδες της Μακεδονίας, στην Ανατολική Στερεά και τοπικά προς την Αργολίδα. Εκεί θα δούμε σήμερα κάπου στις 38, ίσως τοπικά και λίγο παραπάνω. Στις υπόλοιπες περιοχές θα είμαστε 33 με 36 βαθμούς Κελσίου. Επιμένουν τα μελτέμια στο Αιγαίο, τοπικά όμως ισχυρά, δηλαδή στο ανατολικό, νοτιοανατολικό Αιγαίο μέχρι 7 Μποφόρ. Αυτός ο συνδυασμός ζέστης και πολύ ισχυρών βοριάδων, καταλαβαίνουμε πόσο επικίνδυνο είναι για τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες. Και σήμερα λοιπόν στην κατηγορία 4, ειδικά στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη. Η Κρήτη δέχεται αρκετά το ισχυρό βόρειο ρεύμα στα νότια τμήματά της, επομένως χρειάζεται προσοχή. Την Πέμπτη έχουμε και λίγες μπόρες στα βόρεια ορεινά, αλλά όχι κάτι σημαντικό. Την Πέμπτη τώρα το μόνο που αλλάζει είναι ότι θα έχουμε παραπάνω μπόρες και καταιγίδες στα βόρεια ορεινά τμήματα, και επειδή έχει προηγηθεί και αυτή η θερμή, έχει πιο θερμό υπόβαθρο πλέον το έδαφος, μπορεί να έχουμε και λίγα μπουρίνια προς τα βόρεια ορεινά την ώρα εκδήλωσης των φαινομένων και μεμονωμένες καταιγίδες. Συνεχίζει ο βοριάς να είναι ισχυρός 6 μποφόρ, πολύ τοπικά να φτάσει και ένα εφτάρι, και οι θερμοκρασίες θα είναι παρόμοιες, δηλαδή 38 στα έτσι πιο κλειστά γεωγραφικά διαμερίσματα, ίσως εκεί προς το Αγρίνιο λόγω των ανέμων να φτάσουν και 39 και ίσως τοπικά και λίγο παραπάνω.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα την Παρασκευή ενισχύεται ο βοριάς, ενισχύεται και στα ανατολικά υπηρετικά, ανεβάζει τον κίνδυνο όμως για πυρκαγιές και σε αυτά. Τώρα είμαστε στην κατηγορία 3, θεωρώ την Παρασκευή μπορεί να πάμε εκεί στην κατηγορία 4, ιδιαίτερη προσοχή την Παρασκευή, όμως λίγο θα πέσει η θερμοκρασία στα ανατολικά υπηρετικά, αλλά θα είναι η ζέστη, θα παραμείνει στα δυτικά τμήματα της χώρας. Από εκεί και πέρα, και σύμφωνα πάντα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, φαίνεται ότι θα έχουμε κορύφωση αυτού του θερμού επεισοδίου το Σαββατοκύριακο, όπου τοπικά στις ευπαθείς πάλι περιοχές, δηλαδή στις πεδιάδες μας, μπορεί να φτάσουμε και κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου, ιδιαίτερα την Κυριακή, όπου φαίνεται να είναι η πιο θερμή ημέρα της περίοδου. Φαίνεται μάλιστα σταδιακά να υποχωρεί και αυτός ο βοριάς. Δηλαδή, το Σάββατο θα δούμε εξάρι, την Κυριακή θα έχουμε αρκετά ασθενείς ανέμους. Προς το παρόν δεν μπορούμε όμως να το πούμε ούτε καύσωνα ούτε τίποτα. Δεν φαίνεται γενικευμένος και παρατεταμένος καύσωνας, γιατί ιδιαίτερα το Σάββατο, ειδικά στα ανατολικά παράκτια, θα έχουμε αρκετά ήπιες θερμοκρασίες και στα νησιά του Αιγαίου, με εξαίρεση πάντα την Κρήτη και τη Ρόδο, όπου εκεί σημειώνονται αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Και φαίνεται και μια αποκλιμάκωση των θερμοκρασιών τη νύχτα, δηλαδή πιο ήπιες θερμοκρασίες τη νύχτα, με εξαίρεση φυσικά τις μεγάλες πόλεις. Επομένως, προς το παρόν, αυτά τα δεδομένα, κρατάμε ότι θα έχουμε αυτή την κορύφωση στο Σαββατοκύριακο και θα δούμε πόσο θα έχει διάρκεια. Γιατί φαίνεται να είναι μικρή η διάρκεια αυτής της ζέστης. Την άλλη εβδομάδα φαίνονται καλύτερα τα πράγματα, τουλάχιστον θερμοκρασιακά, από την Τρίτη και έπειτα.
0: Άρα δηλαδή μας σώζει λίγο, να το πω έτσι, μπακαλίστηκα εγώ, γιατί το μελτεμάκι αυτό, το οποίο εντάξει μας κρατάει σε γρήγορση για τις φωτιές και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά μας σώζει από την άποψη των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, φαντάζομαι.
1: Το μελτέμι και μαζί με κάποιες άλλες διαταραχές που βγάζουν αυτές τις μπόρες τις μεσημβρινές, δεν αφήνουν στον υδράργυρο να ανέβει. Προφυλάσσουν τουλάχιστον τα ανατολικά τμήματα και το Αιγαίο. Λίγο περισσότερο βιώνει αυτή τη ζέστη η δυτική Ελλάδα, γιατί είναι πιο κοντά και σε αυτό το σύστημα που φέρνει τον καύσωνα σε αυτές εκεί τις περιοχές. Αλλά ναι, είμαστε ευλογημένοι. Γιατί και στα ανατολικά μας τμήματα προς την Τουρκία βιώνουμε καύσωνα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα τέτοια εύχομαι. Δεν πάντα έχουμε τέτοια. Πάρα πολύ ζέστη. Ναι, γιατί έχουμε φτάσει στα μισά του Ιουλίου και εντάξει, είναι ένα κανονικό καλοκαίρι. Κανονικό.
1: Είναι ένα πρωτόγνωρο πλέον κανονικό καλοκαίρι.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό.
1: Ναι, το είχαμε ξεχάσει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Η μετεωρολόγος μας, η Όλγα Παπαβούλη, ήταν και μας είπε όλες τις λεπτομέρειες, τουλάχιστον μέχρι και την Κυριακή. Εντάξει, θα τσιμπήσει λίγο, αλλά δεν είναι κάτι φοβερό.

Λοιπόν, χτες το βράδυ γυρίζοντας στο σπίτι, ήρθα αντιμέτωπη με μια Τερέζα στο δρόμο και με λίγη ώρα μετά διάβαζα ένα άρθρο όπου λες και το ήταν, πώς το λένε, κανονισμένο, το οποίο εξηγούσε τώρα το καλοκαίρι που με τη ζέστη που λέγαμε πριν αυξάνεται και πληθαίνει και η εμφάνιση όλων αυτών των εντόμων, Παναγία μου. Λένε λοιπόν οι ειδικοί καταρχήν ότι για τις κατσαρίδες το κλειδί είναι στην πρόληψη. Δηλαδή πώς μπαίνουν όλα αυτά τα πράγματα στο σπίτι μας? Μπαίνουν από ρογμές και από σχισμές, από σιφόνια που είναι ακάλυπτα, από φθαρμένες σίτες. Έχω, παιδιά, μια φθαρμένη σίτα, πρέπει να τη φτιάξω τώρα που το σκέφτομαι. Το εντομοκτόνο δεν είναι η πρόληψη, είναι η εκτέλεση. Και βέβαια θέλει και θάρρος επίσης. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Θέλει... Εγώ παραλία. Εγώ πιστεύω ότι άμα πάω να σκοτώσω την κατσαρίδα θα αλλάξει μορφή και θα με καταπιεί ζωντανή και όλα αυτά τα πράγματα. Υπάρχει λοιπόν ένας μύθος που λέει ότι αν πατήσουμε μία κατσαρίδα μπορεί να έχει αυγά και να πάνε παντού τα αυγά της. Οι ειδικοί λοιπόν λένε ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Όμως αν τη σκοτώσουμε, αν είμαστε τόσο θαραλέοι. Η Μαρία, έχω τη Μαρία εγώ. Η Μαρία είναι η φούλα μου, η γλυκιά μου είναι η φούλα που είναι killer. Λοιπόν, αν λοιπόν φωνάξετε τη Μαρία, αν μένουμε κοντά και σκοτώσετε την κατσαρίδα, μετά πρέπει να βεβαίως να απολυμανθεί η περιοχή που έγινε η δολοφονία και όλα αυτά τα πράγματα. Μην αφήσουμε ίχνη, καταλάβατε. Καλά, εγώ άμα συμβεί κάτι τέτοιο, κάνω όλο το σπίτι μετά. Δεν το συζητάω. Γιατί λέω και μπορεί να πέρασε και από εδώ, μπορεί να πέρασε και από εδώ. Πού το ξέρεις? Πού ξέρεις που ήτανε? Πού ξέρεις που είχε όρεξη και διάθεση να πάει η Τερέζα? Θέλουν λίγο πιο οικολογικές μεθόδους να χρησιμοποιούμε ειδικοί. Γιατί εμένα βρείτε μου το πιο ισχυρό. Εγώ πιστεύω. Θα σας πω κάτι τώρα μεταξύ μας, έτσι όπως είμαστε όλοι μαζί. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Πιστεύω ότι τα αντικουνουπικά δεν σκοτώνουν πια τα κουνούπια. Εμάς υπνοτίζουν και μετά ξυπνάμε και έχουμε καντήλες και δεν ξέρω εγώ τι, αλλά εκείνη την ώρα κάνουν το γεύμα τους τα κουνουπάκια, εμείς δεν καταλαβαίνουμε τίποτα και τα λοιπά και τα λοιπά. Η Λένα λέει ότι μια καλή λύση είναι η γάτα. Ναι, η γατούλα. Εξαρτάται τη γάτα. Από τη γάτα, παιδιά. Υπάρχουν γάτες οι οποίες περνάει μπροστά τους η κατσαρίδα και είναι σαν να είναι Τετάρτη. Δηλαδή, σαν να μην έγινε τίποτα. Υπάρχουν άλλες που σου φέρνουν δώρο την κατσαρίδα. Σου λένε, κοίτα, κοίτα τι έπιασα εγώ για σένα. Και πρέπει να χαρίσεις για να πεις μπράβο εκείνη την ώρα. Όπως λέει και ο Διονύσης μου, η κατσαρίδα είναι μια απόδειξη ότι δεν επίσης τα πάντα με σοφία. Τι χρειάζονται οι κατσαρίδες, σε τι είναι χρήσιμες? Έτσι και βρεθεί ένας σας και μου πει μια χρησιμότητα της κατσαρίδας, θα αλλάξω στάση, πώς το λένε. Λοιπόν, πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν, το οποίο ως αντίπεινα χτύπησε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός του από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πλήγματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες εάν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία, προανήγγειλε τα ξημερώματα ο Αμερικανός πρόεδρος. Σε ανωδική τροχιά το πετρέλαιο στα 86 δολάρια σκαρφαλώνει το Brent. Στη Βόρεια Εύβοια σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφτεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας και θα μιλήσει στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές Ηλία. Συνεδριάζει στη Μία η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παρετηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Σήμερα απολογείται ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Προφυλακιστές οι δύο κατηγορούμενοι για τον εμπρισμό της Μαρφίν, υποκράτηση στη Βρετανία μέχρι την έκδοσή της στην Ελλάδα οι 46χρονοι. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Αγία Παρασκευή. Νεκρός μοτοσυκλετιστής μετά από σύγκρουση με γιοταχή. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Ακούσαμε την πρόγνωση του καιρού μέχρι την Κυριακή από τη μετεωρολόγο μας. Και τώρα πάμε να συζητήσουμε όλο αυτό το οποίο συζητάμε και μεταξύ μας και με δικούς μας ανθρώπους, οι οποίοι μπορεί να ζουν σε κάποια άλλη χώρα της Ευρώπης, οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα για να βρουν λίγη δροσιά. Αυτό είναι πραγματικότητα που σας λέω, γιατί η αλήθεια είναι ότι η Ευρώπη μας έχει χτυπηθεί από απανωτά κύματα πολύ υψηλών θερμοκρασιών, με την κατάσταση να είναι απελπιστική. Δηλαδή είναι αυτό που μου μετέφερε μία φίλη η οποία ζει με την οικογένειά της στην Ελβετία. Είναι καθηγήτρια στο σχολείο και πήρε το τραμ ένα πρωί για να πάει στη δουλειά της και μου είπε ότι κάποια στιγμή αισθάνθηκα κάποιος να μου έχει πιάσει το λαιμό και να μου το σφίγγει, να μου κόβεται η ανάσα. Δεν ήταν, μου λέει, 38 βαθμούς έδειχνε το θερμόμετρο, αλλά φαντάζομαι ότι 38 βαθμοί για μια χώρα σαν την Ελβετία, με τα ποσοστά υγρασίας που υπάρχουν, κάνει την κατάσταση αποπνικτική. Τέλος πάντων, το καταλαβαίνουμε ότι η ατμόσφαιρα έχει αλλάξει, το κλίμα έχει αλλάξει και καλέσαμε έναν ειδικό, για να μην σας τα λέω εγώ μπακαλίστηκα, έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται και μελετά την ατμόσφαιρα. Είναι ο κύριος Ανδρέας Καζαντζίδης, είναι καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου της Πάτρας και διευθυντής του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ.
0: Τα μελετάτε πάρα πολύ τα πράγματα, έχετε και στοιχεία στη διάθεσή σας. Αυτό όμως είναι πρωτόγνωρο το οποίο βλέπουμε. Εγώ δεν το θυμάμαι άλλες χρονιές να συμβαίνει, τουλάχιστον στην Ευρώπη και σε άλλες περιοχές του πλανήτη βέβαια.
1: Έχει ξανασυμβεί πριν από όμως από πολλά χρόνια. Είναι ακριβώς την λογική που έχουμε προβλέψει ως επιστημονική κοινότητα εδώ και αρκετό καιρό και το συζητάμε, ότι καθώς προχωράμε μέσα στον 21ο αιώνα και οι θερμοκρασίες θα είναι μεγαλύτερες, αλλά και τα ακραία φαινόμενα θα γίνονται όλο και πιο συχνά. Δηλαδή, καύσονες που για την εποχή των πατεράδων μας ήταν μια φορά στα 50 χρόνια, δηλαδή αυτό που λέμε ο κάποιος που θυμάσαι που έχει ζήσει μια φορά στη ζωή σου, καθώς προχωράμε προς το 2050 πια, θα είναι μια πρώτη δεκαετία περίπου.
0: Είναι λοιπόν μια κατάσταση η οποία τίνει να γίνει κανονικότητα, τέλος πάντων. Εμείς σωζόμαστε από ό,τι λένε τουλάχιστον και οι μετεωρολόγοι μας και από το μοναδικό, το μελτέμι που έχουμε και είναι ευεργετικό πολλές φορές. Αυτή η κατάσταση με τους καύσωνες που επικρατούν, για παράδειγμα, σε ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες έχουν και άλλο... άλλο κλίμα, έχουν άλλη ποιότητα. Κάποιες έχουν περισσότερο πράσινο από εμάς, όμως είναι και αυξημένη η βιομηχανική τους παραγωγή. Έχουν μεγάλες βιομηχανίες. Αυτό πόσο επιβαρυντικό είναι για τους κατοίκους τους?
1: Κοιτάξτε, είναι ένα πολύ παραγωγικό θέμα. Καταρχήν, αν μιλήσουμε τώρα για τον Ιούνιο που μας πέρασε, στην Ελλάδα, όπως περίπου αναφέρατε, είχαμε μια μέση κατάσταση. Δεν ήμασταν δροσερά σε σχέση με τα προηγούμενα 30 χρόνια. Έτσι, αυτό είναι το κανονικό μας. Και μάλιστα θα έλεγα ότι κατά μήκος των ακτών της Δυτικής Ελλάδας, δηλαδή από την Κέρκυρα μέχρι και την Καλαμάτα, είχαμε και πιο μεγάλες θερμοκρασίες από τις μέσες που έχουμε ζήσει. Αλλά βλέπετε ότι μας φαίνεται πια ότι είναι καλό όλο αυτό το πράγμα, το μέσο, έτσι. Στην Δυτική Ευρώπη τα πράγματα προφανώς ήταν διαφορετικά. Εδώ υπάρχει καταρχήν ένα πράγμα το οποίο και εμείς δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να προβλέψουμε. Δηλαδή, όταν έρχεται ένα ακραίο φαινόμενο, βλέπουμε τα ρεκόρ να σπάνε, να διαλύονται κυριολεκτικά. Δηλαδή, οι μέγιστε θερμοκρασίε που έχει δει ένα τόπο ή μια χώρα, το να ανεβαίνουν 1, 2 και 3 βαθμού πάνω από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα, για μα είναι ένα τεράστιο νούμερο. Έτσι. Αυτό σημαίνει λοιπόν, ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι επιβαρύνουμε σίγουρα από το γεγονό ότι έχουμε δει μέχρι τώρα, για μα είναι ένα τεράστιο νούμερο. Έτσι. Αυτό σημαίνει λοιπόν, ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι επιβαρύνουμε σίγουρα από

0: κάμψη.
1: Ναι.
0: Και όλο αυτό θα πρέπει να το δούμε κάποια στιγμή και λίγο πιο επισταμένα, γιατί δεν είναι μόνο η θερμοκρασία. Δηλαδή, υπάρχουν δείκτες δυσφορίας που έχουν σχέση με την υγρασία, όπως είπατε και εσείς, έτσι, με τον άνεμο, ο οποίος όταν φυσάει έχει βοηθάει στο να νιώθουμε λιγότερη. Δεν αλλάζει η θερμοκρασία του αέρα εκείνη τη στιγμή, απλά φέρει από μέσα θερμότητα λόγω του αέρα, έτσι, που φυσάει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όλοι αυτοί λοιπόν οι δείκτες είναι επίσης σημαντικό κάποια στιγμή να μπουν στην καθημερινότητά μας, για να μπορέσουμε να δίνουμε την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση στον κόσμο, για να μπορέσει ο καθένας να πάρει τα μέτρα που οφείλει να κάνει ή που θέλει να κάνει με βάση και τον κάθε οργανισμό, έτσι, και τις ιδιαιτερότητες που έχει ο καθένας μας.
1: Λειτουργούν σωρευτικά, τέλος πάντων, όλα αυτά. Το θέμα είναι το εξής. Μου έλεγαν φίλοι και συνάδελφοι οι οποίοι ζουν σε άλλες χώρες, στην Ευρώπη πάλι, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπισαν, εκτός από τη δυσφορία αυτή που έλεγα πριν, ήταν ότι επειδή οι άνθρωποι αυτοί δεν ήταν προετοιμασμένοι για τόσο υψηλές θερμοκρασίες σε αυτές τις χώρες, δεν έχουν τρόπους να δροσίζουν τα σπίτια τους. Δηλαδή, ακόμα και οι ανεμιστήρες θεωρούνται κάτι τραβηγμένο, ας πούμε, για πάρα πολλές από αυτές τις χώρες, οι οποίοι εξαντλήθηκαν αμέσως. Δεν το συζητάμε για κλιματιστικά. Θα πρέπει, έτσι όπως αλλάζει όλο αυτό το πράγμα, θα πρέπει να αλλάξει και η συμπεριφορά, θα πρέπει των ανθρώπων. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι πυρώνανε τα σπίτια, ας πούμε, από τη ζέστη, και ειδικά σε χώρες, ας πούμε, όπως η Γαλλία ή όπως το Βέλγιο, που έχουν πολλά παλιά κτίρια, αυτοί που ήταν στους τελευταίους ορόφους πραγματικά, λέει, υποφέραν, γιατί δεν είχαν κάνει ούτε ειδικές μονώσεις ούτε τίποτα για όλα αυτά. Θα πρέπει να αλλάξει ο τρόπος στα πάντα, ή είναι κάτι που πιστεύετε ότι πρέπει να είναι παροδικό δεν πρέπει να το σκεφτούν έτσι?
0: Δυστυχώς θα πρέπει να αλλάξουν τα πάντα, γι' αυτό μιλάμε για κλιματική προσαρμογή. Επί της ουσίας, ως παγκόσμια κοινότητα είχαμε ένα στόχο να μην ξεπεράσει η αύξηση της θερμοκρασίας στους 2 βαθμούς σε σχέση με την πρώτη μηχανική εποχή. Αυτό το όριο το έχουμε χάσει. Είμαστε στο 1,4, πηγαίνουμε σίγουρα πάνω από το 2, γιατί δεν έχουμε πάρει μέτρα. Και θα φτάσουμε και άνετα στο 2,5. Και αν δεν πάρουμε μέτρα, θα πάμε και ακόμα πιο ψηλά. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι τα πράγματα θα γίνονται ακόμα χειρότερα. Αν τώρα είμαστε στο 1,3-1,4 και να φτάσουμε στο 2,5, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Άρα λοιπόν, ναι, χρειάζεται αυτή η προσαρμογή. Είναι κάτι το οποίο θα έρθει από μόνο, όπως είτε, και στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα ξέρετε πως ήμασταν τη δεκαετία του 80.
1: Ναι, ναι.
0: Θυμάστε ένα επεισόδιο κάψωνα στα μέσα της δεκαετίας του 80 που είχε και πολλούς νεκρούς, ειδικά στην Αθήνα.
1: Βέβαια, το θυμόμαστε.
0: Και μετά βλέπετε ότι όλες οι προσώπεις των διαμερισμάτων γεμίσανε με κλιματιστικά.
1: Που και αυτό αυξάνει τη θερμοκρασία την εξωτερική, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, όλες τόσες μονάδες που υπάρχουν συμβάλλουν και αυτές. Αλλά τώρα, ξέρω ότι.
0: Από συνέργεια είναι ένα θέμα, ναι.
1: Ξέρω ότι μετράτε πολλά χρόνια την ποιότητα του αέρα και στην περιοχή της Πάτρας. Το τελευταίο διάστημα είχαμε εδώ και στην Αττική και σε άλλες περιοχές πολύ μεγάλες φωτιές σε εργοστάσια, κυρίως εργοστάσια ανακύκλωσης, τα οποία οι ειδικοί μιλούσαν για τοξικό νέφος. Τι πρέπει να κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις? Δυστυχώς συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα. Τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν χρειάζεται να είναι σε ευπαθή ομάδα? Δηλαδή, η δυσφορία είναι για όλους, φαντάζομαι.
0: Εννοείται. Και όταν μιλάμε για τέτοιες μεγάλες συγκεντρώσεις για κόσμο που είναι κοντά σε αυτά τα γεγονότα, δεν υπάρχει ευπαθή ομάδα και μη. Όλοι πρέπει να λαμβάνουν μέτρα. Καταρχήν, οφείλουμε να υποστηρίξουμε πάρα πολύ το τομέα της πολιτικής προστασίας και να ακολουθούμε τις οδηγίες που μας δίνονται. Εγώ οφείλω να το λέω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν την πείρα και λαμβάνουν ρίσκα εκείνη τη στιγμή, λέγοντας αν θα εκκαινωθεί μια περιοχή, αν θα πρέπει να ληφθούν μέτρα κ.ο.κ. Ακόμα και να μην φανεί ότι μετά το γεγονός ότι μας αφορά τόσο πολύ, ότι συνέβη αυτό που πήραμε, δεν συνέβη αυτό που πήραμε σε ένα μήνα, πρέπει να έχουμε την εμπιστοσύνη να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Έτσι, αυτό είναι κάτι πολύ βασικό. Να μην αμφισβητούμε δηλαδή τις οδηγίες και ούτω καθεξής. Από εκεί και πέρα, ένα για άλλο γεγονός είναι ότι δεν μετράται, γιατί είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ακριβό όλο αυτό και εκτός οποιοδήποτε πλαισίου, δεν μετράται η τοξικότητα όλων αυτών των ενώσεων συστηματικά. Δηλαδή,

0: διατηρούν σωματίδια τα τελευταία χρόνια όλα τα πανεπιστήμια της χώρας και τα ερευνητικά ινστιτούτα. Έχουμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια και έχουμε μια πολύ καλή εικόνα. Και αν συμβαίνει το γεγονός, ανά πάση στιγμή υπάρχουν σταθμοί οι οποίοι θα δώσουν μετρήσεις και θα δώσουν και τα alert αν χρειαστεί. Για την τοξικότητα όμως τέτοιων ενώσεων είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν με αυτή τη λογική πρέπει να είμαστε ακόμα πιο προσεκτικοί. Έτσι, δηλαδή πρέπει να είμαστε ένα βήμα ακόμα πιο προσεκτικοί. Χωρίς όμως να συζητάμε για φοβερές υπερβολές, δηλαδή δεν μπορούμε να συζητάμε για έναν έθος από την Θεσσαλονίκη που έφτασε μέχρι την Αθήνα και μπορεί να έχει πρόβλημα. Έτσι, πολλές φορές βλέπουμε μια εικόνα, αλλά αυτή η εικόνα δεν αντιπροσωπεύεται ότι γίνεται στην επιφάνεια, μπορεί να γίνεται στα 5 χιλιόμετρα από το έδαφος. Πιο κοντά είναι, τόσο καλό είναι να λαμβάνουμε τα μέτρα που προτείνει η πολιτική προστασία κάθε φορά.
1: Κύριε Καζαντζίτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι να έχετε μια καλή μέρα και να δροσίσει κιόλας λίγο, γιατί αν και δεν το βλέπω μέχρι την Κυριακή. Τέλος πάντων, σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο κύριος Ανδρέας Καζαντζίδης, καθηγητής του Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών και διευθυντής του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας. Συζητήσαμε για όλη αυτή τη νέα κατάσταση, την οποία δεν ζούμε μόνο εμείς. Εμείς δεν τη βιώνουμε τόσο. Είμαστε ωραία φέτος. Αλλά κυρίως οι φίλοι μας, οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι. Ο κύριος Τιμολέων λέει: κανόνισε, μου λέει Κατερίνα, να σε τρέχουν οι ζωόφιλοι. Για τις κατσαρίδες, ρε παιδιά. Άμα με τρέξουν και για τις κατσαρίδες, με έχουν τρέξει για άλλα πράγματα. Στην Κίνα, λέει ο Δημήτρης, είναι χρήσιμες οι κατσαρίδες γιατί αποτελούν μεζέ. Η Άννα, λέει, μου στέλνει φωτογραφία του γάτου του Ευτυχή, ο οποίος είναι θεραπευτής και γουργουριστής. Καλημέρα στην Κατερίνα, στην πανέμορφη Καβάλα. Καλημέρα και στον Κυριάκο από Τυχείο που λέει: εμείς μέχρι στιγμής μια χαρά τη βγάζουμε με το Μελτεμάκι. Καλημέρα στοιχείο, από Τυχείο. 25 βαθμοί τώρα στη γειτονιά μας και τι ωραία νερά, ρε παιδιά. Εμείς οι Γάλλοι αποκλειστήκαμε. Δεν θα παίξουμε στο τελικό του Μουντιάλ. Και καλημερίζω τον Δημήτρη Καϊμά. Με καημό. Με καημό σε καλημερίζω, Καϊμά.
2: Εντάξει, ήταν όπως θα λέγανε τώρα και κάποιοι άλλοι, Βίβα Εσπάνα, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, ήταν καλύτερη. Έτσι μου λένε, γιατί εγώ δεν τον είδα τον αγώνα, αλλά μου λένε ότι ήταν καλύτερη.
2: Έπνιξε έτσι η Ισπανία τη Γαλλία. Δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο και το πέναλτι που προηγήθηκε η Ισπανική ομάδα. Εδώ πέρα από ό,τι διάβασα στα διάφορα στα social, κανονικό πέναλτι είναι. Το ότι ήταν ανόητη η προσπάθεια του Γάλλου, αυτό δεν σημαίνει κάτι. Δεν είδε τον άλλον και αυτά δεν δίνονται σε ημιτελικό. Είτε είναι ημιτελικό σε Μουντιάλ, είτε είναι αγώνας Αγία Παρασκευή Χαλάνδρη, θα δοθεί αυτή η φάση, γιατί αυτή είναι η δικαιοσύνη. Ας πρόσεχε.
1: Ο αμυντικός.
2: Όχι, το λέω αυτό, τονίζω, γιατί διάβασα διάφορα. Ναι. Δεν έχει σημασία επειδή είναι τελικός το είναι τελικός. Δεν έχει και άλλοι κανόνες. Οι κανόνες είναι οι ίδιοι. Οπότε και έτσι αλλιώς και μέχρι τότε ήταν καλύτερη η Ισπανία. Αλλά από εκεί και πέρα δεν άφησε την Γαλλία να υπάρξει. Μόλις τα τελευταία 10 λεπτά που τότε ήταν αργά. Ούτε έκπαιξε, έτσι. Παίζανε οι δύο καλύτερες ομάδες του τουρνουά από την αρχή, πριν να ξεκινήσει μάλλον. Φαβορή η αντικατάκτηση ήταν η Γαλλία και η Ισπανία, με μικρή διαφορά. Και μάλιστα άλλες εταιρείες δίνανε την Ισπανία φαβορή, άλλες δίνανε τη Γαλλία. Όταν ξεκίνησε και παίχτηκε ποδόσφαιρο, η Γαλλία είχε καλύτερη εικόνα, όχι πολύ πολύ καλύτερη, καλύτερη εικόνα, γι' αυτό όλη η δύναμη και εγώ προσωπικά φαβορή η Γαλλία στο χτεσινό παιχνίδι, αλλά δεν είναι καθόλου έκπληξη η νίκη, η πρόκριση της Ισπανίας.
1: Τώρα για τον άλλο αγώνα τι βλέπεις, πες.
2: Έλατε, παίζουν Αγγλία, Αργεντινή. Εδώ έχουμε περισσότερους οπαδούς των δύο ομάδων στη χώρα μας. Είναι ένα μεγάλο ποσοστό που γουστάρει με τα 1000 Αργεντινή και άλλο ένα ποσοστό που γουστάρει με τα 1000 Αγγλία. Δύο διαφορετικές ομάδες, δεν μιλάω για λαούς, ομάδες που έχουν διαφορετικό τρόπο που παίζουν ποδόσφαιρο, που είναι αγαπητές από πάρα πολύ κόσμο και οι δύο λαοί ζουν το ποδόσφαιρο στην καθημερινότητά τους, και οι Άγγλοι και οι Βρετανοί, θυμάμαι, είχα διαβάσει μάλλον, δεν θυμάμαι, όταν στην Αγγλία συζητάγανε αν θα πρέπει να δουλεύουν οι Βρετανοί το Σάββατο, οι εργατικοί ήταν υπέρ του στο πενθήμερο, οι συντηρητικοί όχι, και σε ερώτηση τι θα κάνουν οι Βρετανοί το Σάββατο, απάντησε θα βλέπουν ποδόσφαιρο. Λέω πόσο είναι στην κουλτούρα τους να βλέπουν ποδόσφαιρο, αλλά και οι Αργεντινοί έχουμε δει στους δρόμους πώς πανηγυρίζουν, νίκες των ομάδων τους, πέφτουν κάτω στους δρόμους μετά από σημαντικές νίκες. Οπότε έχουμε δύο γιγαντομαχία, θα έλεγα, μια γιγαντομαχία δύο μεγάλων ομάδων, και μάλιστα με μνήμες πολλές, ειδικότερα αυτές του 86, τότε που ο Μαραντόνα με το πορεύω το χέρι του Θεού έδωσε την πρόκριση στην Αργεντινή. Αν σήμερα υπήρχε ΒΑΡ, όσο και κακός διαιτής, όσο και στημένος να ήταν, δεν θα μπορούσε να δώσει
1: όσο και δέος δεν αισθανούσε να παίρνετε στο Μαραντόνα.
2: Όχι, είπα τα πάντα, στημένος, ανίκανος ή ξάδερφος του Μαραντόνα, θα έδινε, θα έλεγε sorry Diego, αλλά στο χέρι σου, έτσι, και θα έπαιρνε και κάρτα. Επειδή γράφονται και αυτά και δεν νομίζω να έχουν στο μυαλό τους όσοι παίζουν σήμερα τα Falkland. Το ποδόσφαιρο, ναι, ότι είναι μια πολύ μεγάλη αντίπαλος και θέλουν να την κερδίσουν, ναι. Το Μαραντόνα, ναι. Νομίζω, έτσι, με το δικό μου το μυαλό, για αυτά τα παιδιά που τα παίζουν σήμερα, δεν νομίζω να θυμούνται τι έγινε ή αν ξέρουν.
1: Όχι, απλά, παιδί μου, και οι Βρετανοί, τώρα, επειδή ξέρεις πώς σκέφτονται κιόλας, έχουν πολλά. Και οι Αργεντίνοι, μάλλον να πω περισσότερο, οι Αργεντίνοι έχουν αποθυμένα τώρα οι άνθρωποι.
2: Σίγουρα, ναι, ο λαός, αυτό λέω. Μπορεί στο μυαλό μας, αντί τώρα, όταν θα παίζει, ας πούμε, Ελλάδα-Τουρκία. Εμείς οι απ' έξω θα λέμε ρε τις τουρκαλάδες να τις πατήσουμε κάτω, έτσι. Δεν νομίζω τώρα όταν θα παίζει, όχι ότι θα ξέρουν ιστορία όταν θα παίζουν, θα θυμούνται τι έγινε ακόμα με τον Κολοκοτρώνη, οπότε θα παίξουν και τον Κολοκοτρώνη. Θα παίξουν για την ψυχή τους, για την καρδιά τους, για να κερδίσει η ομάδα τους. Έτσι και τώρα αυτό νομίζω, τώρα ποδοσφαιρικά θα θέλουν να παίξουν. Δεν είπα ότι δεν υπάρχει πολιτική, ίσα-ίσα, αλλά όσοι παίζουν, νομίζω παίζουν για το ποδόσφαιρο, για την πάρτη τους, για τη χώρα τους, για να κερδίσουν και να πάνε εδώ που τα λέμε στον τελικό, έτσι. Η Αργεντινή θέλει να ξαναπάει στον τελικό και να το πάρει για δεύτερη συνεχόμενη φορά, και νομίζω θα είναι πραγματικά το πολύ μεγάλο last dance του Μέση. Δεν νομίζω να συνεχίσει. Αν θα το πάρει δεύτερη συνεχόμενη φορά, θα πει εδώ φτάνει, ποιος άλλος να το κάνει αυτό. Και εδώ που τα λέμε, κάπως έτσι και φέτος, αν το είχε κάνει και στο Κατάρ, αλλά και τώρα, από το χεράκι παίρνει την Αργεντινή και φτάνω σε εδώ. Και οι δύο ομάδες, σε σχέση με τις χρεσινές, δεν έχουν παίξει ωραίο ποδόσφαιρο. Ειδικότερα η Αργεντινή με τα χίλια ζόρια έφτασε εδώ με πέναλτι, στις καθυστερήσεις, στην παράταση, με σπρόξιμο από τη Διετησία και εν μέρη και η Αγγλία, με την Νορβηγία ίσως να πήρε και αυτή μία όθηση, αλλά επαναλαμβάνω, δύο πολύ μεγάλες ποδοσφαιρικές σχολές, με ειδικότερα με τους λαούς τους να γουστάρουν πάρα πολύ το ποδόσφαιρο, οπότε νομίζω και εκεί θα είναι ωραίο. Σε μία pub να είσαι ταυτόχρονα, Βρετανική, στην Αγγλία.
1: Θα είναι υπέροχο.
2: Ναι, ή κάπου αλλού στην Αργεντινή, έτσι, σε μία πλατεία και να βλέπεις μαζί με τους δύο λαούς το ποδόσφαιρο. Όπως έχω πει, επειδή η Αγγλία είναι πάρα πολλά χρόνια, από το 1966, αν το κατακτήσουν, 4 ορίτες σε μία πόλη της Αγγλίας. Να δω τι γίνεται. Πώς θα το πανηγυρίσουν οι Άγγλοι το κύπελλο.
1: Εντάξει, τους αξίζει, εγώ νομίζω, μόλις τώρα. Εντάξει, δεν ξέρω. Εγώ με την Αγγλία δεν ήμουν ποτέ φανατικά, αλλά θεωρώ ότι τους το χρωστά η ιστορία, τέλος πάντων, με τον Άγγλο. Δεν ξέρω.
2: Κοίταξε τώρα, εγώ σε κάποιον μη ποδοσφαιρόφιλο, άμα θα πήγαινε κάπου στην Αγγλία, σε μια μεγάλη πόλη, θα του έλεγα πήγαινε άντως και ποδόσφαιρο. Γιατί το ζουν διαφορετικά από ότι εμάς. Όχι να πάει να δεις τη Λίβερπουλ και την United. Να πάει να δεις το Αγία Παρασκευή Χαλάνδρη.
1: Μπράβο,
2: Το αντίστοιχο, ρε παιδάκι μου. Το ζουν οι άνθρωποι τελείως διαφορετικά. Δηλαδή δεν είναι ότι πλακώνονται στο ψηλό, όχι, αλλά το ζουν διαφορετικά. Γι' αυτό θα έλεγα, θα ήθελα να το ζήσω από κοντά το πώς θα πανηγυρίσουν αν και εφόσον έρθει η κατάκτηση του Μουντιάλ. Έτσι είναι ένας λαός που αγαπάει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο.
1: Πεθαίνει για την μπάλα τώρα, τι να λέμε.
2: Όμως... Και δύο διαφορετικά. Διαφορετικά και δύο, αλλά δύο Αργεντίνοι και Άγγλοι, αλλά όμως...
1: Θέλω να σου πω το εξής, επειδή γυρνάω πίσω στη Γαλλία τώρα, γιατί μου έσκασε μπροστά μου το πρωτοσέλιδο σήμερα μιας πολιτικής εφημερίδας στη Γαλλία, της Παριζιέν. Le Parisien. Δεν συνηθίζει να έχει αθλητικά. Η πρώτη σελίδα λοιπόν είναι ο Εμπαπέ, που φεύγει με το κεφάλι σκυμμένο. Ο τίτλος είναι «Έπεσαν από ψηλά, ελεύθερη πτώση», για να το κάνουμε και εμείς σε ελεύθερη μετάφραση. Τους πόνεσε πάρα πολύ.
2: Δεν είναι τραβηγμένος, περίμενε κάτι πιο δυνατό. Γιατί νομίζω είναι και συντηρητική νομίζω εφημερίδα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Τους πόνεσε πολύ.
2: Λογικό είναι. Αν είχαμε φτάσει και εμείς που δεν είμαστε Γαλλία, είμαστε πολύ πολύ, πολύ μικρότερη δύναμη. Αν μας είχε βοηθήσει.
1: Καλά, τι θα είχε σήμερα.
2: Και χθες το βράδυ χάναμε την Ισπανία, δεν με κάνω τα χέρια.
1: Ναι.
2: Χειρότερα θα λέγαμε, έτσι, νομίζω. Και
1: εμείς
2: που μιλάμε τώρα μπορεί να λέγαμε χειρότερα.
1: Ναι, μπορεί.
2: Αλλά και οι τίτλοι των στα site, όλα αυτά, και αυτό που λες τα μη αθλητικά, θα βγάζει τα εξωψυχά τους. Λες και δηλαδή ο Εμπαπέ δεν ήθελε χθες να κερδίσει, ήθελε να χάσει και να τον κριτικάρουν απόψε σήμερα, μάλλον το πρωί οι γαλλικές εφημερίδες. Αλλά έτσι είναι η ζωή και το ποδόσφαιρο. Δεν ήταν έκπληξη. Η Ισπανία είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Και χτες σίγουρα δίκαια. Και αν το θέλεις χτες, τη Γαλλία. Γούσταρα, αλλά έτσι είναι όμως, έτσι είναι.
1: Τέλος πάντων, απόψε λοιπόν, έτσι.
2: 10 η ώρα Ερτένα, από την Ερτένα, το Αγγλία-Αργεντινή, ακόμα ένας τελικός, έτσι, μέχρι να πάμε στον κανονικό της Κυριακής, στον κανονικό.
1: Για να αναστενάξουν οι πιτσαρίες και τα σουβλατζίδικα πάλι.
2: Προπαραγγελία από 3 ώρες πριν,
1: έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη μου, καλημέρα.
2: Για χαρά.
1: Ο Δημήτρης Καϊμάς, με όλα τα τελευταία νέα από το Μουντιάλ. Τα τελευταία νέα είναι ο αποκλεισμός της Γαλλίας από την Ισπανία, έτσι το καταλάβατε, και ότι απόψε πάλι έχει ματσάρα. Λοιπόν, τι γίνεται στους δρόμους, θα σας πω πολύ γρήγορα. Έχει γίνει ένα ατύχημα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, λίγο πριν τον κόμμα της μεταμόρφωσης, και άρα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα εκεί. Το ποτάμι είναι όπως κάθε μέρα στα συγκεκριμένα σημεία που σας λέω, από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών. Είναι λίγο τσιμπημένη η κίνηση προς το λιμάνι του Πειραιά, και λογικό είναι τέτοιες μέρες. Κατά τα λοιπά δεν βλέπω ιδιαίτερο πρόβλημα ούτε στην Κηφισίας, ούτε στη Μεσογείων, ούτε στο κέντρο της Αθήνας. Άρα μπορώ να σας αφήσω ήσυχη. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ στο Air News Radio 105,8, διότι αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά το Ιράν, συναγερμός στις χώρες του κόλπου για τα αντίπεινα της Τεχεράνης, σε ισχύο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών και των παράκτιων περιοχών. Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος διεμήνησε ότι θα διατάξει να βομβαρδιστούν οι ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί και γέφυρες από την επόμενη εβδομάδα, εάν οι Ιρανοί δεν καθίσουν στο τραπέζι να διαπραγματευτούν. Φάνηκε να παίρνει πίσω τα περί επιβολής φόρου στα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα νέο γύρο 7 ώρων αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούζ και σε παράκτιες περιοχές του Ιράν. Μεταξύ άλλων, μονάδα παραγωγής εμφιαλωμένου νερού κοντά σε χωριό της περιοχής Μουσιάν. Οι Ιρανοί επιτίθενται σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Το στενό του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό έως ότου τερματιστούν οι αμερικανικές επιθετικές ενέργειες, ανακοίνωσαν οι φρούροι της Επανάστασης. Η Τεχεράνη θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στα στενά του Ορμούζ, ανεξαρτήτως κόστους, διαμηνύει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα δεν δεσμεύεται καθ' οποιονδήποτε τρόπο πλέον από το Μνημόνιο Συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τα νέα στρατιωτικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Στα 86 δολάρια το βαρέλι το Brent. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε απόφαση που κατέθεσαν από κοινού Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία παρατείνει για 6 μήνες την υποχρέωση επιτήρησης της Ερυθράς Θάλασσας για τις επιθέσεις των Χούθη κατά εμπορικών πλοίων. Η Κίνα κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οδηγούν τη Μέση Ανατολή σε επικίνδυνη κλιμάκωση. Σήμερα απολογείται ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, όπου έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι 2 συγκατηγορούμενοι του, οι οποίοι υπεκαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής και κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα, κάνοντας λόγο για σκευωρία σε βάρος τους. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα κρίθηκαν προσωρινά προφυλακιστές οι 2 42χρονοι που συνελήφθησαν για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν και οι 2 βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην επίθεση. Στην Ελλάδα αναμένεται να εκδοθεί εντός 10 ημερών η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της τράπεζας. 20χρονος διανομέας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος της πλατείας Αγίας Παρασκευής, όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες με γιοταχή. Στη Βόρεια Εύβοια θα βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 9.30 θα επισκεφτεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας και θα συναντηθεί με πολίτες του Ωραιούς. Στις 11 το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί στα εγγένεια του νέου οδικού τμήματος Ροβιές Ήλια. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο το οποίο αναμένεται να βελτιώσει την οδική ασφάλεια και τη σύνδεση της περιοχής. Ολοκληρώθηκε με νέα χάραξη και δημιουργία τούνελ σε επικίνδυνα σημεία όπου είχαν προηγουμένως σημειωθεί κατολιστήσεις. Στις 1.30 ο Πρωθυπουργός θα επισκεφτεί εργοτάξιο του περιφερειακού δρόμου Χαλκίδας. Κύμα παρετήσεων απειλεί να τεινάξει στον αέρα την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ που συνεδριάζει στη 1 μετά το μεσημέρι για να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παρετηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Μετά τις νέες ανεξαρτητοποιήσεις 3 βουλευτών, το κόμμα ρυθμεί πλέον 20 βουλευτές εναντί 21 του ΚΚΕ, το οποίο αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κόχιο, Σάμο και Ικαρία. Η βάναυση δολοφονία ενός 11χρονου κοριτσιού στην Ανατολική Ινδία έχει προκαλέσει οργή και επαναφέρει στο επίκεντρο το ζήτημα της σεξουαλικής βίας στη χώρα, όπου οι ακτιβιστές καταγγέλουν ότι η ατιμωρησία, οι κοινωνικές αντιλήψεις και οι αδυναμίες του δικαστικού συστήματος επιτρέπουν τη συνέχιση παρόμοιων εγκλημάτων.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και βοριάδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Η άνεμη έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Θα ακούσετε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στη ρυθμίση του ήχου ο Στέφανος Χατζάκης, στο μικρόφωνο ο Κώστας Γαζούλης. Μια 48χρονη γυναίκα επίκοος Γαλλίας έχασε τη ζωή της χθες το μεσημέρι σε ξενοδοχειακή μονάδα στο Πεταλίδι του Δήμου Μεσίνης. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις της μέσα σε πισίνα του ξενοδοχείου λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και οι διασώστες κατέβαλαν προσπάθειες ανάνυψης, ωστόσο η 48χρονη, αφού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Το αστυνομικό τμήμα Μεσίνης διενεργεί προανάκριση προκειμένου να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του περιστατικού. Σύμφωνα με πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα ήταν μητέρα 2 παιδιών. Με κοινή επιστολή προς τους βουλευτές των πυρόπληκτων ομών, τα επιμελητήρια Μεσσηνίας, Ηλίας, Αχαΐας, Λακωνίας, Αρκαδίας και Εύβοιας ζητούν να δοθεί οριστική λύση στο χρόνιο ζήτημα των πυρόπληκτων δανείων με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Όπως επισημαίνουν, πρόκειται για ένα πρόβλημα που παραμένει άλυτο εδώ και πολλά χρόνια, επιβαρύνοντας επιχειρήσεις, επαγγελματίες, αγρότες και νοικοκυριά. Τα επιμελητήρια υπογραμμίζουν ότι τα συγκεκριμένα δάνεια χορηγήθηκαν μετά από καταστροφικές πυρκαγιές ως μέτρο στήριξης των πληγέντων και δεν αποτελούν συμβατικές τραπεζικές οφειλές. Μεταξύ των προτάσεων που καταθέτουν περιλαμβάνονται η αναγνώριση των πυρόπληκτων δανείων ως ειδικής κατηγορίας οφειλών, η δυνατότητα αποπληρωμής έως και σε 120 δόσεις, η σημαντική μείωση ακόμα διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων, καθώς και η δυνατότητα μερικής διαγραφής της βασικής οφειλής με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Παράλληλα, καλούν όλους τους βουλευτές των πυρόπληκτων περιοχών, ανεξαρτήτως πολιτικής παράταξης, να αναλάβουν κοινή κοινοβουλευτική πρωτοβουλία για την προώθηση της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης. Με χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ και 32.000 προχωράει η δεύτερη φάση των συμπληρωματικών έργων ίδρυυσης για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας των Δήμων Καλαμάτας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΙΑΚ αποδέχθηκε ομόφωνα τη χρηματοδότηση, η οποία αφορά την κατασκευή 4 νέων δεξαμενών νερού χωρητικότητας 300 κυβικών μέτρων, η καθεμία σε σημεία της ουρίας των αρφαρών της περιοχής Κατσαρέικα και της Μουγκής Βελανιδιάς. Παράλληλα, θα κατασκευαστούν νέα δίκτυα μεταφοράς νερού από Γεωτρήσεις προς τη Θουρία, τη Μικρομάνη, την Άμφια, τη Βέργα, τη Μικρή Μαντίνια και τον Άρη, με στόχο την ενίσχυση της υδροδότησης των περιοχών που αντιμετωπίζουν προβλήματα, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες. Η ΔΙΑΚ διαβεβαιώνει ότι διαθέτει την απαιτούμενη επιχειρησιακή, διοικητική και τεχνική επάρκεια για την υλοποίηση και τη μετέπειτα λειτουργία του έργου, ενώ εξουσιοδοτήθηκε και ο πρόεδρος επιχείρησης Ανδρέας Καραγιάννης να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την ενεργοποίηση της χρηματοδότησης. Την ίδια ώρα προχωρά και το μεγάλο έργο του νέου αγωγού μεταφοράς νερού από τις πηγές του πηδήματος προς την Καλαμάτα, καθώς το λιμάνι του Περάματος κατέπευσε το πρώτο πλοίο από την Κίνα, μεταφέροντας 20 κοντέινερ με συνολικά 1.500 μέτρα σωλήνων. Ακολουθεί δεύτερη αποστολή με ακόμα 30 κοντέινερ για τον αγωγό Φι 800, ενώ σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΙΑΚ, τα πρώτα κοντέινερ αναμένεται να φτάσουν στην Καλαμάτα στις 8 Αυγούστου. Στόχος είναι αυτές οι εργασίες τοποθέτησης του αγωγού στον παλιό εθνικό δρόμο Καλαμάτα στα Σπροχώματος να επανακινήσουν στα τέλη Αυγούστου ή στις αρχές Σεπτεμβρίου. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνουν οι εργασίες επισκευής στο νοικιαγωγείο και στο ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αρφαρών. Οι κτηριακές υποδομές υπέγραψαν τη σχετική σύμβαση συνολικού προϋπολογισμού άνω των 74.000 ευρώ με το ΦΠΑ, η οποία περιλαμβάνει αντικατάσταση της στέγης, ελαιοχρωματισμούς και αναβάθμιση του προαύλιου χώρου. Ο Δήμαρχος Καλαμάτας Ανάσης Βασιλόπουλος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξέλιξη, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα έργο που αποτελούσε πάγιο αίτημα της τοπικής κοινότητας. Στο Δήμο Καλαμάτας τώρα ανακοινώθηκε η οριστική πίνακες μοριοδότησης για τις εγγραφές και επαναγραφές παιδιών στους δημοτικούς παιδικούς και ευρωφωνηπιακούς σταθμούς για τη νέα σχολική χρονιά. Οι σταθμοί συμμετέχουν και φέτος στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για τη δωρεάν φιλοξενία παιδιών μέσω βάουτσερ της ΕΤΑ, ενώ για τους επιλαχόντες θα ακολουθήσει δεύτερη φάση εγγραφών μετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών. Τη Μεσσηνία θα επισκεφθεί την προσεχή Παρασκευή η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού. Στο πρόγραμμά της περιλαμβάνονται συνάντηση με τον Δήμαρχο Καλαμάτα, σύσκεψη με παραγωγικούς φορείς στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και το βράδυ παρουσία στο Μέγαρο Χορού στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού της Καλαμάτας. Στο αστυνομικό δελτίο τώρα, στοχευμένες επιχειρήσεις της ελληνικής αστυνομίας πραγματοποιήθηκαν σε καταβλισμούς Ρωμά, σε Μεσσηνία, Αργολίδα και Κορινθία. Στη Μεσσηνία, οι έλεγχοι έγιναν σε περιοχές των Δήμων Καλαμάτας και Μεσσήνης, ελέγχθηκαν συνολικά 28 άτομα, έγιναν 6 προσαγωγές και 4 συλλήψεις για κλοπές ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ βεβαιώθηκαν και 4 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Η ελληνική αστυνομία αναφέρει ότι αντίστοιχες επιχειρήσεις θα συνεχιστούν σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου. Στο χώρο του πολιτισμού τώρα όλα είναι έτοιμα για την έναρξη του 32ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού της Καλαμάτας την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Για 10 μέρες η πόλη θα φιλοξενήσει κορυφαίους Έλληνες και ξένους δημιουργούς με παραστάσεις στο Μέγαρο Χορού, την Αρχαία Μεσσήνη αλλά και σε δημόσιους χώρους της Καλαμάτας και άλλων πόλεων της Πελοποννήσου. Στο φετινό πρόγραμμα συμμετέχουν συνολικά 12 διεθνείς και 12 Έλληνες χορογράφοι, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην συμπερίληψη στις νέες καλλιτεχνικές συνεργασίες και στη σύνδεση του σύγχρονου χορού με την τοπική κοινωνία. Παράλληλα, εγκαινιάζεται στο Μέγαρο Χορού έκθεση αφιερωμένη στην σπουδαία δημιουργό Ζουζού Νικολού, ενώ συνεχίζεται και η προπόληση των εισιτηρίων για όλες τις παραστάσεις. Την Κυριακή, τώρα 19 Ιουλίου, ο Δήμος Καλαμάτας διοργανώνει εκδηλώσεις μνήμης για τους πεσόντες και τους αγνοωμένους της Κυπριακής τραγωδίας του 1974. Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν με την επιμνημόσυνη δέηση στο Μητροπολιτικό Ναό της Παπαντής και θα ακολουθήσει τελετή στο Ιερό της Πλατείας 23 Μαρτίου με την παρουσία εκπροσώπου της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Την Κυριακή τώρα, 19 Ιουλίου, ο Ορειβατικός Σύλλογος Καλαμάτας διοργανώνει νυχτερινή ανάβαση στην υψηλότερη κορυφή του Ταγέτου στα 2.407 μέτρα με αφορμή τον εορτασμό του προφήτη Ηλία. Η αναχώρηση θα γίνει στη 1 το μεσημέρι της Κυριακής από τα γραφεία του Συλλόγου με πρώτη στάση το δάσος της Βασιλικής όπου οι συμμετέχοντες θα διενυκτερεύσουν στο νέο ορειβατικό καταφύγιο. Τα ξημερώματα θα ξεκινήσει η ανάβαση προς τα κλεισάκια του προφήτη Ηλία στην κορυφή του Ταγέτου για τη Θεία Λειτουργία και την Ανατολή του Ηλίου, ενώ όσοι συμμετέχουν θα έχουν ευκαιρία να παρακολουθήσουν και το εντυπωσιακό φαινόμενο της χαρακτηριστικής τριγωνικής σκιάς που σχηματίζει η κορυφή του Ταϊγέτου πάνω από το Μεσσηνιακό κόλπο. Η διαδρομή χαρακτηρίζεται μέτριας δυσκολίας και απαιτεί καλή φυσική κατάσταση. Και κλείνουμε με τον καιρό. Έθριος προβλέπεται σήμερα ο καιρός στην περιοχή της Μεσσηνίας με ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας και λίγες μόνο νεφώσεις, κυρίως στις μεσημβρινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως και 35 βαθμούς Κελσίου, οι άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρ, ενώ ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς για τον ομό παραμένει στην κατηγορία 2, δηλαδή μέση επικινδυνότητα. Αγαπητοί ακροατές, από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Αμέσως τώρα μικρόφωνο στην Λία Μαραβά για την πρωινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού. Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει στην περιοχή και σε όλο τον κόσμο και στη χώρα και όλο το 24ωρο και στον ιστότοπο ertnews.gr. Καλή σας ημέρα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Καλώς τους, καλώς τες. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. ΕΡΤ Καλαμάτας, 8 και 17 πρώτα λεπτά στο ρολόι του σταθμού. Ξεκινάμε τη μουσική, την περιπλάνησή μας. Μουσική δεν ξέρω αν θα έχουμε σήμερα. Στέφανα, θα το παλέψουμε. Το δεσμευόμαστε. Είναι στο προεκλογικό μας σχέδιο. Να κάνουμε και μια προεκλογική εξαγγελία, έτσι. Ούτως ή άλλως προεκλογική περίοδο έχουμε. Καλοκαιριάτικα, αυγουστιάτικα. Πλακώνει και ζέστη αρκετή, θα τα πούμε στη συνέχεια. Δεσμευόμαστε κι εμείς, έτσι. Αν μας ψηφίσετε, θα ρίξουμε και κάνα τραγούδι, ιδιαίτερα εδώ στην εκπομπή την πρωινή. Το έχουμε ανάγκη. Λοιπόν, Στέφανος Χατζάκης, συνοδοιπόρος εδώ το πρωί. Και από ό,τι βλέπω θα αναλάβει και το στρατηγικό σχεδιασμό του κόμματος. Γιατί είναι και της μόδας τα νέα κόμματα. Να κάνουμε και εμείς ένα, παιδιά. Μην μείνουμε και στην απέξω από όλη αυτή την ιστορία. Λοιπόν, πάμε στα σοβαρά τα δικά μας. 2-7-21-095-395-301 τα τηλέφωνα του σταθμού. Δεχόμαστε και προτάσεις για το νέο κόμμα. Και να θυμίσω ότι εκτός από τις 107,2 και 104,4, έτσι, τώρα τις συχνότητες τις λέμε για καθαρά εθιμοτυπικούς λόγους. Εκεί είναι κολλημένα τα ραδιοφωνάκια, θέλουμε να πιστεύουμε τουλάχιστον. Εκτός λοιπόν από τις συχνότητες, τα RGNA, μας ακούτε και διαδικτυακά με την πλατφόρμα της ERT, erteco.gr, να είναι η καλύτερη επιλογή σας, αντικειμενικά.

Ο καιρός σήμερα με αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, όπως είπα και πιο πριν, και το θερμόμετρο στα παιδινά και ειδικά εδώ στην περιοχή της Καλαμάτας αναμένεται να δείξει πάνω από 36 βαθμούς Κελσίου, ενδεχομένως να φτάσει και τους 38 σύμφωνα με την πρόγνωση. Έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, όπως μας ενημερώνει και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τριήμερη πλέον πρόγνωση. Η εφτάήμερη κόπηκε λόγω απουσίας προσωπικών. Τα λέγαμε και τις προάλλες. Και δεν βλέπω να γίνεται για κάποια κίνηση να ενισχυθεί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η οποία δίνει επίσης μέχρι και την Παρασκευή υψηλές θερμοκρασίες. Άλλες σελίδες προγνώσεων για το Σαββατοκυριακό αναφέρουν ότι μπορεί να έχουμε, έχουμε μάλλον πιθανότητα υψηλή, να έχουμε ακόμα και σαραντάρια

Καλά μας είχε πάει το καλοκαίρι μέχρι τώρα, χωρίς πολλές ζέστες. Φαίνεται ότι ήρθε καιρός να δείξει το πρόσωπό του. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε, να επαναλάβουμε, ότι οι κατηγορίες συμπολιτών μας, οι οποίοι και οι οποίες αντιμετωπίζουν ζητήματα καρδιαγγειακά, αναπνευστικά κτλ. Έτσι, ή έχουν άλλα θέματα υγείας, θα πρέπει να είναι αρκετά προσεκτικοί. Να πω και το άλλο, ότι σε περίπτωση που έχουμε αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες και δεδομένου ότι υπάρχει πρόγνωση, θα περίμενα και ήδη να έχει ανακοινωθεί ότι εργασίες οι οποίες γίνονται στην Ήπεθρο, παραδείγματος χάρη οικοδόμοι ή οι διανομής, τα παιδιά, έτσι, που μας φέρνουν καθημερινά ό,τι ζητήσουμε. Θα περίμενα να έχει συνοδευτεί όλο αυτό και με μια αναστολή αυτών των εργασιών, εφόσον επαληθευτεί ότι έχουμε τέτοιες υψηλές θερμοκρασίες, κυρίως στις μεσημεριανές ώρες. Τώρα, για φανταστείτε, στην Καλαμάτα να έχουμε αυτές τις θερμοκρασίες, γιατί και χθες είχε πρόγνωση. Το λέω αυτό γιατί και χθες είχαμε πρόγνωση για υψηλές θερμοκρασίες. Τελικά, μάλλον, μας έσωσαν κάποια σύννεφα που πρόσφεραν λίγη σκιά εκεί την ώρα του μεσημεριού. Μου είπαν ότι κιόλας ότι και πάνω στον Ταΐγετο είχαμε ψυχάλες. Πήγε να βρέξει, δεν έβρεξε τελικά σε κάποιες περιοχές. Δεν ξέρω αν αλλού σημειώθηκαν κάποιες βροχοπτώσεις, αλλά δεν θα έπρεπε ήδη να έχει προβλεφθεί ώστε τις θερμές αυτές τις ημέρες να υπάρξει διακοπή αυτή των εργασιών για τις κατηγορίες αυτές που είπαμε.

Λοιπόν, πάμε στα της επικαιρότητας. Στη Μέση Ανατολή ξέφυγε πάλι η κατάσταση. Πάμε για ναυτικό αποκλεισμό. Έχουμε και δηλώσεις για εκεχηρία για ειρηνευτικές διαδικασίες από τον Τραμπ. Τα κανόνια όμως μια χαρά συνεχίζουν και από ό,τι φαίνεται η κατάσταση αυτή μετατρέπεται σε μια μόνιμη φαυλότητα, μετατρέπεται σε ένα σκηνικό όπου θα έχουμε μια μονίμως πολεμική αντιπαράθεση με θερμά και ψυχρά επεισόδια και συμπυκνώνεται όλο αυτό, όπως μέχρι τώρα έχει πάει η κατάσταση, στο ότι χτυπάνε, είπα Ισραήλ, απαντά το Ιράν, το οποίο προκαλεί νέα χτυπήματα, τα οποία προκαλούν νέες απαντήσεις. Και στη μέση όλου αυτού του σκηνικού, ένα μπραντ εφέρ για το άνοιγμα ή το κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Οι δύο πλευρές τα χρησιμοποιούν με ένα τρόπο, θέλοντας η μία να πιέσει την άλλη, και στην ουσία έχουμε όλο αυτό να μετατρέπεται σε ένα καρδιογράφημα για την τιμή του πετρελαίου, προκαλώντας πραγματικά, τι να πούμε, καταστάσεις ιστερίας στα δικά μας τα βενζινάδικα, όπου βλέπουμε να έχει παγιωθεί πλέον πάνω από το 1,90 λεπτά η τιμή της αμόλυδης, να τσιμπάει και το ντίζελ. Τώρα καλοκαιριάτικα και με όλο αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και η εικόνα που θα θέλαμε.

Βέβαια, στα βενζινάδικα η τιμή των καυσιμών δεν ακολουθεί το καρδιογράφημα της τιμής του αργού του πετρελαίου. Παραμένει κλινικά παραμένει νεκρή. Έτσι, η εικόνα, μάλλον η εικόνα νεκρού στα, σε ό,τι έχει να κάνει με τις τιμές των καυσίμων, σταθερά επάνω από τα 90. Μπορεί να υπάρχει καμιά αναλαμπή, να ξεφύγει λίγο παραπάνω, επανέρχεται λίγο, αλλά εκεί σταθερά. Λοιπόν, δεν ακολουθεί, τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, τα λέμε και για τους φίλους και τις φίλες που ενδεχομένως δεν μας άκουσαν. Μάθαμε και εμείς ότι δεν ακολουθεί η τιμή, δεν ακολουθούν μάλλον τα καύσιμα, οι τιμές των καυσίμων της χώρας μας, την τιμή του αργού πετρελαίου. Έχουμε ένα δικό μας τρόπο, ένα δικό μας μηχανισμό εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο, παίρνοντας και άλλους παράγοντες, βάζοντας και άλλους παράγοντες στον αλγόριθμο αυτό για την τιμή των καυσίμων, όπως η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου και διάφορα άλλα τα οποία είναι και ανεξήγητα κάποια από αυτά και θέλουν πολύ μεγάλη κουβέντα για να καταλάβουν τι ακριβώς γίνεται. Αυτό όμως που κρατάμε είναι ότι, όπως είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, μπορεί να υποχωρήσει αρκετά η τιμή του αργού πετρελαίου. Δεν σημαίνει όμως αυτό ότι θα μεταφραστεί και σε υποχωρήσεις των τιμών στις αντλίες. Είναι κάτι σαν το χρηματιστήριο ενέργειας και αυτό, όσο και να προσπαθήσει κάποιος να καταλάβει γιατί ενώ έχουμε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο σύστημα, το δικό μας, παρόλα αυτά πληρώνουμε όλη την ενέργεια που καταναλώνουμε σαν αυτή να παράγεται από φυσικό αέριο. Λοιπόν, μιας και πιάσαμε αυτά τα οικονομικά, διάβαζα τις τελευταίες ημέρες κάποια αρκετά ενδιαφέροντα, με συγχωρείτε, στοιχεία για τα στατιστικά των καταθετών στη χώρα μας. Και γιατί είναι ενδιαφέροντα? Γιατί δείχνουν εν πωλής και τι κάνουμε, ρε παιδί μου, σε αυτή τη χώρα, πώς τα πάμε με την αποταμίευση. Ο όρος που δεν πολύ κυκλοφορεί μεταξύ των νοικοκυριών και το δίνουν και τα στοιχεία. Δηλαδή, το 71% των καταθετών στη χώρα μας είναι στην κατηγορία των κάτω των 1.000 ευρώ. Και η κατηγορία με καταθέσεις πάνω από 100.000 ευρώ είναι για λίγους, για ελάχιστους, ούτε δηλαδή το 1%, το 0,8% των καταθετών έχει καταθέσεις πάνω από 100.000 ευρώ. Το 13% είναι στην κατηγορία των 1.000 με 5.000 ευρώ, δηλαδή 13% των καταθετών έχει μέχρι 5.000 ευρώ. Από 5 έως 50.000 ευρώ είναι άλλο ένα 13%, 1,5% έχουν από 50 έως 100.000 και είπαμε το 0,8% έχει πάνω από 100.000 ευρώ ως τραπεζικές καταθέσεις.

Απόλυτα εξηγήσιμα τα νούμερα. Δεν είναι δυνατόν με τέτοια ακρίβεια, δεν είναι δυνατόν με τόσα που έχει δεχθεί το ελληνικό νοικοκυριό ως πλήγματα τα τελευταία χρόνια. Από κρίσεις, κορονοϊούς, έτσι, τον πληθωρισμό, τώρα την ακρίβεια. Να περιμένουμε κάτι το οποίο δεν συμφωνεί με αυτή την εικόνα που θέλει πλέον να μην υπάρχει δυνατότητα για αποταμίευση. Αλλά εξίσου ενδιαφέρον είναι ότι είναι πάρα πολύ μικρό, είναι θα έλεγα δραματικά μικρό, το ποσοστό των καταθετών με, ας το πούμε, μεσαίο μεγέθους καταθέσεις, αλλά και υψηλών ποσοστών ποσών κατάθεσης. Με άλλα λόγια, αυτό που δείχνει, αυτό που βλέπουμε δηλαδή να συμβαίνει στην ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια και αυτό που δείχνει και το που δείχνουν και τα ποσοστά, η στατιστική των καταθέσεων, είναι ότι έχουμε μία οικονομία υδροκέφαλη. Να το πω διαφορετικά. Έχουμε μία οικονομία όπου οι πολύ ισχυροί έχουν γίνει ακόμα ισχυρότεροι τα τελευταία χρόνια και οι πολύ αδύναμοι έχουν έρθει σε ένα σημείο ώστε δεν μπορούν να διαθέτουν ακόμα και μικρά, ακόμα και ελάχιστα ποσοστά ως καταθέσεις. Αν νομίζει κάποιος ότι μπορεί να λειτουργήσει έτσι μια οικονομία, αν νομίζει κάποιος ότι μπορεί αυτό, η εικόνα αυτή, η οικονομική, να αποτελέσει βάση για μια στοιχειωδώς κοινωνική συνοχή που απαιτείται, και μη γελιόμαστε, δεν χρειάζεται να είναι κανείς οικονομολόγος για να καταλάβει ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό η οικονομία καθορίζει και την πορεία, συμπεριφορές, έτσι, της κοινωνίας. Εάν μπορεί λοιπόν κάποιος να πει ότι με αυτά τα στοιχεία τα οικονομικά μπορούμε να έχουμε μια βιώσιμη κοινωνική πορεία, να υπάρχει μια στοιχειώδης συνοχή η οποία θα επιτρέψει και πολιτική σταθερότητα και ομαλότητα και όλα τα υπόλοιπα, νομίζω ότι μάλλον υπεραισιόδοξος μπορεί να χαρακτηριστεί. Οποιοδήποτε, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον λογικός, θα έβλεπε ότι εδώ έχουμε ένα πολύ κρίσιμο κοινωνικό, μάλλον ένα πολύ κρίσιμο οικονομικό ζήτημα, υπερσυσσόρευση δηλαδή πλούτου στους πολλούς, το οποίο συνιστά ένα καθαρά κοινωνικό πρόβλημα για μεγάλες διαφορές εντός της ίδιας χώρας, για μεγάλη ανισότητα, η οποία δύσκολα γεφυρώνεται.

μιλάμε για ένα μόνο μέγεθος, για τις καταθέσεις που προκύπτει πραγματικά διαμφισβήτητα ένα τέτοιο συμπέρασμα, αν βάλουμε και άλλα μεγέθη όπως είναι το ιδιωτικό χρέος, όπως είναι η καταναλωτική δύναμη που σιγά σιγά πλησιάζουμε στον πάτο. Θα πάρουμε και τα αρνητικά πρωτεία της Ευρώπης, τώρα είμαστε προτελευταίοι. Βλέπει κανείς ότι η ανάπτυξη της χώρας, το οικονομικό θαύμα, η ανάκαμψη της Ελλάδας από τα πετρινά χρόνια, από τα μνημόνια και όλα αυτά, δεν αφορά τους πολλούς. Ίσως αφορά κάποιους, οι οποίοι όμως είναι πολύ συγκεκριμένοι και μικρός αριθμός. Πάμε εδώ στα δικά μας. Στη χθεσινή συνεδρίαση, όπως διαβάζουμε σήμερα στο Θάρρος, η ΔΕΙΑΚ ανακοίνωσε, ο διευθυντής συγκεκριμένα της ΔΕΙΑΚ ανακοίνωσε μια σειρά από μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τη λειψινδρία.

Επιτέλους, και είναι θετικότατο ότι βάζει η ίδια η ΔΕΙΑΚ το πρόβλημα στο τραπέζι. Φωνάζουμε εδώ και αρκετό καιρό μέσα από αυτή εδώ την εκπομπή, με αρκετούς καλεσμένους να το επισημαίνουν, ότι όλη η κατάσταση έτσι όπως έχει δημιουργηθεί και λόγω της μείωσης των αποθεμάτων νερού, μην κοιτάμε ότι φέτος έχουμε μια καλή χρονιά και έχουμε αρκετό νεράκι, γιατί είχαμε μια χρονιά ρεκόρ βροχοπτώσεων. Τα προηγούμενα χρόνια περάσαμε αρκετά δύσκολα και το αναμενόμενο είναι να έχουμε και δύσκολα επόμενα χρόνια αναφορικά με το θέμα του νερού. Ευτυχώς λοιπόν, και χαιρόμαστε που η ΔΕΙΑΚ το βάζει στο τραπέζι. Ποιο είναι το σχέδιο, σύμφωνα με τον κύριο Βασιλιάδη, τον διευθυντή της ΔΕΙΑΚ, είναι ότι έχουμε δημιουργία 4 δεξαμενών στη Βελανιδιά, πάνω εδώ, στα ορεινά της Καλαμάτας, από κάτω από τη Βελανιδιά, στο λιθωμένο φίδι, εκεί στον Έδοντα, στα Αρφαρά και στα Κατσαρέικα.

Λοιπόν, θα πάμε κόντρα στο, στο δημοσιογραφικό σκηνικό των τελευταίων ημερών και θα δούμε τι γίνεται στο κομμάτι του ΠΚΠ. Γιατί έχω την εντύπωση ότι μάλλον το ξεχάσαμε, το αφήσαμε. Ενώ έχουμε πολύ και σημαντικές κομμάτι του ΠΚΠ. Γιατί έχω την εντύπωση ότι μάλλον το ξεχάσαμε, το αφήσαμε. Ενώ έχουμε πολύ...

0: την εξέλιξη αυτή, την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, πολύ πριν ξεσπάσει και την παρακολουθεί και αρκετά στενά τώρα, οπότε έχει εικόνα. Πρόεδρε, καλή σου μέρα. Ευχαριστώ που είσαι κοντά μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, τι έχουμε με την
1: Ηλία,
0: υπόθεση αυτή.
1: Να ξέρεις, παραμένει σε πρώτη προτεραιότητα ο ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως είδες και χθες στα δελτία ειδήσεων, αλλά και την περασμένη εβδομάδα. Πρώτο θέμα ήταν η δίκη Ρε Παμελά, όπου ήταν τέτοιες οι ποινές που είναι πρωτόγνωρες ποινές όσον αφορά διαδικασίες αρμοδιότητας δημοσίου, έτσι, ασκήσεως καθηκόντων δημοσίου, όπου τι έχουμε. Πρώτον, για πρώτη φορά στα χρονικά που ιδρύσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ καταδικάζεται ένας πρόεδρος και παράλληλα ανώτατο διευθυντικό στέλεχος. Δεύτερον, για πρώτη φορά στα χρονικά παραπέμπονται για κακούργημα χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα και μάλιστα στην Ευρωπαία Εισαγγελέα για περαιτέρω έρευνες και τυχόν διερεύνηση κακουργηματικών πράξεων υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ και αυτοί που κάνουν τους ελέγχους και αυτοί πληρώσανε. Και τρίτο και το κυριότερο, μπαίνουν στο κάδρο και πολιτικά πρόσωπα τα οποία ήταν εκείνη την εποχή, δηλαδή την εποχή 19-21, που σας λέω ότι το Σεπτέμβριο οι Ευρωπαίοι εισαγγελέας για δύο πολιτικά πρόσωπα, ένας που ήταν τότε υπουργός 19-21 και ο άλλος που ήταν τότε πρόεδρος και μετέπειτα βουλευτής, θα στείλουν το Σεπτέμβριο, όπως υπάρχουν οι πληροφορίες από το δικαστικό ρεπορτάζ, πάλι στη Βουλή για ευθύνες πολιτικών προσώπων.
0: Άρα τι θα έχουμε πάλι, εξεταστική? Ρωτάω τώρα εγώ. Δεν το βλέπω.
1: Οι Ευρωπαίοι εισαγγελίες δεν ζητάνε εξεταστική, να ξέρετε. Ζητάνε προανακριτική κατευθείαν. Έτσι. Και δεν υπάρχει περίπτωση ξανά να γίνει αυτό το θέατρο που έγινε, που βλέπετε ότι κατέπεσε όλο. Και όλα αυτά τα οποία λέγαν τότε στην εξεταστική, όλοι αυτοί οι οποίοι νομίζανε ότι θα περάσουν αυρόχηση ποσή, καταλαβαίνουν ότι καταπέσανε όλα στα δικαστήρια.
0: Μάλιστα.
1: Όλες οι υποθέσεις αυτές που εξεταστήκαν στην εξεταστική και έγινε η κολυμπήθρα του Σιλοάμ, όλες οι υποθέσεις στη δικαιοσύνη έχουν καταδικαστεί. Δεν υπάρχει μία υπόθεση, μία δεν υπάρχει, που όλες αυτές έχουν πάει από το λεγόμενο φάκελο Βάρα Τυχεροπούλου να μην έχουν καταδικαστεί. Όλες μα όλες. Και μην ξεχνάτε ότι η καταδικαστική απόφαση των 58 από την Κρήτη μαζί με την απόφαση Μελά Ρέπα βγήκαν με μία μέρα διαφορά. Και μάλιστα τη μία που αθωώσανε γιατί επέστρεψε τα χρήματα, η οποία ήταν δασκάλα, έτσι, και έκρινε το δικαστήριο ότι πρέπει να αθωωθεί, γιατί ξέρετε, με το νέο πειθαρχικό κώδικα, από τη στιγμή που σου απαγγέλλεται κατηγορία, βγαίνει σε αργία, άσχετο αν δικαιωθείς. Όταν θα δικαιωθείς, μετά από 8-9 χρόνια επανέλχεσαι.
0: Ναι, έτσι. Ναι, ναι.
1: Ζήσε μάι μου να φας τριφύλι. Λοιπόν, το κάνανε ακριβώς γιατί με την απόφαση θα έβγαινε σε αργία. Παρόλα αυτά, η Ευρωπαία Εισαγγελέας έκανε αναίρεση και θα ξαναδικαστεί η υπόθεση της.
0: Και για τη συγκεκριμένη. Λοιπόν, επιστρέφοντας λίγο στην υπόθεση για Ρέπα και Μελά. Γιατί δεν είναι μόνο ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι και η αρμόδια διευθύντρια για τις επιδοτήσεις.
1: Που ανώτατο δηλαδή διοικητικό στέλεχος καταδικάζεται, έτσι. Είναι για πλούσια, κοιτάξτε.
0: Όχι, όταν έχω μια τέτοια καταδίκη που είναι δύο πρόσωπα, δίκη, μπορεί να μπλέκονται και άλλα, δείχνει ένα μηχανισμό. Και αυτός ο μηχανισμός καταδικάστηκε για κακουργήματα, τα οποία αν τα δει κανείς, τώρα δεν ξέρω αν έχει καθαρογραφεί κιόλας η απόφαση, αλλά όσα έχουν έρθει στη διάθεσή μας από τη δημοσιότητα, τι δείχνουν? Ότι όχι μόνο προχωρούσαν σε αποδεσμεύσεις, αφημοί, όλα αυτά τα οποία έτσι επέτρεπαν κάποιοι να επιδοτούνται για μπανάνια στον Όλυμπο και όλα αυτά που είδαμε, αλλά ακόμα και όταν υπήρξε η έκθεση αυτή η περιβόητη της Τυχεροπούλου, που εντάξει, θα μπορούσαμε να πούμε, ρε παιδιά, γινόντουσαν αυτά, ήταν χαοτικό το σύστημα, δεν το πήρε κανείς χαμπάρι. Ήρθε όμως ένας άνθρωπος και τα είπε αυτά και τα κατέδειξε. Και εκεί τα απέκρυψαν όλα αυτά.
1: Όχι μόνο τα είπαν.
0: Την έκθεση, δηλαδή.
1: Αλλά επιχείρησαν και δολοφονία χαρακτήρων και στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον Γρηγόρη τον Βάρα, και στην κυρία
0: Τυχεροπούλου. Δηλαδή δεν έχουμε να κάνουμε μόνο ότι υπήρχε το πρόβλημα.
1: Αν θυμόσαστε καλά, επειδή με έχετε φιλοξενήσει αρκετές φορές στην εκπομπή σας, ήμασταν οι μόνοι που στηρίζαμε τις επιλογές αυτές, έτσι. Και μάλιστα μας απειλούσαν κιόλας. Και μας λέγανε, θα δείτε, εγώ σας είχα πει, όταν είχαμε μιλήσει εκεί γύρω στο Πάσχα ή μετά το Πάσχα.
0: Ποιοι απειλούσαν, πρόεδρε?
1: Μας απειλούσαν δεξιά και αριστερά, ότι περιμένετε και θα δείτε. Κοιτάξτε, όπως σας είχα

0: πει όταν είχαμε μιλήσει, δεν θυμάμαι το Πάσχα, ήταν μετά το Πάσχα, μάλλον πριν το Πάσχα πριν ήταν, όταν ξαναμιλήσαμε, σας είχα πει ότι θα περιμένετε τη δίκη με Λαρέπα, διότι είναι πιλωτική δίκη. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ό,τι απόφαση βγάλει το δικαστήριο για το συγκεκριμένο θέμα, επειδή αφορά τα πάντα, ό,τι λέγεται ο ΠΚΠ και παράγκα του ΠΚΠ, δηλαδή αυτό το δικαστήριο τι ήτανε, κατέδειξε ότι όλο αυτό το σύστημα εδώ και μια εικοσαετία ήτανε σαθρό. Έτσι, είχε στηθεί μια πυραμίδα, η οποία τι έκανε, έδινε επιδοτήσεις στους απατεώνες και όχι στους πραγματικούς αγρότες κτηνοτρόφους αλληλής μελισσοκόμους. Απόδειξη, οι δηλώσεις του νυν υπουργού και του Μητσοτάκη. Τι είπε ο Μητσοτάκης, κάθε κριτική που κάνει την ενημέρωση στον κόσμο, ότι εάν πληρώναμε με το παλιό σύστημα, βλέπετε δηλαδή προ σχοινά σύστημα που το υποστηρίζανε όλοι και λέγανε όλοι πάλι καλά, όλα πάνε καλά, από τα 600 εκατομμύρια τα 160 θα πήγαιναν σε απατεώνες. Ο Πρωθυπουργός το είπε, δεν το είπα εγώ. Δεύτερον, τι λέει ο Μαργαρίτης ο Σχοινάς, πρωί μεσημέρι, βράδυ πρωί μεσημέρι, θα διαλύσω όλο το προηγούμενο φαύλο σύστημα. Αυτά τα λέει ο Σχοινάς, δεν τα λέει ο Κακάβας. Εμείς τα λέμε εδώ και 20 χρόνια. Απλώς τώρα θυμηθήκανε και αυτοί ότι εδώ και 20 χρόνια γινόταν αυτό το πάρτι. Ακούστε, το γνωρίζανε, το ξέρανε και το καλύπτανε. Απλώς, ξέρετε τι περιμέναν αυτοί, τους Ευρωπαίους εισαγγελείς και να ξυπνήσει η ελληνική δικαιοσύνη.
1: Τώρα πάνω σε αυτό, πρόεδρε, είπες την κουβέντα, πιστεύω, που είναι και ακρογωνίας λίθος σε όλη αυτή την υπόθεση. Δείχνει και κάτι άλλο η απόφαση αυτή. Δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, παρά τις κατηγορίες και το όλα τα υπόλοιπα που δέχεται από ορισμένους.
0: Όχι κατηγορίες.
1: Έτσι, δένει καλά τις υποθέσεις και κάνει πολύ καλές δουλειές.
0: Ακούστε, είναι πολύ ευγενής. Με αυτά που έχουν πει όλοι οι διάφοροι, έτσι, άσχετοι, ανίδεοι και γραφικοί, θα έπρεπε να τους έχουν κόψει τη γλώσσα. Αλλά οι άνθρωποι είναι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς, σέβονται τον εαυτό τους, σέβονται αυτό που υπηρετούν. Έτσι. Και αυτοί λένε λίγα λόγια και κάνουν πολλά.
1: Εγώ βλέπω ότι κάνουν δουλειά. Δηλαδή, αρχικά το κατηγορητήριο ήταν για πλημελήματα για τον κύριο Μελάκη Λέπα.
0: Έχει γίνει φοβερή δουλειά.
1: Και τα αλλάξανε εισαγγελείς από ό,τι είδα και τα μετέτρεψαν σε κακουργήματα. Μάλιστα.
0: Ακριβώς. Και να ξέρετε ότι εχθές υπήρχε κι άλλο ένα δεδικασμένο, όπου αυτοί τους οποίες η εγκληματική οργάνωση που είχαν πιάσει την μπέλα με το λογιστή και όλα τα άλλα τα καλά παιδιά, έτσι, κάναν έφεση πρωτόδικα, δικαστήκανε πάλι στο εφετείο, οπότε καταλαβαίνετε δηλαδή, αυτοί τι κάνανε, για να καταλάβει και ο ελληνικός λαός, ψάχνανε ανίδεους, έτσι, κακαβάδες, βρίσκαν μέσα στο Ε9 τι είναι ορφανό, τους παίρναν το αφημί και παίρναν επιδοτήσεις για πάρτι τους. Έτσι. Τώρα βέβαια με αυτή την τελεσίδικη καταδίκη που είναι και σε εφετείο, καταλαβαίνετε ότι από εδώ και πέρα όλες αυτές οι δίκες θα είναι copy-paste. Δηλαδή υπάρχει δεδικασμένο, όπως λένε οι νομικοί. Και θα πέφτουν οι καμπάνες σημείο πίσω από την
1: αληθεύει μήνυμα που έχω από φίλο ακροατή, ο οποίος γνωρίζει, ξέρω ότι γνωρίζει πολύ καλά, και λέει ότι είναι τεράστιος αριθμός των προσώπων που έχουν μπει στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με δεσμεύσεις περιουσίας και όλα αυτά.
0: Όπως σας το λέω, όταν αυτή τη στιγμή σε μια πληρωμή 600 εκατομμυρίων κατά δήλωση Πρωθυπουργού το 30% θα το παίρναν οι απατεώνες, καταλαβαίνετε αυτό που σας έχω πει στην εκπομπή σας, στα 3 δις είναι 900 εκατομμύρια. Μες. Συν τα άλλα, περνάμε το 1 δις 200 εκατομμύρια. Δηλαδή κάθε χρόνο μοιράζαν 1 δις 200 εκατομμύρια στους απατεώνες.
1: Αέρα. Αέρα.
0: Και βλέπετε ότι τώρα που μπήκε μια διαφορετική που, να ξέρετε κάτι, δεν θα πετύχει το σύστημα αυτό που κάναμε, μετάφεραν τον ΟΠΚΠ στην ΑΔΕ. Ο ΟΠΚΠ έπρεπε να είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου εδώ στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και θα το κάνουν σύντομα γιατί βλέπουν τα αδιέξοδα. Αλλά όχι με την παράγκα, με τους μεταφερόμενους. Έτσι, θέλει νέους ανθρώπους, θέλει ανθρώπους οι οποίοι να μην έχουν κανένα μα καμία εξάρτηση από το παρελθόν.
1: Μπορούμε να ξαναδούμε δηλαδή πάλι, να το πω πισωγύρισμα, να δούμε, να μην προχωρά τέλος πάντων το σχέδιο για συγχώνευση.
0: Δεν θα να ξέρετε ότι η νέα ΚΑΠ που θα γίνει θα βρει διαφορετικά τον ΟΠΚΠ, θα τον ξαναφέρουν εδώ πέρα από τη νέα ΚΑΠ. Σημειώστε το, γιατί δεν περπατάει το σύστημα αυτό. Το έχουν καταλάβει, το έχουν δει και έχουν καταλάβει και αυτοί που μέχρι χθες μας κουνούσαν το δάχτυλο και μας κατηγορούσαν, έτσι έχουν καταλάβει ότι έτσι όπως έχει στηθεί αυτό το σύστημα δεν θα περπατήσει ό,τι και προσπάθειες να κάνουν.
1: Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι γίνονται πληρωμές, γίνανε και τα βιολογικά
0: γίνονται
1: τώρα πρόσφατα,
0: προχωράει. Είπα και πάλι, αλλά πάλι πληρωθήκαν απατεώνες με βοσκοτόπια που είχαν κόψει τιμολόγιο για τριφύλλη με ένα λεπτό. Έχετε δει στη τριφύλλη να πουλιέται ένα λεπτό?
1: Μακάρι να το βρίσκαμε.
0: Λοιπόν, και όπως είδατε, όλοι παραδέχτηκαν ότι το σκάνδαλο το αποκαλύψαμε εμείς και μάλιστα η αποκορύφωση ήταν όταν πέρασε η αρμοδιότητα των ελέγχων στους γεωτεχνικούς δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι ανακαλύψανε όλα αυτά τα έκτροπα. Γι' αυτό και τους είχαν πάρει τους ελέγχους, γι' αυτό και δεν θέλανε γεωτεχνικούς του δημοσίου, γι' αυτό και θέλανε υποστελεχωμένες υπηρεσίες όπως έχετε εκεί στη Μεσσηνία. Γι' αυτό. Για να γίνεται πάρτι. Αλλά αυτό τελείωσε. Ήρθε η ώρα των γεωτεχνικών. Αυτό να το ξέρουν και θα γίνει πράξη. Θυμηθείτε ότι φέτος το καλοκαίρι εσείς οι δημοσιογράφοι, εμείς οι γεωτεχνικοί δημόσιοι υπάλληλοι και οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς δεν θα κάνουμε καλοκαίρι. Έτσι, να ξέρετε, λόγω των ραγδαίων εξελίξεων. Περιμένετε τώρα τις αποφάσεις που θα γίνουν με τους 11 βουλευτές, ποιοι θα πάνε για κακουργήματα, ποιοι θα πάνε για πλημελήματα. Και περιμένετε και την επόμενη δικογραφία, η οποία θα έρθει από 20 Ιουλίου μέχρι 5 Αυγούστου.
1: Τι τώρα, μεθαύριο?
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Γι' αυτό η δισιογραφία βλέπω ότι έχει φούλα αστυνομικό δελτίο. Ξαφνικά βρεθήκαν υποθέσεις ετών να έχουν μπει.
0: Και μην ξεχνάτε ότι η υπόθεση των 58 έρχεται μετά η υπόθεση των 43, που είναι πάλι συνυφασμένη με την υπόθεση των 58. Είναι μια υπόθεση του 2018 που την έφερε στην επιφάνεια ο Βάρας, έδωσε εντολή στην Τυχεροπούλου να προχωρήσει τη διαδικασία και τη θάψανε αυτοί που καταδικαστήκαν.
1: Έχει τοπικό χαρακτήρα αυτή η υπόθεση, δηλαδή να πω Κρήτη, να πω Μακεδονία.
0: Ορίστε.
1: Λέω, η καινούργια υπόθεση των 58 έχει τοπικό χαρακτήρα. Κρήτη, Μακεδονία, καμία εκλογική περιφέρεια.
0: Αυτό ήταν Κρήτη με Αγριλιές, Μπανιανιές και Αμυγδαλιές στην Καστοριά και έρχονται και οι επόμενοι 43 είναι πάλι από την Κρήτη που έχουν τις αντίστοιχες αυτές και δεν είναι τυχαίο ότι μέσα στους καταδικαστές είναι συγγενικά πρόσωπα αυτονών που είναι γνωστοί πλέον στο Πανελλήνιο, Φραπέ, Χασάπη και Σία Προδοσία, έτσι και αυτών που είναι προφυλακισμένων των κριτικών ήδη.
1: Η δικογραφία που έρχεται, όπως είπατε τώρα, καλοκαιριάτικα, εν μέσω καύσωνα, γιατί θα έχουμε και ψηλές θερμοκρασίες, έχει και...
0: Όχι, η δισιογραφία θα είναι... όχι λόγω καύσωνα, αλλά λόγω γεγονότων θα είναι θερμή, να ξέρετε.
1: Ναι. Και κάποιοι λένε ότι τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις. Λοιπόν, θα έχουμε μέσα βουλευτές, κυβερνητικούς.
0: Έχουμε και πολιτικά πρόσωπα, έχουμε και υπηρεσιακά πρόσωπα, έχουμε πολλά.
1: Μάλιστα. Τώρα, τελευταία ερώτηση πριν να σας αποδεσμεύσω. Με όλα αυτά που συζητήσαμε και για την απόφαση με ΛΑΡΕΠΑ και για τις καινούργιες δικογραφίες και για την τροπή που παίρνει τέλος πάντων. Όλη αυτή η ιστορία, όλο αυτό το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, πώς θα το διαχειριστεί η κυβέρνηση, πώς θα το διαχειριστεί η Βουλή? Θα πάμε σε κι άλλη εξεταστική, τι θα βγουν και θα πούν?
0: Πού να ξέρω, ρωτήστε τους. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή, όχι μόνο όσον αφορά το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνολικά, έτσι όπως βλέπετε, δεν είναι τυχαίο ότι αυτή τη στιγμή στα γκάλοπ, μετά την ακρίβεια, το 47% σε δεύτερη είναι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έτσι. Δεν είναι τυχαίο αυτό το πράγμα, αυτό που απασχολεί τον κόσμο. Το πρώτο είναι η ακρίβεια και το δεύτερο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε ποσοστό 47%. Δεν έχει ξανασυμβεί στα χρονικά. Σκάνδαλα είχε η Ελλάδα. Αλλά αυτό επί 15 μήνες να είναι πρώτη είδηση και το 47% των πολιτών να τους απασχολεί το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει γίνει ούτε με τη Siemens, ούτε με τα εξοπλιστικά, ούτε ακόμα με το Predator, τις υποκλοπές. Κανένα σκάνδαλο δεν έχει πιάσει τόσο ψηλή ακροαματικότητα. Το μόνο σκάνδαλο, σας το λέω από το 1974 και μετά, είναι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κάποιοι νομίζανε ότι θα το κουκουλώσουν. Τώρα ας τρέξουν να μαζέψουν τα ασημάζευτα που δεν μαζεύονται.
1: Πρόεδρε, πώς να κουκουλωθεί εδώ τώρα με τα βιολογικά που είχαμε αύξηση πρώτη φορά μετά από χρόνια, ενώ είχαν μείωση κάθε χρόνο σε επιδοτής, πρώτη φορά ήταν αύξηση στα βιολογικά η παραγωγή.
0: Ακριβώς.
1: Και λέγανε όλοι, ρε παιδιά, τι μας κλέμα τόσο καιρό, δηλαδή.
0: Ακριβώς, γιατί ακριβώς κάναμε έλεγχο εμείς και πήγανε στους ανθρώπους που κάναμε έλεγχο. Καταλάβατε. Είχαν αύξηση από 15 μέχρι 35%. Καταλαβαίνετε όλα αυτά τα χρόνια. Αν όλες αυτές τα δισεκατομμύρια επιδοτήσεων πηγαίνανε στους πραγματικούς αγρότες κτηνοτρόφους αλληλείς με λυσοκόμους, το πώς θα ήταν η Ελλάδα. Το καταλαβαίνετε. Δηλαδή το έγκλημα δεν είναι μόνο το οικονομικό που είναι τεράστιο. Είναι και το ηθικό, ότι με αυτά που κάνανε, απογοητεύανε τον Ηλία, τον Νίκο, τον Κώστα, νέα παιδιά να μπουν στον πρωτογενή τομέα που το θέλανε, έτσι, τους είχαν δεσμευμένους με το εθνικό απόθεμα, με τους απατεώνες για να τα δίνουν και να τα κάνουν Πόρσε και Φεράρι, έτσι, και να τους έχουν και κομματάρχες, και απογοητεύσανε, αποτρέψανε το νέο κόσμο που είμαστε, να ξέρετε, στη νέα ΚΑΠ πρώτη προτεραιότητα είναι η ανανέωση των γενεών. Γιατί ο αγροτικός κόσμος, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, γυράσκει. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή το πρόβλημα ήταν, το έγκλημα ήταν ότι αυτή τη στιγμή απογοητεύσανε τον κόσμο να μείνει στα χωριά του. Γι' αυτό βλέπετε και ότι έχουν πέσει 30 δις στην επαρχία και αντί να αυξάνεται ο πληθυσμός μειώνεται.
1: Ναι.
0: Και παράλληλα τι κάνανε, καταστρέψαν την εθνική οικονομία, διότι όταν δεν παράγεις, πτωχεύεις.
1: Και κυρίως η αγροτιά. Και κυρίως οι κτηνοτρόφοι, δηλαδή εξαφανισμός. Πραγματικά.
0: Και πετρέλαια να έχεις. Και φυσικό αέριο να έχεις. Και F-35 να έχεις. Ό,τι και να έχεις, όταν έχεις επισητιστική κρίση, η οικονομία σου θα πατώσει.
1: Πρώτα, μια τελευταία ερώτηση. Ναι. Πολλοί κόσμος που έχει. Επειδή το πρόγραμμα με τα βιολογικά τυνάχτηκε στον αέρα τελείως. Άλλη μια αδικία. Άλλη μια.
0: Βεβαίως.
1: Μου λένε φίλοι οι μελισσοκόμοι ότι
0: χρησιμοποιούμε τη μέθοδο πονάει δόντι κόβει κεφάλι. Δεν πρέπει να αποκλείεις προγράμματα επειδή αυτή τη στιγμή βρεθήκαν το 75% απατεώνες. Απλώς το πρόγραμμα το αφήνεις και το πληρώνεις σε αυτούς που είναι το 25%.
1: Τι θα γίνει με αυτό? Έχω φίλους μελισσοκόμους που έχουν σπαταλήσει 10-15 χιλιάρικα για να μπουν στο πρόγραμμα.
0: Ακούστε,
1: για τα μηχανήματα και όλα αυτά.
0: Όπως ξέρετε πολύ καλά, εμείς τοποθετηθήκαμε και στο μέτσοβο που είχαμε την ΚΑΠ και στην Αράχο που είχαμε την Επιτροπή Παρακολούθησης. Μας παρακολουθήσατε, έτσι, εξάλλου το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Και είπαμε ότι αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε εναντίον της κατάργησης του οποιοδήποτε μέτρο. Εμείς θέλουμε τα μέτρα να υπάρχουν, αλλά να πηγαίνουν σε αυτούς που πράγματι παράγουν. Για να το κάνουν όμως αυτό, πρέπει να έχουν μηχανισμό. Εντάξει. Και μηχανισμό δεν έχουν.
1: Να θέλουν πρέπει, πρόεδρε. Να θέλουν πρέπει. Δεν είναι δύσκολο να ελέγξει κάποιον.
0: Δεν θέλουν. Δεν θέλουν.
1: Αυτό βλέπουν.
0: Τους ενδιαφέρει Μέρκορσου. Έτσι. Δηλαδή, είδατε, και θέλω να συγχαρώ και τους κτηνιάτρους της Κομοτηνής και τους κτηνιάτρους της Λαμίας. Τα γάλατα τα οποία πιάσαν στην Κομοτηνή κτηνίατροι, έτσι, δημόσιοι υπάλληλοι της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, ερχόντουσαν από Βουλγαρία, καταλαβαίνετε, δηλαδή ως ευρωπαϊκά, να μπουν μέσα και όπως ξέρει ο Θεός, σε ποιους θα τα πηγαίνανε και ποια παιδάκια θα τα πίνανε. Όταν έχεις όμως μηχανισμό, όλα αυτά είναι παιχνίδι για να μπορείς να τα αποτρέψεις. Εάν το μυαλό σου το έχεις να εφαρμόσεις τη Mercosur και να κάνεις την Ελλάδα εισαγωγία και όχι εξαγωγία, θα έχεις αυτή την κατάσταση που έχεις σήμερα. Να ξέρεις όμως, Ηλία μου, ότι εμείς από τη στιγμή που ισοπεδώσαμε, γιατί δεν ήταν εύκολο να τα βάλεις με το σύστημα του ΕΠΚΕΠΕ, ξέρεις πολύ καλά ποιοι ήταν από πίσω. Τραπεζικά συστήματα, πάροχοι, σπόνσορες, ευεργέτες. Διακινόταν χρήμα, δισεκατομμύρια. Από τη στιγμή λοιπόν που οι ξυπόλοιτοι υπότες, εμείς, οι γεωτεχνικοί δημόσιοι υπάλληλοι, ισοπεδώσαμε αυτό το σύστημα, θα ισοπεδώσουμε και το σύστημα που θέλει την Ελλάδα, εισαγωγέα και όχι τροφό.
1: Πρόεδρε, ευχαριστώ για την επικοινωνία.
0: Να είστε καλά.
1: Εκεί κατά τις 22-23, μόλις βγει η δικογραφία,
0: θα
1: εδώ θα είμαστε πάλι. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ
0: καλά.
1: Πολύ.
0: Νίκος
1: Κακαβάς, πρόεδρος της ΠΟΓΕΔΗ, της Ομοσπονδίας δηλαδή των Γεωτεχνικών Υπαλλήλων της χώρας. Για τα όσα γίνονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ένα σχόλιο, γιατί πρέπει να πάμε κατευθείαν σε. Φωνάζει ο Στεφάνος Χατζάκης μέσα στα δελτίο ειδήσεων. Φαίνεται τελικά ότι ίσως υπάρχουν εισαγγελείς στην Αθήνα. Ευρωπαίοι, ό,τι είναι. Αλλά υπάρχουν και κάνουν και δουλίτσα. Αύριο 8 και 4 εδώ, κοντά σας. Καλημέρα σε όλους. Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση στο σταθμό μας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε ξανά να βομβαρδίσει πολιτικές υποδομές στο Ιράν, λέγοντας σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ενέργειας την επόμενη εβδομάδα, εκτός αν η Τεχεράνη επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Μάλιστα, προειδοποίησε ότι στη χώρα δεν θα μείνει κανείς αν δεν το κάνει. Ο Αμερικανός πρόεδρος συγκάλεσε σύσκεψη στο Λευκό Οίκο και σύμφωνα με το πρακτορείο Άξιος εμφανίστηκε διατεθειμένος να προχωρήσει σε κλιμάκωση της στρατιωτικής δράσης σε μια προσπάθεια να ασκήσει πίεση στο Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και την αποδοχή των αμερικανικών απαιτήσεων για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα νέο γύρο 7ωρων αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούς και σε παράκτιες περιοχές του Ιράν. Οι Ιρανοί επιτίθενται σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Η Τεχεράνη θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στα στενά του Ορμούς ανεξαρτήτως κόστους, διαμηνεί ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τα νέα στρατιωτικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στα 86 δολάρια το βαρέλι το Brent. Ενώπιον της ανακρίτριας σήμερα, ο 24χρονος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα. Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν οι δύο συγκατηγορούμενοι του μετά την απολογία τους. Επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής και κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα, κάνοντας λόγο για σκευωρία σε βάρος τους. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα κρίθηκαν προσωρινά προφυλακιστές οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν και οι δύο βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην επίθεση. Στην Ελλάδα αναμένεται να εκδοθεί εντός 10 ημερών η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της τράπεζας. 20χρονος διανομέας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο, που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της πλατείας Αγίας Παρασκευής, όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες με γιοταχή. Στη Βόρεια Εύβοια θα βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 9.30 θα επισκεφτεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας. Θα συναντηθεί με πολίτες τους Ωραιούς. Στις 11 το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί στα εγγένεια του νέου οδικού τμήματος Ροβιές Ήλια. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο το οποίο αναμένεται να βελτιώσει την οδική ασφάλεια και τη σύνδεση της περιοχής. Ολοκληρώθηκε με νέα χάραξη και δημιουργία τούνελ σε επικίνδυνα σημεία, όπου είχαν προηγουμένως σημειωθεί κατολιστήσεις. Στη 1.30 ο Πρωθυπουργός θα επισκεφτεί εργοτάξιο του Περιφερειακού Δρόμου Χαλκίδας. Κύμα παρετήσεων απειλεί να τεινάξει στον αέρα την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, που συνεδριάζει στη 1 μετά το μεσημέρι για να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παρετηθέντους Διονύση Καλαματιανού. Μετά τις νέες ανεξαρτητοποιήσεις τριών βουλευτών, το κόμμα ρυθμεί πλέον 20 βουλευτές έναντι 21 του ΚΚΕ, το οποίο αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κό, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Η βάναυση δολοφονία ενός 11χρονου κοριτσιού στην Ανατολική Ινδία έχει προκαλέσει οργή και επαναφέρει στο επίκεντρο το ζήτημα της σεξουαλικής βίας στη χώρα, όπου οι ακτιβιστές καταγγέλνουν ότι η ατιμορρησία, οι κοινωνικές αντιλήψεις και οι αδυναμίες του δικαστικού συστήματος επιτρέπουν τη συνέχιση παρόμοιων εγκλημάτων.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και βοριάδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr, Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
4: Η παράσταση αρχίζει. 10ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμου Μονεμβασίας. Ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός με 12 θεατρικές ομάδες από κάθε άκρη της Ελλάδας. 11 με 19 Ιουλίου στους Μολάους Λακωνίας.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
7: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
8: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γεια σας, είμαι η Βούλα Κοζομπόλη, πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών.
10: Είμαι ο Δημήτρης Μούγιος, αργυρός Ολυμπιονίκης στην Κοπηλασία.
9: Οι ανάγκες συνανθρώπων μας για αίμα είναι διαρκείς. Μην περιμένετε μια προσωπική ή οικογενειακή ανάγκη για να ενεργοποιηθείτε.
10: Στις πιο δύσκολες διαδρομές της ζωής μας, τραβώντας κουπί για την επιτυχία, συνειδητοποιήσαμε ότι το πολυτιμότερο αγαθό είναι η υγεία.
9: Γι' αυτό έχω γίνει και εγώ εθελοντής αιμοδότης για να μοιραστώ αυτό το αγαθό με όσους έχουν ανάγκη.
10: Γίνε και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Είναι πράξη αγάπης για όλους, αλλά και για σένα.
9: Μπες στο site του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, ekea.gr, για να ενημερωθείς αναλυτικά.
11: Ήταν ένα κοινωνικό μήνυμα του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών για την αναγκαιότητα της εθελοντικής αιμοδοσίας.
12: Ο σεβασμός στον άνθρωπο, η αφιλοκερδής προσφορά, η ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, η ανιδιοτέλεια αποτελούν κινητήρια δύναμή μας. Στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό θεωρούμε τους εαυτούς μας υπόλογους, τόσο σε αυτούς που επιχειρούμε να βοηθήσουμε, όσο και σε αυτούς που μας υποστηρίζουν. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός βρίσκεται πάντα δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη. Σε αυτή την προσπάθεια σε θέλουμε μαζί μας. Γίνε η φωνή που χρειαζόμαστε. Πάρε στα χέρια σου τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική οργάνωση. Η δύναμή μας είσαι εσύ. Γίνε μέλος σήμερα.
5: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

καλή σας σας γαζούλη στα μικρόφωνα, θα σας κρεπάλξει στην κονσόλα του ήχου, φροντίζει καλημέρα. Και για τις μουσικές επιλογές και για να φτάνει ο ήχος καλά στα δικά σας αυτιά.

0: που φροντίζει καλημέρα. Και για τις μουσικές επιλογές και για να φτάνει ο ήχος καλά στα δικά σας αυτιά. Τετάρτη, μέσα της εβδομάδας, 15 Ιουλίου. Ξέρεις, θα έχει ζέστη από τις επόμενες μέρες, 37, αύριο 39, την Παρασκευή 39, το Σάββατο, εκεί θα αυξηθεί. Τώρα βλέπω και κάτι για τη Δευτέρα και κάτι 40-42 που δεν είχαμε δει. Που δεν είχαμε δει μέχρι τώρα, να σου πω την αλήθεια. Το βλέπουμε και αυτό. Εντάξει, αλλά μετά βλέπω ότι θα πέσει η θερμοκρασία. Ένα πρόσχερο, όχι καύσωνα ακριβώ. Εντάξει, αν περάσει 40 θα είναι καύσωνα, αλλά θα είναι πολύ πρόσχερο για λίγο χρονικό διάστημα. Πάντω, οι επόμενε ημέρε από σήμερα και τι επόμενε μέρε, τουλάχιστον μέχρι και την επόμενη Δευτέρα, αναμένονται ιδιαίτερα ζεστέ εδώ στην περιοχή μα και όχι μόνο. Εντάξει, μέση καλοκαιριού είναι. Είπαμε, το φετινό καλοκαίρι είναι από τα πιο δροσερά, από τα πιο φυσιολογικά, να το πω πιο σωστά, των τελευταίων ετών. Και αναμένουμε να δούμε πώς είναι η συνέχεια του, γιατί έχει ακόμα ένα μήνα ολόκληρο τον Αύγουστο, που συνήθως είναι πιο δροσερός λόγω και των μελτεμιών. Ωστόσο, δεν ξέρουμε. Με όλα αυτά που βλέπουμε, όλες αυτές τις αλλαγές που βλέπουμε, πρέπει να είμαστε πάντα επιφυλακτικοί, να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο καιρός και το επόμενο χρονικό διάστημα. Ειδικά ένα καλοκαίρι που εμείς μπορεί να ήταν φυσιολογικό, δεν ήταν καθόλου φυσιολογικό για την υπόλοιπη Ευρώπη, ξέρεις.
1: Η υπόλοιπη Ευρώπη ήταν από τα πιο μαρτύρησε.
0: Μαρτύρησε και ακόμα και χθες κοίταγα εκεί στη Γαλλία, που γιόρταζε κιόλας την πτώση της Βαστίλης στην Γαλλική Επανάσταση με παρελάσεις, εκεί ήταν καύσωνας κανονικά, 37 βαθμούς εκεί για τα δεδομένα τους, ήταν πάρα πολύ ζεστή, που η Γαλλία δεν ευτύχησε να πανηγυρίσει και το βράδυ, θέλω να σου πω, γιατί εσύ δεν έχεις ενημερωθεί για αυτά.
1: Δεν έχω ενημερωθεί.
0: Είχαμε τον πρώτο ημιτελικό. Το πρώτο ημιτελικό του Μουντιάλ.
1: Α, του Μουντιάλ.
0: Μουντιάλ ξέρει τι είναι τουλάχιστον.
1: Ναι. Μια μεγάλη διοργάνωση ποδοσφαίρου.
0: Το παγκόσμιο.
1: Το παγκόσμιο.
0: Γαλλία, Ισπανία 0-2. Του και μπήκε κανένα γκολ στο 90 που κοιμήθηκα. Και εκεί 0-3, όχι 0-2 νομίζω. 0-2 με την.
1: Νίκησε η Ισπανία.
0: Οι πρωταθλητές Ευρώπης βρίσκονται στο τελικό λοιπόν. Και αναμένουν τον αντίπαλό τους σήμερα. Δεν δύο τελείως, εντάξει.
1: Εντάξει,
0: πήρε λίγο πριν το τέλος. Αργεντινή, Αγγλία. Τώρα μια μάχη που έχει ιστορία, παράδοση, Φόκλαντς. Τώρα θα πάμε. Γίνεται, έχει ιστορικο-πολιτική διάσταση η συγκεκριμένη αναμέτρηση. Φυσικά είχαν ξαναβρεθεί σε ημιτελικό το 86 με τα περίφημα γκολ του Diego Armando Maradona. Το ένα ήταν με το χέρι. Είπαν ότι ήταν το χέρι του Θεού που έβαλε τον γκολ.
1: Το χέρι του Θεού.
0: Απαγορεύεται.
1: Ναι, το ξέρω. Χτύπησε στο χέρι.
0: Το άλλο ήταν ένα από τα καλύτερα γκολ

0: ποτέ στο παγκόσμιο κύπελλο και όπως είχαν πει της Κυριακής, μέχρι να δούμε ποιος το έχει κατακτήσει το τελευταίο παγκόσμιο κύπελλο. Να επιθυμίσουμε, οι Ισπανοί είναι πρωταθλητές Ευρώπης. Θα είναι οι Άγγλοι που έχουν να κατακτήσουν το οτιδήποτε, δηλαδή ένα παγκόσμιο κύπελλο έχουν κατακτήσει στην ιστορία τους από το 1966. Σκέψου, μέχρι και η εθνική μας ομάδα έχει πάρει Euro, οι Άγγλοι δεν έχουν πάρει. Φοβερά, ναι. Είδες.
1: Πίστευα ότι θα έχουν σίγουρα.
0: Και ναι, ναι, αυτό ναι, είναι γιατί... η πατρίδα του ποδοσφαίρου.
1: Η πατρίδα του κανονικά, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έχουν πάρει ένα παγκόσμιο κύπελλο και μην θυμηθούμε πώς το πήραν. Εκείνο, αν πέρασε μπάλα τη γραμμή, σε εκείνο τον περίφημο τελικό στην Αγγλία, ναι, που είχε σημειωθεί, ένα περίοδο, το 1966, μακρινό.
1: Δεν καταλαβαίνω τι μου λες, αλλά okay, καταλαβαίνω. Πολύ, ναι, ναι. Θα κάνω όπως καταλαβαίνω. Ωραία.
0: Τετάρτη, λοιπόν, 15 Ιουλίου, να ξεκινάει η μέρα μας με μια άσχημη είδηση. Θέλω να σου πω, Μαρία, που μας ήρθε αργά χθες το βράδυ, έγινε γνωστή. Όλα αυτά συνέβησαν. Μιλάμε για τον πνιγμό μιας 48χρονης τουρίστριας από τη Γαλλία, η οποία παραθέριζε σε ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή του Πεταλιδίου. Όταν γύρω στις 3:30 χθες το απόγευμα, βρέθηκε στον πυθμένα κεντρικής πισίνας μιας ξενοδοχειακής μονάδας εκεί στην περιοχή. Την αντιλήφθηκαν άλλοι λουόμενοι και εργαζόμενοι στο ξενοδοχείο, την ανέσυραν, ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, έφτασε γρήγορα το ασθενοφορείο του ΕΚΑΒ, έγιναν πολλές προσπάθειες ανάγυψης για αρκετή ώρα, όπως αντιλαμβάνεσαι. Μεταφέρθηκε η γυναίκα στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, όπου δυστυχώς γύρω στις 5:30 διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Τώρα, το αστυνομικό τμήμα της Μεσίνης ειδοποιήθηκε από το νοσοκομείο γύρω στις 6 το απόγευμα. Δεν είχε ειδοποιηθεί νωρίτερα. Μάλιστα. Έχει αναλάβει την προανάκριση και σύμφωνα με πληροφορίες μας, μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης, ο 64χρονος νόμιμος εκπρόσωπος της ιδιοκτήτριας επιχείρησης, ένας Έλληνας 64χρονος άνδρας, ο οποίος κατηγορείται μάλιστα για ανθρωποκτονία από αμέλεια.
1: Η επιχείρηση νομίζω είναι κυπριακών συμφερόντων.
0: Έτσι, το θυμόμαστε στην αρχή.
1: Δεν ξέρω τώρα αν
0: έχει αλλάξει
1: χέρια.
0: Δεν μπορώ να γνωρίζω. Ήταν μια από τις πιο παλιές επιχειρήσεις πριν πολλά χρόνια που βρίσκονται εκεί στην περιοχή. Επίσης θέλω να σου πω, αναζητείται ο ναυαγωσός της. Φαίνεται να έχει δύο πισίνες. Και σήμερα με πληροφορίες βρισκόταν στην έτερη πισίνα. Τώρα δεν ξέρω πόσο μακριά. Δεν το γνωρίζω το χώρο.
1: Δεν ξέρω πόσο μακριά και δεν ξέρω αν.
0: Και δεν ξέρω γιατί δεν ειδοποιήθηκε και αν επιτρέπεται αυτό. Να υπάρχει ένας ναυαγωσός
1: της. Ακριβώς.
0: Όταν υπάρχουν δύο πισίνες.
1: Ναι, δεν ξέρω τι λέει η νομοθεσία.
0: Σε κάθε περίπτωση αναζητείται και ο ναυαγωσός της που βρισκόταν σύμφωνα με πληροφορίες έτερη πισίνα από τις αρχές. Παράλληλα έχει ενημερωθεί και η περιφέρεια με Πελοποννήσου και εδώ το αρμόδιο τμήμα τουριστικών επιχειρήσεων της περιφέρειας στην στη δικαιοδοσία της Μεσσηνίας ουσιαστικά, για να διαπιστωθεί αν τηρούσαν όλα τα υπήρχαν όλες οι νόμιμες άδειες, αν τηρούσαν όλη την νομοθεσία που υπόκεινται όλες αυτές οι επιχειρήσεις που έχουν πισίνα. Έχει διαταχθεί διενέργεια νεκροψίας, νεκροτομής. Φαίνεται ότι έχουν αποκλειστεί η εγκληματική ενέργεια. Ωστόσο, διερευνώνται όλα αυτά. Φαίνεται ότι υπάρχει μια τραγική αμέλεια σε όλη αυτή η ιστορία. Όλες αυτές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες μια γυναίκα σε μια κεντρική πισίνα ξενοδοχείου από τη Γαλλία, μητέρα δύο παιδιών, παρακαλώ, βρέθηκε νεκρή με αυτόν τον τρόπο. Θα τα δούμε. Θα δούμε πώς εξελιχθεί αυτή η υπόθεση και τις επόμενες ώρες. Σίγουρα πάντως είναι μια τραγική είδηση που έρχεται σήμερα το πρωί. Λίγες μέρες μάλιστα μετά από μία ακόμα πνιγμό τότε ενός μικρού παιδιού, άλλες συνθήκες, διαφορετικά,
1: τελείως
0: διαφορετικά τα δεδομένα. Έτσι,
1: αλλά μιλάμε,
0: πάλι ζωής. Ακόμα για μια απώλεια ζωής και όχι μια μεγάλη γυναίκα για να δικαιολογεί τώρα τα παθολογικά αίτια τόσο εύκολα. Βέβαια, κανείς δεν ξέρει.
1: Κανείς δεν ξέρει, βέβαια. Έτσι. Εννοείται.
0: Αλλά βρέθηκε στον πυθμένα, δεν υπήρχε ναυαγωσός. Αυτά είναι ερωτήματα και που πρέπει να μας απασχολήσουν, ξέρεις, όταν θέλουμε να μεγαλώσουμε αυτό που λέμε το τουριστικό μας. Πρέπει οι υποδομές είναι πολύ σημαντικό πράγμα και οι κανόνες ασφαλείας ακόμα πολύ πιο σημαντικό. Θα το δούμε το πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό το ρεπορτάζ. Σε άλλα νέα, Μαρία, δεν ξέρω, ξυπνήσαμε. Δεν ξέρω που είχαμε μείνει τον τελευταίο καιρό σχετικά με τον πόλεμο. Λέγαμε ότι είχε βελτιωθεί τα πράγματα.
1: Χθες
0: έγινε η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου κανονικά στην περιοχή. Συνεχίζονται οι επιθέσεις, πλήγματα. Κανονικά ξαναφουντώνει
1: ο πόλεμος.
0: Η κρίση, κανονικά ο πόλεμος και φουντώνει εκτός από τον πόλεμο και η τσέπη μας, θέλω να σου πω.

0: που η βενζίνη ξαναξεπέρασε τα 2 ευρώ και είναι σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο, έτσι, για τα δεδομένα του τουρισμού, για το πώς θα κινηθεί ο κόσμος. Όλα αυτά αντιλαμβάνεσαι ότι επηρεάζουν άμεσα και την ψυχολογία
1: γιατί
0: του κόσμου.
1: Όταν υπάρχει αυτή η αναταραχή και ανεβαίνουν τα καύσιμα, ανεβαίνουν όλα. Ναι. Το είπαμε. Αυτό το έχουμε πει πολλές φορές.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ

0: Μέσα.
1: Και
0: την
1: ναι,
0: ψυχολογία
1: γιατί
0: του κόσμου.
1: όταν υπάρχει αυτή η αναταραχή και ανεβαίνουν τα καύσιμα, ανεβαίνουν όλα.
0: Ναι.
1: Το είπαμε. Αυτό το έχουμε πει πολλές φορές.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι οι επιθέσεις σας. Τώρα το ότι λέει, έχεις δίκιο, δεν έχει. Ναι, γιατί μάλλον μπορεί να πει μέχρι να διαβρίσκονται εκεί στην περιοχή.
1: Πειρά
0: τη μία το πρωί ξύπνησε η Βλαδιμίρα, η Ουλίτα και ο Κύρικος.
1: Μπορεί.
0: Ναι, όταν,
1: εμένα μου θυμίζει Ικαρία, βέβαια.
0: Ναι. Ναι, υπάρχει
1: ο Άγιος
0: Κύρικος. Ναι.
1: Βέβαια.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Αλλά.
0: Άγιος Κύρικος και ήρθαν Άγιοι από την Εκκλησία. Η Ουλίτα καταγόταν από το εικόνα πρώτα στη Σελεύκεια και ύστερα στην Ταρσό.
1: Mm-hmm.
0: Και ήταν να δει όπω του συνέλαβαν.
1: Και μαρτύρησαν.
0: Και μαρτύρι.
1: Μαρτυρικός, έτσι.
0: Πραγματικά, ναι. Τώρα είναι η μέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης. Κοίταξε, να σου πω, είναι μεγάλη κουβέντα, αλλά φέτος είχαμε πάρα πολλά θύματα που τα σχετίζουν οι επιστήμονες στην κεντρική Ευρώπη από, από αυτή την αύξηση θερμοκρασίας. Και πίστεψέ με, αν έχει ζήσει σε αυτές τις χώρες και έχει αντιληφθεί ότι και με 25 βαθμούς νιώθεις πάρα πολύ ζέστη. Αντιλαμβάνεσαι την αλλαγή, γιατί μιλάμε για χώρες που δεν έχουν κλιματιστικά.
1: Έτσι. Είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία αλλιώς.
0: Σκηνές για να πλακώνονται για έναν ανεμιστήρα. Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Όταν είδα τους Γάλλους να βουτάνε στο ποτάμι. Εντάξει, που δεν βουτάς αυτό το ποτάμι, δηλαδή. Και μην ακούω, το καθαρίσανε για τους Ολυμπιακούς αγώνες.
0: Κινδυνεύεις με πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι κινδυνεύεις από το ίδιο τον καύσωνα.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Ναι. Επίσης είναι σήμερα η Παγκόσμια Μέρα Νεανικών Δεξιοτήτων. Είναι ευκαιρία, Μαρία, να δείξεις τις δεξιότητες σου για τους νέους.
1: Εννοείται, για εμάς τους νέους είναι αυτά.
0: Τώρα,
1: κάτσε, παιδί, στάσου σε αυτή την ημέρα. Δεν μπορώ.
0: Θες να δεις.
1: Θέλω να δω τι είναι οι δεξιότητες των νέων.
0: Η Παγκόσμια ημέρα λοιπόν νεανικών δεξιοτήτων, World Youth Skills, και από τη Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Οργανισμού στις 11 Νοεμβρίου του 2014, ύστερα από πρόταση του αντιπροσώπου της Σρι Λάνκα, που τόνισε τη σημασία της ανάπτυξης δεξιοτήτων στους νέους σε παγκόσμιο επίπεδο. Το υψηλό επίπεδο ανεργίας και υποαπασχόλησης των νέων ανθρώπων, 1,2 δις ηλικίας 15 με 24 ετών.
1: Άρα,
0: τώρα 15 την ανεργία μιλάμε.
1: Είδες όμως, γιατί χώρες λέει Σρι Λάνκα κλπ.
0: Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που απασχολεί την πλειονότητα των χωρών του κόσμου. Η αναγνώριση του προβλήματος και η εφαρμογή διαφορετικών προγραμμάτων στοχεύει στην ενίσχυση της ικανότητας της νεολαίας να κάνει επιλογές ζωής και εργασίας.
1: Καλά, εντάξει. Okay. Αυτό εννοεί.
0: Αυτό εννοεί.
1: Α, αυτό εννοούσε.
0: Κατάλαβε. Και εμείς νομίζαμε ότι πήγε σε γυμναστικές επιδείξεις.
1: Όχι, νόμιζα ότι ξέρω εγώ θα ασχολιόταν με νέους νεαρούς εφευρέτες, δεν ξέρω εγώ, κάτι χρυσά μυαλά, κάτι τέτοια ας πούμε. Αλλά όχι, είναι πολύ πιο κρίσιμες οι κατηγορίες αυτές τις οποίες απευθύνεται η συγκεκριμένη μέρα. Και να σου πω και κάτι. Δεν έχει και αντίκρισμα, θεωρώ, γιατί αυτοί οι νέοι σε αυτές τις χώρες ζουν μια πραγματικότητα που δεν τη φανταζόμαστε.
0: Ναι. Το 301 π.Χ. τώρα έγινε σαν σήμερα, περίπου σαν σήμερα, μάχη στον υψό της Φρυγίας μεταξύ των επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου Αντίγονος και ο γιος του Δημήτριος ο Πολιορκητής ιτώνται από τις συνασπισμένες δυνάμεις του Σελεύκου, του Πτολεμαίου, του Κασάνδρου και του Λυσίμαχου, παρακαλώ. 1892, στα πιο πρόσφατα που έχουν συμβεί όντως σαν σήμερα, φοιτητικές ταραχές ξεσπούν στην Αθήνα λόγω της επιβολής διδάκτρων στο Πανεπιστήμιο από την κυβέρνηση του Χαριλάου Τρικούπε. Κοίτα να δεις. 1913 αρχίζει η τριήμερη μάχη της Τζουμαγιάς. Ο ελληνικός στρατός συνεχίζει την θριαβευτική του επέλαση βαθιά μέσα στο βουλγαρικό έδαφος. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος αγωνίζεται στο Βουκουρέστι για την επίτευξη συμφέροντος διεθνούς συμφωνίας, επειδή όμως οι αξιώσεις Ελλάδος δεν ικανοποιούνται, συνεχίζοντας παράλληλα οι πολεμικές επιχειρήσεις. Από το μέτωπο, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος δηλώνει ανακοχή. Με τους Βούλγαρους θα κάνω στη Σόφια. Το 1965 τώρα η ελληνική κυβέρνηση καταργεί το μονοπόλιο μπύρα στην Ελλάδα που είχε η Φίξ από το 1864.
1: Μάλιστα. Πότε το καταργήσε?
0: Το 1965.
1: 65.
0: Ναι. Το 1965, Μαρία, τώρα επίσης ο βασιλιάς Κωνσταντίνος εξαναγκάζει σε παραίτηση τον πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου.
1: Μάλιστα.
0: Την ίδια μέρα ορκίζεται η κυβέρνηση Γεωργίου Αθανασιάδη Νόβα, η πρώτη κυβέρνηση των αποστατών, τα γνωστά Ήλιο Ανά.
1: Ναι.
0: 1974 τώρα ξεσπά στην Κύπρο αιματηρό πραξικόπημα της Χούντας των Αθηνών κατά του Προέδρου Μακαρίου. Ο αρχιεπίσκοπος διαφεύγει ενώ η Χούντα διορίζει νέο πρόεδρο τον Νίκο Σαμψόν. Το 2006 αρχίζει

0: λειτουργία του ο ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης του Twitter, σήμερα X, έτσι,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: έχει αγοράσει
1: ναι,
0: και ο
1: Elon
0: Musk,
1: ναι, ναι.
0: Ενώ το 2016 τώρα, σαν σήμερα, στρατιωτικό πραξικόπημα εκδηλώνεται στην Τουρκία, το πέμπτο στην ιστορία της χώρας. Οι πραξικοματίες βγάζουν τάξη στους δρόμους Κωνσταντινούπολης και της Άγκυρας, καταλαμβάνουν σε λίγες ώρες την κρατική τηλεόραση του TRT και κανιοβολούν την εθνοσυνέλευση. Αποτυχάνουν όμως να συλλάβουν τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος διαφεύγει επίθεση στη Μαρμαρίδα, όπου παραθέριζε και με μήνυμα μέσω κινητού τηλεφώνου που μεταδίδει το τηλεοπτικό κανάλι CNN Turk, βγάζει τους οπαδούς του στο δρόμο. Το πραξικόπημα θα αρχίσει να φιλορροεί τις πρώτες ώρες της 16ης Ιουλίου και θα κατασταλεί λίγες ώρες αργότερα.
1: Ήμουνα, το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά αυτό το περιστατικό. Ήμουνα στην Επίδαυρο και μάλιστα είχαμε, μαθαίναμε αποσπασματικά τι γίνεται και λοιπά. Προσπαθούσαμε να βγάλουμε άκρη, γιατί ξέρεις, όταν υπάρχει κρίση σε εξέλιξη δεν μπορείς εύκολα να βγάλεις άκρη. Και πριν καλά-καλά καταλάβουμε τι είχε συμβεί, είχε σταματήσει κιόλας η διαδικασία. Δηλαδή την επόμενη μέρα είχαν τάκ όλα έρθει στην κανονικότητά τους, ας πούμε. Και βέβαια υπάρχει μνημείο για τη σημερινή ημέρα, έχω να σου πω, στην Κωνσταντινούπολη, στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης.
0: Έτσι.
1: Υπάρχει μνημείο.
0: Μάλιστα.
1: Με αναρτημένες τις φωτογραφίες των...
0: Μια περίεργη υπόθεση,
1: ναι,
0: που
1: ναι,
0: θυμόμαστε τότε και το ελικόπτερο που είχε έρθει
1: που
0: εδώ.
1: Δεν κατάλαβε
0: ανθρώπους. Κανείς.
1: Τέλος πάντων, κάποιοι καταλάβανε τι είχε συμβεί. Ναι, ναι.
0: Θα δούμε. Πάντως γενικότερα συνεχίζει και καθάρισε πάντως και τους γκουλονιστές ο Ταγίπ Ερντογάν. Έγινε ακόμα πιο σκληρός τα επόμενα χρόνια με αφορμή και αυτό το πραξικόπημα. Και είναι κάτι που θυμόμαστε πάρα πολύ έντονα. Τώρα να σου πω μια σημαντική γέννηση σαν σήμερα. Σαν σήμερα έχει γεννηθεί το 1943 ο σπουδαίος Έλληνας τραγουδοποιός, ο Λουκιανός Κλαϊδόνης. Και θα ζητήσουμε και από τον Στέφανο τον Χατζάκη να βρει ένα τραγούδι του Λουκιανού να μας βάλει συνέχεια, ο οποίος έφυγε πρόωρα από τη ζωή το 2017, συγκεκριμένα στις 7 του Φεβρουαρίου. Ενώ σαν σήμερα είχε γεννηθεί επίσης ένας πολύ σπουδαίος Έλληνας συνθέτης και κιθαρίστας, ο Νότης Μαυρουδής, ο οποίος έφυγε τον Ιανουάριο του 2023. Και αυτός από τη ζωή επίσης σχετικά νωρίς.
1: Νωρίς και άδικα. Καλά, δεν φεύγει κανείς δίκαια.
0: Ναι, σωστά, ναι. Αυτά τα σημαντικά γεγονότα. Να υπενθυμίσουμε λίγο μόνο τις συχνότητες που μας ακούτε, 107,2 και 104,4 στα FM, erteco.gr για όπου και αν βρίσκεστε σε κάθε μέρος του πλανήτη. Και να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι πριν έρθουμε σιγά σιγά στα θέματα της σημερινής μας εκπομπής.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα της σημερινής εκπομπής που έχει σχέση με τον εμπορικό κόσμο, γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Προετοιμάζεται η Λευκή Νύχτα. Υπάρχει μια κίνηση αυξημένη στην αγορά της πόλης. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμάτας, τον κύριο Γιώργο Εγκλέζο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας σε όλους, καλημέρα και στους ακροατές. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, το θέρος χαρακτηρίζεται από τις εκπτώσεις που ξεκίνησαν μάλλον. Να δούμε λίγο τα δεδομένα που είχατε από τις πρώτες μέρες ως εμπορικός σύλλογος.
1: Λοιπόν, πράγματι οι θερινές είναι και οι πιο σημαντικές, θα έλεγα. Και αυτό βέβαια συμβαίνει διότι είναι μια εποχή που έχουμε και επισκέπτες στην πόλη μας, είτε είναι από οι εγχώριοι επισκέπτες, είτε είναι οι επισκέπτες που έρχονται από το εξωτερικό, οι Έλληνες του εξωτερικού, και αυτό έτσι δίνει μια προστιθέμενη αξία και στην αγορά αλλά και στην κίνηση της πόλης. Mm-hmm. Τώρα, μια χρονιά δύσκολη το 2026, δεν έχει ξεκινήσει πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Η κίνηση μέχρι τώρα ήταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Υπάρχει μια δυσχέρεια του κόσμου ώστε να μπορεί να καταναλώσει. Και αυτό το βλέπαμε μέχρι λίγες μέρες πριν αρχίσουν οι εκπτώσεις. Τώρα, οι εκπτώσεις είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, παρόλο ότι έχουμε πει εδώ και καιρό και φωνάζουμε ότι έχουν χάσει λίγο την αξία τους, με την έννοια ότι έχουμε προσφορές όλο το χρόνο. Mm-hmm. Η αξία των εκπτώσεων έχει χαθεί λίγο, έως πολύ θα έλεγα. Και βέβαια όλα τα δεδομένα που αφορούν την εμπορική κίνηση έχουν αλλάξει. Αν βάλουμε στη μέση ότι υπάρχουν οι πλατφόρμες, οι μεγάλες, και ιδίως οι ασιατικές,
0: ναι,
1: οι οποίες παίρνουν ένα πολύ μεγάλο μερίδιο της αγοράς, σε μια εποχή που τα διαθέσιμα προς την κατανάλωση είναι περιορισμένα, καταλαβαίνετε ότι οι εκπτώσεις αρχίζουν πλέον να υποβαθμίζονται σε βαθμό που παλιότερα τις περιμέναμε πώς και πώς. Τώρα μπορώ να πω ότι είναι κάτι λίγο παραπάνω από την καθημερινότητα.
0: Mm-hmm. Και εξακολουθούν να έχουν, πέρα από τις πλατφόρμες, εν πάση περιπτώσει, και αυτά που αντιμετωπίζουμε όλοι στην καθημερινότητα, εξακολουθούν να έχουν τη μερίδα του λέοντος τις εκπτώσεις τα μεγάλα καταστήματα, οι αλυσίδες.
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι αυτή, ότι την μερίδα του λέοντος πλέον την έχουν οι μεγάλες αλυσίδες. Και είναι και λογικό, διότι έχουν το know-how, έχουν τη διαφημιστική ικανότητα, έχουν πάρα πολλά όπλα επάνω τους στη φαρέτρα τους, τα οποία τα χρησιμοποιούν, πράγμα που εμείς οι μικρομεσαίοι δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε τέτοιου είδους έξοδα.
0: Έχουν ήδη τη δυνατότητα επίσης μαζικών παραγγελιών, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτό είναι εμπορική κίνηση και είναι σημαντικό, το οποίο σε μικρό βαθμό συμβαίνει και σε εμάς. Αν κάποιος συνάδελφος μπορεί να αγοράσει μια μεγαλύτερη ποσότητα από κάποιον άλλον, θα μπορέσει να ελιχθεί και καλύτερα προς το θέμα των τιμών. Ναι. Αυτό είναι σίγουρο. Άρα καταλαβαίνετε ότι οι μεγάλες αλυσίδες, σε τόσα υποκαταστήματα που έχουν, οι αγορές που κάνουν είναι υπέρογγες και μπορούν έτσι να διαχειριστούν και την πώλησή τους όπως θέλουν αυτοί.
0: Ναι.
2: Τώρα είπατε είναι καλύτερη περίοδος, γιατί φαντάζομαι, πρόεδρε, ότι είναι και μια περίοδος που η Καλαμάτα διπλασιάζει και τον πληθυσμό της μέσα στο καλοκαίρι γενικότερα. Έχετε δει εσείς μέχρι στιγμής ιδιαίτερη αύξηση αυτής της κίνησης?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, η Καλαμάτα τα τελευταία χρόνια έχει μια αύξηση επισκεψιμότητος για πολλούς και διαφόρους λόγους. Μέσα στην κρίση και λόγω ότι ο άλλος σκέφτεται να μετακινηθεί, και ειδικότερα από στα νησιά που κοστίζει αυτή η μεταφορά πολύ περισσότερο, είμαστε μια πόλη η οποία είναι πολύ κοντά στο κέντρο, γρήγορη, πλέον βελτιώνονται οι δρόμοι καθημερινώς, με αποτέλεσμα όντως να έχουμε επισκεψιμότητα. Φέτος Παρόλο ότι σιγά σιγά, μέχρι πρότινος δεν είχαμε κόσμο, τώρα σιγά αρχίζει να έρχεται και υποχρεωτικά, γιατί μπαίνουν και οι άδειες πλέον και μπαίνουν και οι άδειες παγκοσμίως. Όλοι οι άνθρωποι μετακινούνται. Το μόνο που δεν μπορώ να ξέρω και δεν έχω στοιχεία είναι κατά πόσο να έχει επηρεάσει φέτος και το Μουντιάλ. Γιατί πάντα όταν γίνεται μια παγκόσμια έτσι αθλητική οργάνωση, ο κόσμος μεταφέρεται το μυαλό του και το σώμα του είναι προς τα μέρη που γίνονται αυτές οι αθλητικές.
2: Χαλάνε τα λεφτά του στην αγορά τηλεοράσεων, μάλλον.
1: Ναι, ενδεχομένως. Ενδεχομένως. Ή μετακινούνται προς αυτά τα μέρη.
2: Ναι.
1: Και ίσως αυτό επηρεάζει, δεν ξέρω κατά πόσον, δεν έχω στοιχεία για να σας πω 100%. Είναι όμως και αυτός ένας μικρός παράγοντας. Κοιτάξτε, δύσκολη χρονιά και το αποτύπωμα ίσως θα το δούμε στο τέλος των εκτόσεων. Δεν μπορώ να σας πω από τώρα. Οι πρώτες εντυπώσεις που έχω γενικά είναι ότι δεν καταναλώνουν. Όχι.
0: Ναι.
1: Είναι περιορισμένη η κατανάλωση, η αναγκαία κατανάλωση.
2: Και οι εκτόσεις έχουν διάρκεια έτσι μέχρι το τέλος του Αυγούστου οι συγκεκριμένες.
1: Ναι.
2: Αναμένουμε όσο πηγαίνουμε προς το τέλος και καλύτερες προσφορές και μεγαλύτερες εκπτώσεις ως ήθιστε σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Βέβαια, πάντα έτσι γίνεται, αυτό είναι σίγουρο. Αυτό που μπορούμε να πούμε και στους ακροατές που μας ακούνε ότι τα καταστήματα της Καλαμάτας δεν έχουν να ζηλέψουν κάτι από τα μεγάλα αστικά κέντρα, το έχουμε πει επανειλημμένως. Είναι προς το συμφέρον όλων να προτιμούν τα τοπικά καταστήματα και σίγουρα οι συνάδελφοι δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό με ποιοτικά εμπορεύματα. Οι τιμές, εγώ είδα στις βιτρίνες ότι πάρα πολλοί συνάδελφοι έχουν ξεκινήσει ήδη με 50%. Σημαντικό για την εποχή μας. Και να σας πω και κάτι, και στο εξωτερικό ακόμα οι εκτόσεις δεν κυμαίνονται, δεν έχουν διαφοροποίηση από την Ελλάδα. Αν θα πάτε και σε μεγάλες πόλεις του εξωτερικού, τουλάχιστον στην Ευρώπη, τα ποσοστά εκτόσεων κάπου εκεί κυμαίνονται. Γιατί κάπου ακούω ότι το 70, το 80, αυτό ας το ξεχάσουμε λιγάκι, διότι οι συνθήκες πλέον δεν είναι ίδιες όπως ήταν παλιά.
0: Επίσης, όταν βλέπουμε πια 70-80, κάτι να μας ψηλιάζει, έτσι. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν.
1: Μα πώς θα γίνει όταν έχουμε προσφορές όλο το χρόνο.
0: Ακριβώς.
1: Συν 70-80, κάτι δεν δένει.
0: Κάτι τα μαθηματικά δεν γίνεται,
1: πρέπει τα μαθηματικά να αλλάξουν, που δεν αλλάζουν.
2: Τώρα βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα και το κέντρο της Καλαμάτας που επηρεάζει έτσι, εκείνη η βασική κεντρική αγορά της Καλαμάτας. Έχουν γύρει οι αναπλάσεις, το ξέρετε κι εσείς από πρώτο χέρι, γιατί είχατε κι εσείς το κατάστημά σας σε μέρος που πέρασε η ανάπλαση.
0: Και πάθατε και ζημιά.
2: Ναι, ήταν τραγική.
1: Και εμένα λίγο η σφαίρα.
2: Ναι. Τώρα ολοκληρώνονται αυτές οι αναπλάσεις. Έχει μείνει ένας πολύ βασικός ωστόσο εμπορικός δρόμος, η οδός Αναγνωσταρά, η οποία

0: Μας έχουμε ένα σπίτι το οποίο είναι 60, 70, 40 χρονών. Κάποια στιγμή το ανακοινίζουμε. Πρέπει να γίνουν διάφορες εργασίες ώστε το οίκημα αυτό να είναι διαχειρίσιμο και κατοικήσιμο. Το ίδιο γίνεται λοιπόν και με την πόλη. Πρέπει κάποια στιγμή, έπρεπε τα πεζοδρόμια να φτιαχτούν, δεν υπήρχε εύκολη προσβασιμότητα, ήταν σε πολύ κακή κατάσταση, τα δεδομένα αλλάζουν, η κλιματική αλλαγή υπάρχει. Σίγουρα είναι πολύ καλό η αναπλάση που γίνεται. Αυτό λοιπόν, η άνω τελεία που υπάρχει σε αυτό το θέμα είναι η εξής, ότι όταν κάνεις μία ανάπλαση, φέροντα, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Ξεκινάς μία ανάπλαση, έχεις κάποια δεδομένα. Αυτά τα δεδομένα τα λαμβάνεις υπόψη σου, η αντικατάσταση πεζοδρομίου σε μία γειτονιά. Mm-hmm. Μιλάς συναδέλφους ή διάφορους και δεν λέω διαβουλεύσεις. Εγώ δεν συζητήσεις θα μπορέσω οικονομικά. Ο κάθε ένας μας προσπαθεί να κρατήσει το καταστημά του, την επιχείρηση του, αν είναι αυτό παροχής υπηρεσιών ή όχι, ανοιχτή, να μπορεί να πάει ψωμί στο σπίτι του. Και καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν λίγο δυσκολίες. Έπρεπε λοιπόν οι αρχές να έχουν προβλέψει εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί από τη στιγμή που ξεκινάει μία μελέτη μέχρι να ολοκληρωθεί, στην Ελλάδα ζούμε, περνάνε κάποια χρονάκια. Μέσα σε αυτά τα χρονάκια λοιπόν υπάρχει αυτό το περιθώριο, ώστε οι τελευταίες αντικλήσεις που είδαμε ότι θα έπρεπε να έχουν αποφευχθεί και να έχει λυθεί ομαλά το ζήτημα.
1: Εγώ ήθελα να ρωτήσω πρώτα γενικότερα για το ζήτημα των αναπλάσεων, πριν φτάσουμε και στις τελευταίες αντικλήσεις. Είναι ένα ξεχωριστό θέμα. Γενικότερα θεωρείτε ότι θα βοηθήσουν?
0: Όχι, είναι ένα ξεχωριστό, αλλά και ταυτόχρονα συνδέονται.
1: Μαζί, ναι, προφανώς θα ήταν σκοτάλιξη.
0: Συνδέεται και με όλο αυτό που εννοώ. Κάνεις μία ανάπλαση. Ωραία.
1: Το κυριότερο στις αναπλάσεις, και συγγνώμη που σας διακόπτω, και φαντάζομαι αυτό σας αφορά και ζητάτε ότι θα. Και καλά κάνετε και το αναφέρετε ότι θα έπρεπε να υπάρχει διαβούλευση. Βέβαια, είναι μεγάλη κουβέντα για το πώς φτάσαμε σε αυτές τις αναπλάσεις. Έχει υποθεί πριν χρόνια όταν πήραμε αυτή την απόφαση. Εγώ λέω, βλέποντας αυτό το αποτέλεσμα, αν θεωρούμε ότι μπορούμε να βοηθήσει. Και το κακό είναι, φαντάζομαι, ότι έχουν μειωθεί πολύ σημαντικά, δραστικά, οι θέσεις στάθμευσης. Τώρα εδώ είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα από μόνη της όλη αυτή.
0: Ακριβώς. Ότι εδώ γίνονται, σας επαναλαμβάνω, είναι σημαντικό. Είναι μέσα στον εμπορικό, θίγονται συμφέροντα. Πρέπει λοιπόν οι άρχοντες να μας λαμβάνουν υπόψη, που τα τελευταία χρόνια δυστυχώς δεν μας λαμβάνουν υπόψη τους, δεν μας καλούν. Εμείς δεν ζητάμε να επιβάλλουμε το δικό μας το θέλω. Αυτό που όμως που ζητάμε είναι να υπάρχει μια αποδεκτή κοινή λύση, ώστε να μπορεί και η ανάπλαση να γίνει ομαλά, αλλά και εμείς να συνυπάρχουμε. Διότι αν γίνεται μονομερός, τότε χαλάει η συνταγή.
1: Τώρα και να καταλαβαίνω.
0: Όπως είπατε, κάνουν τις αναπλάσεις. Πέστε μου, πού δώσαν θέσεις πάρκινγκ στις θέσεις τις οποίες αφαιρέσανε. Ποια ήταν η μελέτη η οποία θα μπορούσε να καλύψει αυτή τώρα την μετακίνηση των αυτοκινήτων?
2: Εντάξει, δεν δόθηκαν. Δεν δόθηκαν.
1: Υπάρχει μια άποψη, σου λέει, ότι πρέπει να φύγουν τα αυτοκίνητα από το κέντρο.
2: Ναι, πού να πάνε, δεν ξέρω. Πού να πάνε.
1: Θα πας με το Λατίνι στο.
0: Και Γαζούλη, και εγώ συμφωνώ.
1: Όχι, εγώ εντάξει, δεν λέω τι λέγεται. Δεν το είπα ως δική μου άποψη.
0: Όχι, το λέω ρητορικά. Να φύγουν τα. Πέστε μου, πού έχει γίνει η πρόβλεψη να πάνε να παρκάρουν τα αυτοκίνητα αυτά. Και πώς αυτοί οι άνθρωποι που θα παρκάρουν κάπου πιο μακριά από το κέντρο της πόλης θα μπορούν εύκολα και άμεσα να έχουν πρόσβαση προς το κέντρο. Διότι μην ξεχνάτε, εδώ στην Ελλάδα έχουμε σπίτια, ιατρία, δικηγόρους, οτιδήποτε επαγγελματίες, σε ένα κτίριο.
2: Σε μια γειτονιά, ναι, σε ένα κτίριο.
0: Σε μια γειτονιά. Ναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι εμπλοκή γίνεται στο κέντρο της πόλης.
1: Προφανέστατα.
0: Δεν είναι διακριτή ρόλη, δεν είναι ότι στην περιοχή της Νεύρωτος, στην περιοχή της Αριστομένης υπάρχουν μόνο κατοικίες.
1: Υπάρχουν φροντιστήρια, υπάρχουν τα πάντα. Υπάρχουν τα πάντα.
0: Καταλαβαίνετε λοιπόν τι διακίνηση γίνεται από αυτοκίνητα, από τους μόνιμους κατοίκους.
1: Από τροφοδοσία. Από τροφοδοσία καταστημάτων.
0: Εγώ στην περιοχή που βρίσκομαι, κάθε μέρα βλέπω με τα μάτια μου το μισό νομό να μπαίνει εδώ, διότι έρχονται για τις υπηρεσίες, για τους γιατρούς, ηλικιωμένοι άνθρωποι που χρειάζονται περίθαλψη. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι γίνεται. Όλα αυτά τα αυτοκίνητα που μπαίνουν, γιατί δεν κοιτάμε μόνο τα δικά μας, θα κοιτάμε και τα αυτοκίνητα των επισκεπτών που πρέπει να τα διαχειριστούμε οπωσδήποτε, διότι ένας επισκέπτης που έρχεται έχει.
1: Τι έχουμε? Θα πρέπει να ξανακαλέσουμε, να βάλει λίγο το σήμα ο Στέφανος εκπομπής, να ξανακαλέσουμε τον πρόεδρο, γιατί κόπηκε η σύνδεση. Βάλε λίγο το σήμα.

0: Πανερχόμαστε εδώ. Λύθηκε το πρόβλημα.
1: Τηλεφωνικές
0: γραμμές, ναι. Δεν ξέρω.
1: Δάκτυλος, δάκτυλος. Όχι μόνο. Τυχαίο γεγονός. Πάμε.
0: Έχουμε τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της Καλαμάτας, τον κύριο Γιώργο Εγκλέζο, στην σημερινή μας εκπομπή και συνεχίζουμε τη συζήτηση για το θέμα της αναπλάσεων και για να καταλαβαίνουν και ο ακρατές γιατί έχουμε ανοίξει αυτή τη συζήτηση. Γιατί δεν το αφήσαμε λίγο, πιάσαμε γενικότερα τη συζήτηση. Έχει προκύψει και ένας αναβρασμός τις τελευταίες μέρες και μια. Όχι διαμάχη, δεν είναι σωστή η λέξη. Τη βάζω σε εισαγωγικά, πρόεδρε, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις.
2: Ακριβώς. Ναι.
0: Που δεν φταίνε ούτε οι έμποροι ούτε οι ιδιοκτήτες ταξί. Οι μεν θέλουν θέσεις στάθμευσης μπροστά στην αρεστομένους. Οι έμποροι λένε ότι δεν μπορεί να έχουν μόνο θέσεις στάθμευσης, μόνο ταξί μπροστά στις θέσεις εκεί.
2: Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα των όσων είπαμε προηγουμένως.
0: Ακριβώς. Ότι υπήρχε μια διαβούλευση και μια μελέτη γενικότερα.
2: Δεν είπε, ναι, όταν κάνεις μια ανάπλαση, έχεις δύο σταθμούς, τρεις των ταξί κάπου στην πόλη και προβλέπεται να μεταφερθούν. Ώστε να υπάρχει χρόνος να βρεθεί μια λύση. Την τελευταία στιγμή. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ. Mm-hmm. Και τελικά να τσακωνόμαστε μεταξύ μας που θα μπορούσε το θέμα να έχει λυθεί
0: τελείως. Που τα συμφέροντα είναι και κοινά τώρα, έτσι, και των δύο κλάδων, θα το πούμε. Έτσι,
2: ναι. Εγώ, κοιτάξτε να δείτε, για να είμαι δίκαιος, σας είπα και προηγουμένως ότι είμαστε επαγγελματίες, όλοι πρέπει να ζήσουμε. Δεν μπορώ να τα βάλω ούτε με τους ιδιοκτήτες των ταξί, ούτε με τους συναδέλφους. Όλοι έχουν το δίκιο τους. Όλοι θέλουν να δουλέψουν. Αυτός λοιπόν που ο διαχειριστής θα πρέπει να δώσει τη λύση. Και η λύση έπρεπε να έχει δοθεί πριν φτάσουμε τελευταία στιγμή.
0: Επιτρέψτε μου να πω.
2: Και δεν, να σας πω κάτι για να μην παρεξηγηθώ κιόλας στον αέρα. Και δεν τα βάζω με κάποιον, ούτε με τη σημερινή Δημοτική Αρχή. Αυτό είναι διαχρονικό το θέμα. Το βλέπουμε συνέχεια. Σε όλες τις κινήσεις. Δεν υπάρχει αυτή. Αυτό που διατυμπανίζουν η συνένεση, η συνέργεια δεν υπάρχει. Σας το λέω ευθέως.
0: Και να προσθέσω εγώ ότι η δική μου εμπειρία, το έχω πει λίγες φορές, εσείς λέτε για το αν υπήρχε μελέτη στο θέμα της στάθμευσης. Εγώ θα πω ότι ακόμα και στους κάδους των σκουπιδιών υπάρχει μεγάλο ζήτημα.
1: Ακριβώς.
0: Που κάθε βράδυ περνάμε στα κομμάτια των αναπλάσεων και ξεχυλίζουν, βάλανε κάποιους κάδους παραπάνω τις τελευταίες ημέρες. Ωστόσο, όταν βγάζεις πριν την ανάπλαση, λέω ένα αριθμό 20. Παράδειγμα είναι αυτό. Και όταν γίνεται η ανάπλαση, μπαίνουν 10, δεν το έχω καταλάβει. Τι εννοείς, ότι μετά την ανάπλαση μειώνονται και τα σκουπίδια με την ανάπλαση?
2: Κύριε Καζούλη, με προκαλείτε τώρα να πω πράγματα που ίσως καμιά φορά θέλω να τα αποφύγω. Κοιτάξτε να δείτε. Σε τοπικό επίπεδο, έγινε η ανάπλαση μπροστά στην έδρα, μπροστά από το κατάστημά μου. Είχαμε εντοπίσει λοιπόν διάφορα τεχνικά θέματα, τα οποία τα μεταφέραμε στους αρμοδίους. Για την καλυτέρευση της χρήσης. Δεν ήταν κάτι ότι ούτε ενάντια ούτε κάτι άλλο. Προσπαθούσαμε λοιπόν να τους μεταφέρουμε τα προβλήματα που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων, πώς δουλεύει το θέμα, γιατί εμείς περισσότερο είμαστε εδώ παρά στα σπίτια μας. Λοιπόν, μία που το είπαμε, μία που δεν ακουστήκαμε.
1: Και μία που πάθατε ζημιά.
2: Και μία, καλά, η ζημιά είναι σε άλλο επίπεδο, αλλά εγώ μιλάω για τα μόνιμα προβλήματα, αυτά τα οποία δημιουργούνται στην εποχή των βροχοπτώσεων, που εκεί υπάρχει κίνδυνος πλημμύρας από τις βροχές. Τώρα το δικό μου θέμα ήταν τεχνικό, περισσότερο δεν ήταν. Αλλά γενικώς εμείς βλέπουμε τις παθογένειες που υπάρχουν, τα μεταφέρουμε και όμως δεν ακουγόμαστε. Εγώ είπα ένα σημαντικό θέμα, το οποίο χρήζει θέμα,

0: όταν βρέχει, το συζήτησα με τους αρμοδίους και δεν έγινε τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Άρα θα συνεχίζεται το ίδιο πρόβλημα και ίσως και χειρότερο, γιατί διαμορφωθήκαν διαφορετικά τα υψόμετρα. Υπάρχει μεγαλύτερο κίνδυνο πλημμύρα τώρα παρά πριν το φύγμα.
2: Εγώ πάντως και από εδώ θα πω ότι όταν ολοκληρωθεί και η αναγνωσταρά, που θα έχουμε πλέον ολοκληρωμένο το όλο το θέμα των αναπλάσεων που αφορά το κέντρο της πόλης, καλό θα είναι και η Δημοτική Αρχή να δει και την αστυνόμευση αυτών των περιοχών, ειδικά τις απογευματινές ώρες. Πολλές φορές επικρατεί ζούγκλα χειρότερη από ό,τι αυτή κυκλοφορούσε κυριαρχούσε πριν την ανάπλαση, είτε με αλάρμ, είτε άνθρωποι που παρκάρουν. Από τη στιγμή που πήραμε την απόφαση να βγάλουμε τα αυτοκίνητα, θα το τηρήσουμε λοιπόν. Αυτή είναι η απόφαση. Αλλιώς να βάζουν θέσεις στάθμευση, να τις αφήνανε.
0: Ναι.
2: Και πρέπει λοιπόν να υπάρχει. Εγώ είδα, ας πούμε, και να σας πω και ένα το παράδοξο, ένα παγκάκι να μπαίνει δίπλα σε κάδο και ρώτησα γιατί μπήκε εκεί αυτό το παγκάκι και μου είπαν γιατί εκεί πήγε ένα αυτοκίνητο και πάρκαρε. Και λέω, η λύση να βάλουμε παγκάκι το οποίο θα είναι άχρηστο.
0: Ναι.
2: Επειδή παρκάρει το αυτοκίνητο, επειδή δεν μπορούν να ελέγξουμε, κλείνονται δρόμοι στο κέντρο της Καλαμάτας, δρόμοι κανονικοί, παρκάρουν. Δεν απασχολεί κανέναν μέχρι να γίνει κάτι σημαντικό και τότε ο καθένας, ξέρετε, θα ψάχνει τις ευθύνες,
1: ναι.
2: να τις μεταθέσει ο ένας τον άλλον. Όλο αυτό γενικότερα το αναφέρω εγώ, επειδή και εγώ στο κέντρο ζω και ζω αυτή την εμπειρία αυτής της περίοδου. Είναι ωραίες, είναι πιο όμορφα τα σημεία, να είμαστε ειλικρινείς, δηλαδή είναι πιο όμορφοι οι δρόμοι σε σχέση με το τι ήταν πριν, μην πάμε στο άλλο άκρο. Ωστόσο, για να λειτουργήσουν σωστά, πρέπει να, ούτε να έχουμε ξεχυλισμένους κάδους με σκουπίδια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται καλοκαιρινούς μήνες για συνθήκες υγιεινής και τι άλλο μπορούμε να δούμε σε αυτούς τους κάδους.
1: Και τα πάντα.
2: Τι άλλο μπορούμε να δούμε, έτσι.
1: Ναι.
2: Και να γίνει σωστά, να μην υπάρχει ζούγκλα. Τα απογεύματα δεν μπορούμε να βγούμε ούτε κυριολεκτικά από τα σπίτια,
1: ναι, ναι.
2: κανονικά.
0: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο, έτσι είναι. Και για να κάνω λίγο τον δικηγόρο του διαβόλου, ίσως θα πρέπει και εμείς λιγάκι η παιδεία μας να καλυτερεύσει.
2: Σίγουρα.
0: Μην τα ζητάμε όλα από την πολιτεία,
2: εννοείται.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Διότι και η πολιτεία, ειδικά στην Ελλάδα, έχει κάποια όρια. Ίσως δεν μπορεί να παρέμβει περισσότερο γιατί όλα αυτά κοστίζουν κτλ. Τώρα, όσο δεν για τα σκουπίδια, έχετε απόλυτο δίκιο. Υπάρχουν λύσεις, δεν ξέρω γιατί δεν θέλουν να τις εφαρμόσουν ή δεν θέλουν να πιέσουν, αλλά γιατί όσο δεν πιέζεις τόσο αυξάνεται η ασυδοσία.
1: Ναι.
2: Τώρα,
0: υπάρχουν πάρα πολλά.
2: Να φτάσουμε, επειδή πιάσαμε, να επανέλθουμε στο ευχάριστο κλίμα των εκπτώσεων.
0: Ναι.
2: Όσοι ήθιστε, θα ολοκληρωθεί και φέτος με τη γιορτή, έτσι, του εμπορικού κόσμου, τη Λευκή Νύχτα.
0: Ναι, ναι, ναι. Στις 29 του μηνός, αν θυμάμαι καλά, είναι η μέρα Σάββατο. Είναι η προτελευταία μέρα, είναι το πέρας των εκτόσεων, έτσι,
1: έτσι,
0: για να είμαστε
2: σωστά,
1: 29 Αυγούστου,
0: γιατί θα έχουμε γκρίνιες πάλι.
2: Όχι, είναι πάντα εντάξει, νομίζω το έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό, δεν φταίει σε καμία περίπτωση αυτή η γιορτή.
0: Έχουμε γκρίνιες
2: για κάτι που γίνεται διαχρονικά στην πόλη.
0: Το πέρας, όχι του καλοκαιριού, το επισημαίνω έτσι για μια ακόμα φορά, σηματοδοτείται το πέρας των θερινών εκτόσεων και τίποτε άλλο, που είναι η τελευταία μέρα που εκεί οι συνάδελφοι κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν, να βάλουν χρήματα στο ταμείο τους, να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους οι άνθρωποι και να νεώσουν και το εμπόρευμα το οποίο έχει ξεκινήσει να έρχεται το φθινοπορεινό, το χειμωνιάτικο ή ό,τι άλλο συνεπάγεται.
2: Και να προσελκύσουμε και κόσμο και από άλλες περιοχές, φαντάζομαι, είναι ο στόχος.
0: Βεβαίως. Αυτό είναι και το μότο, ότι έρχονται οι επισκέπτες είναι ακόμα εδώ. Άλλωστε, για εμάς και τελικά είναι και παραδοχή και των ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται με τον τουρισμό ότι και λόγω της κλιματικής αλλαγής η Δυτική Ευρώπη προτιμάει πλέον να έρχεται σαν διακοπές από το Σεπτέμβριο και μετά να αποφεύγει την πολύ ζέστη της Ελλάδος, οπότε προτιμούν Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και ενίοτε και μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου προσφέρεται η Μεσσηνία άνετα για διακοπές.
1: Μάλιστα.
2: Κύριε Γκλέζο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρέμβασή σας. Σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία, είναι πολλά τα θέματα που χρειάζονται πολύ μεγαλύτερη ανάλυση. Θα έχουμε την ευκαιρία, το συνηθίζουμε. Άλλωστε, πάντα μας καταδέχεστε, δεν έχουμε παράπονο σε αυτό. Να έρθετε και στο στούντιο.
0: Είστε αγαπητοί, όχι προ Θεού, και πάντα τα ερωτήματά σας είναι κέρια και σημαντικά. Και αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής, ότι επιμένω. Ό,τι αφορά το κέντρο, ό,τι αφορά την επιχειρηματικότητα, σε όλα τα επίπεδα θα πρέπει να υπάρξει πιο στενή σχέση μεταξύ των αρχών και των εκπροσώπων. Μόνο έτσι θα βγαίνει. Όταν έχουμε τετελεσμένα γεγονότα, θα δημιουργούνται θέματα τα οποία δεν θα βρίσκονται και λύσεις.
1: Βέβαια. Και δεν χρειάζεται να υπάρχει πολεμική, ας πούμε.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Γιατί δεν είμαι και εγώ αυτής της άποψης. Όλα λύνονται με το διάλογο και όχι με τις φασαρίες, να το πω έτσι απλά. Αν μου επιτρέψετε.
2: Μάλιστα. Πρόεδρε, να σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σεζόν, ευχηθούμε. Να δουλέψουν τα μαγαζιά, να έρθει ο κόσμος να μπουν στα μαγαζιά και στα τοπικά έτσι, καταστήματα και να δουλέψουν. Αυτό,
0: ναι, και να καλέσουμε τον κόσμο για μια ακριβώς. ακόμα φορά να προτιμήσει την τοπική αγορά.
2: Και σε ποιότητα, έτσι, ναι.
0: Ακριβώς. Ποιότητες, τιμές, εξυπηρέτηση, άμεση σχέση. Πολλά πράγματα που δεν τα βρίσκουμε στα μεγάλα απρόσωπα καταστήματα.
1: Ναι.
2: Καλά κάνετε και το αναφέρετε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού.
0: Καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο. Καλό
2: και εσείς. Και εσείς. Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, λοιπόν, ο Γιώργος Εγκλέζος. Συζητήσαμε αρκετά ζητήματα. Έχουν ξεκινήσει θερινές εκπτώσεις, αρκετά σημαντικές εκπτώσεις. Από νωρίς, θέλω να σου πω, σε πολλά καταστήματα. Δεν ξέρω, Μαρία, εσύ αν βγήκες για τα ψώνια σου.
1: Όχι.
2: Όχι ακόμα.
1: Δεν βγήκα.
2: Δεν έχεις προλάβει ακόμα. Ναι,
1: ναι, ξέρεις τι γίνεται. Εγώ είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που σε όλο το χρόνο μπορώ να πάρω, ας πούμε, προσφορές κλπ. Ναι.
2: Εμείς λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, κλείνοντας μόνο να πω μια δυσάρεστη είδηση. Μας ήρθε γνωστή πριν λίγη ώρα, πέθανε η Μάρο Κοντού, η σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιός,
1: 92
2: ετών, παρακαλώ, να φτάσουμε τα χρόνια
1: της.
2: Ναι,
1: βέβαια, έτσι. Εννοείται.
2: Με αυτή την είδηση λοιπόν και περισσότερες ακούσετε αμέσως τώρα στο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio, αμέσως μετά δελτίο τοπικών ειδήσεων με τη Μαρία Τωμαρά και όλες οι ειδήσεις ό,τι συμβαίνει στον κόσμο, στη χώρα μας και στην περιοχή μας, όλο το 24ωρο, earthnews.gr. Να έχετε μια όμορφη μέρα.

0: 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μαρό Κοντού, η οποία το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Κρίσιμη κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ξανά να βομβαρδίσει υποδομές στο Ιράν. Προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ενέργειας την επόμενη εβδομάδα, εκτός εάν η Τεχεράνη επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος συγκάλεσε σύσκεψη στο Λευκό Οίκο και σύμφωνα με το πρακτορείο Άξιος εμφανίστηκε διατεθειμένος να προχωρήσει σε κλιμάκωση της στρατιωτικής δράσης σε μια προσπάθεια να ασκήσει πίεση στο Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα νέο γύρο αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων. Οι Ιρανοί επιτίθενται σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Η Τεχεράνη θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στα στενά, ανεξαρτήτως κόστους, διαμηνύει ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τα νέα στρατιωτικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στα 86 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η έκπτωση στα καύσιμα 10 λεπτά στην απλή αμόλυμδη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης ξεκίνησε να εφαρμόζεται το τελευταίο 24ωρο μέσω δύο ελληνικών διηληστηρίων. Λόγω της αύξησης της τιμής του πετρελαίου στα 86 δολάρια έχουμε και πάλι αγωνία ότι θα πάμε πάλι στα 100 δολάρια. Οι μειώσεις ήταν μία ανάσα, αλλά δεν είναι η λύση, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, Μαρία Ζάγκα. Εξήγησε ότι ανάλογα με τα τιμολόγια από τα δύο δηληστήρια, αν είναι πτωτικά ή αν θα έχουν αύξηση, θα ανεβαίνουν ή θα κατεβαίνουν οι τιμές. Στη Βόρεια Εύβοια βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Αυτή την ώρα επισκέπτεται το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας και στη συνέχεια θα συναντηθεί με πολίτες στους Ωρεούς. Στις 11 το πρωί θα παραστεί στα εγγένεια του νέου οδικού τμήματος Ροβιές Ήλια. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο το οποίο αναμένεται να βελτιώσει την οδική ασφάλεια και τη σύνδεση της περιοχής. Στις 1.30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί εργοτάξιο του περιφερειακού δρόμου Χαλκίδας. Ενώπιον της ανακρίτριας σήμερα, ο 24χρονος για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορας, την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της. Το δρόμο για τη φυλακή πήραν οι δύο συγκατηγορούμενοι της μετά την απολογία τους. Επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής και κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα, κάνοντας λόγο για σκευωρία σε βάρος τους. Σήμερα αναμένεται να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα κρίθηκαν προσωρινά προφυλακιστέ οι δύο συλληφθέντες για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν και οι δύο βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην επίθεση. Στην Ελλάδα αναμένεται να εκδοθεί εντός 10 ημερών η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της τράπεζας. 20χρονος διανομέας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της πλατείας Αγίας Παρασκευής όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες με γιο ταχύ.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και βοριάδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα ακούσετε δελτίο τοπικών ειδήσεων στον ήχο Στέφανος Χατζάκης, στη σύνταξη του δελτίου Κωνσταντίνος Γαζούλης, στο μικρόφωνο η Μαρία Τομαρά. Μία γυναίκα 48 ετών, υπηκόος Γαλλίας, έχασε τη ζωή της το μεσημέρι χθες σε ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή του Πεταλιδίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τουρίστρια κολυμπούσε στην κεντρική πισίνα του ξενοδοχείου, όπου παραθέριζε. Όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμές συνθήκες, βρέθηκε ξαφνικά, χωρίς τις αισθήσεις της, στον πυθμένα της πισίνας. Εργαζόμενοι της ξενοδοχειακής μονάδας και λουόμενοι που βρίσκονταν στο σημείο την ανέσυραν άμεσα και ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ. Οι διασώστες κατέβαλαν προσπάθειες ανάνυψης, ωστόσο η γυναίκα δεν κατάφερε να επανέλθει και γύρω στις 5.30 το απόγευμα μετά τη διακομιδή της. Στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Η αστυνομία ενημερώθηκε από το νοσοκομείο Καλαμάτας περίπου 6 το απόγευμα και έχει ξεκινήσει προανάκριση για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του περιστατικού. Στο πλαίσιο της έρευνας συνελήφθη ο 64χρονος νόμιμος εκπρόσωπος της ιδιοκτήτρης επιχείρησης του ξενοδοχείου, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ αναζητεί τον αβαγωσός της, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες βρισκόταν σε άλλη πισίνα της ξενοδοχειακής μονάδας την ώρα του συμβάντος. Παράλληλα, με εντολή των αρχών, έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της γυναίκας. Με κοινή επιστολή προς τους βουλευτές των πυρόπληκτων νομών, τα επιμελητήρια Μεσσηνίας, Ηλίας, Αχαΐας, Λακωνίας, Αρκαδίας και Εύβοιας ζητούν να δοθεί οριστική λύση στο χρόνιο ζήτημα των πυρόπληκτων δανείων με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Όπως επισημαίνουν, πρόκειται για ένα πρόβλημα που παραμένει άλυτο εδώ και πολλά χρόνια, επιβαρύνοντας επιχειρήσεις, επαγγελματίες, αγρότες και νοικοκυριά. Τα επιμελητήρια υπογραμμίζουν ότι τα συγκεκριμένα δάνεια χορηγήθηκαν μετά τις καταστρεπτικές πυρκαγιές ως μέτρο στήριξης των πληγέντων και δεν αποτελούν συμβατικές τραπεζικές οφειλές. Μεταξύ των προτάσεων που καταθέτουν περιλαμβάνεται η αναγνώριση των πυρόπληκτων δανείων ως ειδικής κατηγορίας οφειλών, η δυνατότητα αποπληρωμής τους μέχρι 120 δόσεις, η σημαντική μείωση ή ακόμα και διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων, καθώς και η δυνατότητα μερικής διαγραφής της βασικής οφειλής με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Παράλληλα, καλούν τους βουλευτές των πυρόπληκτων περιοχών, ανεξαρτήτως πολιτικής παράταξης, να αναλάβουν κοινή κοινοβουλευτική πρωτοβουλία για την προώθηση της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης. Με χρηματοδότηση ύψους 2.032.000 ευρώ προχωρά η δεύτερη φάση των συμπληρωματικών έργων ίδρυυσης για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας στο Δήμο Καλαμάτας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΚ αποδέχτηκε ομόφωνα τη χρηματοδότηση, η οποία αφορά την κατασκευή 4 νέων δεξαμενών νερού χωρητικότητας 300 κυβικών μέτρων η καθημεία σε σημεία της Τουρίας των Αρφαρών, της περιοχής Κατσαρέικα και της Μονής Βελανιδιάς. Παράλληλα θα κατασκευαστούν νέα δίκτυα μεταφοράς νερού από γεωτρήσεις προς τη Θουρία, τη Μικρομάνη, την Άμφια, τη Βέργα, τη Μικρή Μαντίνια και τον Άρη, με στόχο την ενίσχυση της υδροδότησης των περιοχών που αντιμετωπίζουν προβλήματα, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες. Η ΔΕΙΑΚ διαβεβαιώνει ότι διαθέτει την απαιτούμενη επιχειρησιακή, διοικητική και τεχνική επάρκεια για την υλοποίηση και τη μετέπειτα λειτουργία του έργου, ενώ εξουσιοδοτήθηκε ο πρόεδρος επιχείρησης Ανδρέας Καραγιάννης να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την ενεργοποίηση της χρηματοδότησης. Την ίδια ώρα προχωρά και το μεγάλο έργο του νέου αγωγού μεταφοράς νερού από τις πηγές του πηδήματος προς την Καλαμάτα, καθώς το λιμάνι του Περάματος κατέπλευσε το πρώτο πλοίο από την Κίνα, μεταφέροντας 20 κοντέινερ με συνολικά 1.500 μέτρα σωλήνων. Ακολουθεί δεύτερη αποστολή με ακόμη 30 κοντέινερ για τον αγωγό Φι 800, ενώ σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΚ τα πρώτα κοντέινερ αναμένεται να φτάσουν στην Καλαμάτα στις 8 Αυγούστου. Στόχος, οι εργασίες τοποθέτησης του αγωγού στον παλιό εθνικό δρόμο Καλαμάτας Προχώματος να επανεκκινήσουν στα τέλη Αυγούστου ή στις αρχές Σεπτεμβρίου. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνουν οι εργασίες επισκευής στον νηπιαγωγείο και το ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο των Αρφαρών. Οι κτηριακές υποδομές υπέγραψαν τη σχετική σύμβαση συνολικού προϋπολογισμού άνω των 74.000 ευρώ με το ΦΠΑ, η οποία περιλαμβάνει αντικατάσταση της στέγης, ελαιοχρωματισμούς και αναβάθμιση του προάβλιου χώρου. Ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξέλιξη, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα έργο που αποτελούσε πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Στο Δήμο Καλαμάτας ανακοινώθηκαν οι οριστικοί πίνακες μοριοδότησης για τις εγγραφές και επανεγγραφές παιδιών στους δημοτικούς, παιδικούς και βρεφονιπιακούς σταθμούς για τη νέα σχολική χρονιά. Οι σταθμοί συμμετέχουν και φέτος στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για τη δωρεάν φιλοξενία παιδιών μέσω βάουτσερ, ενώ για τους επιλαχόντες θα ακολουθήσει δεύτερη φάση εγγραφών μετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών. Τη Μεσσηνία θα επισκεφθεί την Παρασκευή η πρόεδρος του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» Μαρία Καριστιανού. Στο πρόγραμμά της περιλαμβάνονται συνάντηση με τον Δήμαρχο Καλαμάτας, σύσκεψη με παραγωγικούς φορείς στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και το βράδυ παρουσία στο Μέγαρο Χορού στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. Στο αστυνομικό δελτίο τώρα, στοχευμένες επιχειρήσεις της ελληνικής αστυνομίας διεξήχθησαν σε καταβλισμούς Ρωμά στη Μεσσηνία, Αργολίδα, Κορινθία. Στη Μεσσηνία, οι έλεγχοι έγιναν σε περιοχές των Δήμων Καλαμάτας και Μεσσήνης. Ελέγχθηκαν 28 άτομα, έγιναν 6 προσαγωγές και 4 συλλήψεις για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ βεβαιώθηκαν 4 παραβάσεις του κώδικου οδικής κυκλοφορίας. Η ελληνική αστυνομία αναφέρει ότι αντίστοιχες επιχειρήσεις θα συνεχιστούν σε όλη την περιφέρεια. Στο χώρο του πολιτισμού όλα είναι έτοιμα για την έναρξη του 32ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας την Παρασκευή. Για 10 μέρες η πόλη θα φιλοξενήσει κορυφαίους Έλληνες και ξένους δημιουργούς με παραστάσεις στο Μέγαρο Χορού, στην Αρχαία Μεσσήνη, σε δημόσιους χώρους της Καλαμάτας και άλλων περιφερειακών πόλεων. Στο φετινό πρόγραμμα συμμετέχουν 12 διεθνείς και 12 Έλληνες χορογράφοι, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συμπερίληψη, στις νέες καλλιτεχνικές συνεργασίες και στη σύνδεση του σύγχρονου χορού με την τοπική κοινωνία. Παράλληλα, εγκαινιάζεται στο Μέγαρο Χορού έκθεση αφιερωμένη στη σπουδαία δημιουργό Ζουζού Νικολούδη και συνεχίζεται η προπόληση των εισιτηρίων για όλες τις παραστάσεις. Την Κυριακή, 19 Ιουλίου, ο Δήμος Καλαμάτας διοργανώνει εκδηλώσεις μνήμης για τους πεσόντες και τους αγνοούμενους της Κυπριακής τραγωδίας του 1974. Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν με επιμνημόσυνη δέηση στο Μητροπολιτικό Ναό της Παπαντής και θα ακολουθήσει τελετή στο ιερό της πλατείας 23 Μαρτίου με την παρουσία εκπροσώπου της Βολής των αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό. Έθριος σήμερα στην περιοχή μας με ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας και μόνο λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, οι άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρ, ενώ ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς για τον ομό παραμένει στην κατηγορία 2, δηλαδή μέση επικινδυνότητα. Κυρίες και κύριοι, από την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Καλή σας μέρα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγακύκλους στα FM.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την Αρχαία Μεσσήνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
2: Η παράσταση αρχίζει. 10ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμου Μονεμβασίας. Ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός με 12 θεατρικές ομάδες από κάθε άκρη της Ελλάδας. 11 με 19 Ιουλίου στους Μολάους Λακωνίας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούω το δελτίο ειδήσεων στις 11 από την Era Sport. Στη ρύθμιση των ήχων η Ματίνα Κανελοπούλου, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Σε ακόμη μία παραβίαση των κανονισμών ετοιμάζεται να προχωρήσει η FIFA, που προγραμματίζει για το ημίχρονο του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου συναυλία με Μαντόνα, Σακίρα, Τζάστιν Μπίπερ και άλλους καλλιτέχνες, η οποία αναμένεται σχεδόν να διπλασιάσει τη 15 λεπτή ανάπαυλα ανάμεσα στα δύο ημίχρονα. Παράσταση για ένα ρόλο χθες το βράδυ στο Άρλινγκτον, όπου η Ισπανία κυριάρχησε πλήρως, επικράτησε με 2-0 της Γαλλίας χάρη σε γκολ των Ογιαρθάμπαλ και Πόρο και πήρε πανάξια το εισιτήριο για τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια. Ρεκόρ αίτη του σερί σε τελικές φάσεις Euro και Παγκοσμίου Κυπέλλου από τον Λουίς Ντε Λα Φουέντε, που έχει 13 νίκες και μία ισοπαλία με μόλις 5 γκολ παθητικό. Τελευταίο παιχνίδι στον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας για τον Didier Deschamps, ο μικρός τελικός του Σαββάτου. Η μητέρα των μαχών απόψε στις 10 στην Ατλάντα, όπου Αγγλία και Αργεντινή διεκδικούν το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής, με μετάδοση από Era Sport και Ertena. Νέο αδιέξοδο χθες στις εκλογές για την Προεδρία της Σούπερ Λίγκας, με Γιάννη Αλαφούζο και Βαγγέλη Μαρινάκη να παίρνουν και πάλι από 7 ψήφους. Οι αρχαιρεσίες θα επαναληφθούν για τρίτη φορά σήμερα, με την ΕΠΟ να ξεκαθαρίζει ότι αυτή τη φορά δεν θα ρίξει λευκό, αλλά θα ψηφίσει κάποιον από τους δύο. Και με τη βούλα παίκτης του ΠΑΟ Κοτάχα Άλλη με το δικέφαλο του Βοράν ανακοινώνει την υπογραφή τριετού συμβολέου με τον 28χρονο διεθνή Σουηδό μεσοεπιθετικό. Φιλικό διάρκειας 120 λεπτών δίνει σε 7 ο Παναθηναϊκός με τη Rapid στη Βιέννη και μετάδοση από τον Sky. Φιλικό και για την ΑΕΚ που αντιμετωπίζει στις 8 στην Ολλανδία τη Φιτέσε με μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 1. Την απόκτηση του 33χρονου διεθνή Ισλανδού κεντρικού αμυντικού Χόρντουρ Μάγνουσον για τα επόμενα 2 χρόνια ανακοίνωσε ο Ατρόμητος. Για ακόμη 4 χρόνια θα φοράει τη φανέλα του Παναθηναϊκού Χουάντσο Ερναγκόμεθ, που επέκτηνε τη συνεργασία του με τους Πράσινους ως το 2030 με συνολικές απολαβές 11 εκατομμυρίων ευρώ. Για τον πρώτο γύρο του τουρνουά του Κστάτο, Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε με 2-0 του Περουβιανού Ιγνάσιο Μπούς και το απόγευμα αντιμετωπίζει τον Ελβετό Ζερόμ Κιμ. Για τη φάση των 16 του Athens Open, η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει το απόγευμα την Αγγλίδα Χάριετ Ντάρτ. Το χρυσό μετάλλιο στο Meeting East Vangulai Memorial της Βουδαπέστης κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8-31. Την απόκτηση του Mason Greenwood από τη Μαρσέιγα έναντι 39 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωση Φενέρμπαξε, ολοκληρώνοντας την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της. Διαδικαστικού χαρακτήρα φαίνεται να είναι η ολοκλήρωση της μεταγραφής του 29χρονου μέσου και αρχηγού της Εθνικής Βελγίου Γιούρι Τίλεμανς από την Άστον Βίλα στη Manchester United. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 11 από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Era Sport 101,8.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
4: και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
5: Το τάγκο?
4: Θα σας ειδοποιήσουμε.
5: Περίμενε. Ξέρω ποιο τάγκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
4: Φτιάξε βαλίτσες.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
8: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
9: Ακούτε, Era Sport.
10: Θα κάνει τη σέντρα Κουκουρέγια, περνάει μπάλα από τον Ογιαρθάμπαλ. Ο Ντίν βάζει το κεφάλι, θα του πάρει την μπάλα για μάλλον και έχουμε πέναλτι στο 20 λεπτό. Ο Ογιαρθάμπαλ έχει την μπάλα στα χέρια και αυτός θα στήσει την μπάλα στη βούλα. Σφυρίζει ο Μπάρτον, βγείτε όλοι εκτός περιοχής, μην πατάτε τη γραμμή. Ο Γιαρθάμπαλ, γκολ! Γαλλία-Ισπανία 0-1 από τα 11 μέτρα. Εύστοχος ο Γιαρθάμπαλ. Κρατάει ο Πέδρο Πόρο, συγκλίνει και παίζει κάθε τον Όλμο. Και ο Πέδρο Πόρο βγαίνει ένα τέτ μπροστά το Μενιάν. 0-2 Ισπανία με τον Πέδρο Πόρο. Τα έκανε όλα μόνος του. Και δίνει αέρα δύο τερμάτων στη Ρόχα. Στο 58.
9: Ακούτε Era Sport.

0: 11 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα. Είστε συντονισμένοι πάντα στην Ερασπορ, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες και όσες και όσοι συντονίστηκατε τώρα. Ματίνα Κανελοπούλου πάντα στην κονσόλα του ήχου με τις ωραίες μουσικές επιλογές. Ξεκινήσαμε με Δημήτρη Χόρν και Μαροκοντού. Μαροκοντού και Δημήτρη Χόρν. Είναι μια μέρα όπου έφυγε από την ζωή μεγάλη πρωταγωνίστρια του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου. Η Ματίνα Κανελόπουλη λοιπόν στην κονσόλα του ήχου, ο Λουκάς Λουκάς στην δημοσιογραφική επιμέλεια, πολύτιμος συνεργάτης. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο και όπως λέει εδώ ο φίλος μας ο Ηλίας ο Μαλάμης, φοβερή φυσιογνωμία ο Λουκάς Λουκάς στην Ερασπορ. Και Αγγλία Αργεντινή, υπάρχει κάποια περιγραφή Γιάννη στην Ερασπορ που να περιγράφει τον αγώνα? Κοίτα, εμείς δεν χαλάμε χατήρια. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε μεγάλο Μανώλη Μαυρομάτι από εκείνο το πρωιμή τελικό του 1986 στο Μεξικό, έτσι για να σας βάζουμε σε κλίμα για το απόψινο παιχνίδι, την μεγάλη κόντρα ανάμεσα στην Μπιάκο Σελέστε και τα Λιοντάρια. Πάμε να θυμηθούμε λοιπόν εκείνο το 2-1 σε εκείνο το πρωιμή τελικό που ο Ντιέγκο σε ένα μόλις μάτς, σε ένα μόνο παιχνίδι, κατάφερε να βάλει τον γκολ με το χέρι του Θεού, όπως έχει μείνει στην ιστορία, και βέβαια τον γκολ του αιώνα όταν ξεκινάει από το κέντρο και τους περνάει όλους παιδιά μέχρι να σημειώσει τον γκολ για την ομάδα του, για την Αργεντινή. Πάμε να θυμηθούμε με την φωνή του μεγάλου Μανώλη Μαυρομάτι.
1: Μαραντόνα μαζί με τον Ρίντ, θα ξεκινήσει για τον Φένικ. Βαλτάνο, κόβει ο Χοτς πίσω για τον

Αυτό είναι το. Τι περιγραφή του Μανώλη Μαυρομάτη. Το χέρι του Θεού, έτσι. Ακούτε τον. Μεγάλο Μανώλο να λέει ότι με το χέρι μπάλα, αφού βλέπει και το replay. Ο διαιτητής όμως και ο επόπτης πήγαν, έδειξαν σέντρα. Οι Άγγλοι διαμαρτυρήθηκαν. Κανείς δεν το είδε εκείνη την ώρα παρά μόνο ο Σίλτον και η αμυντική της Αγγλίας. Το γκολ μέτρησε κανονικό και κανονικά και έμεινε στην ιστορία ως το χέρι του Θεού.

0: Πάμε να ακούσουμε και τον γκολ του αιώνα σε περιγραφή Μανώλη Μαυρομάτη για την τηλεόραση της ΕΡΤ σε εκείνον τον προημιτελικό του 1986. Πώς περνάνε τα χρόνια, πώς περνάνε.
1: Μαραντόνα, Μαραντόνα ανάμεσα από δύο παίκτες, είναι κοντά του ο Ρίτς, θα ξεφύγει τα βμάτια. Μαραντόνα σήμερα μαζί με τον Πούτσερ, Μαραντόνα πάντα, σε κοντατική εμφύλιση, Μαραντόνα μόνο του, μόνο του, Μαραντόνα και γκολ. Μαραντόνα και γκολ, 2-0 το σκορ, στο 54 λεπτό. Εδώ ξαναβλέπουμε την πάση. Αρμάντο Ντιέγκο Μαραντόνα, ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές σήμερα στον κόσμο, θα κάνει το 2-0 για την Αργεντινή. Ξανά η πάση και το Diego Armando Maradona εναντίον της Αγγλίας.
0: Έτσι λοιπόν κρίθηκε εκείνος ο προημιτελικός.

la felicità. Τώρα πάει να τη σπάσει ματίνα στους Ιταλούς που δεν είναι στο Μουντιάλ, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Felicità, felicità, è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa che va. Ο Σίμος λέει: υπάρχει και ο μικρός τελικός το Σάββατο. Θα σε βάλει 4 γκολ. Ακούς Λουκά, ο Εμπαπέ λέει: 4 γκολ θα βάλει στο μικρό τελικό και θα τον περάσει το Μέση. Όπως λέει ο Λουκάς, αυτό νομίζω τελειακά θα συμβεί στο άλλο, στο επόμενο Μουντιάλ. Αν είναι ο Εμπαπέ, καλά, έτσι. Αλλά το ωραίο είναι, λέει ο Λουκάς, ότι στην ενδοσυνεννόηση στα αυτιά μου, ότι για τα επόμενα 4 χρόνια, αν ο Εμπαπέ δεν πετύχει γκολ στον μικρό τελικό, και αν ο, βέβαια μπορεί να συγκρουστούν και στο μικρό τελικό, δεν ξέρεις τι γίνεται, έτσι. Αν αποκλειστεί σήμερα η Αργεντινή, το Σάββατο προς Κυριακή 12 η ώρα το μεσάνυχτα, ο μικρός τελικός θα είναι Αργεντινή Γαλλία. Εκεί θα κονταροχτυπηθούν οι δύο πρώτοι σκόρερ του παγκοσμίου κυπέλου.

Έλα, να μην το χαλάμε τώρα, γιατί έχουμε και αγγλόφιλους, ρε Μπάτι. Ναι, εντάξει, εμείς είμαστε με την Αργεντινή. Βάλε και ένα It's Coming Home, έτσι να μην παραπονιούνται. Να μην παραπονιέται ο Σαντοριναίος πρώτα απ' όλα που το έχει καημό. Έτσι, με ωραία τραγουδάκια θα πάμε, με ωραία διάθεση. Είναι Τετάρτη 15 Ιουλίου, κυρίες και κύριοι.

Καλημέρα, πότε γυρίζει από άδεια ο Βασίλης Παπανικολάου η Μαυρόχατα, λέει ο 572. Θα γυρίσει ρε παιδιά ο Παπανικολάου, το ξέρω, σας έλειψε. Καλημέρα, το μεγάλο πρόβλημα της Αγγλίας είναι ότι δεν έχει τερματοφύλακα, αλλιώς είναι ο Μαδάρα, Γιώργος Ηρακλάρα, για σου Γιώργο μου. Για πες Γιάννη, τι του έκανε ο διαιτητής του Ντεσάν που τον κατηγόρησε? Τίποτα μου, μια χαρά. Τώρα ο Ντεσάν είχε τα παράπονα και την πίκρα του αποκλεισμού. Ο Τζεό λέει καλημέρα, μας πρίξατε με τον Μπέση. Όχι μωρέ, μην τα λες αυτά τα πράγματα.

Ο Δημήτρης λέει: το δέχομαι, αλλά αν δείτε στατιστικά, κάνει πάμε ότι είναι στημένο για την Αργεντινή. Κανένα έλεγχο βάρ για μια φάση κατά τη Αργεντινή. Τόσα πέναλτι υπέρ, κάρτε υπέρ, οτιδήποτε αμφισβητούμενο υπέρ κτλ. Έλα, Δημήτρη, υπερβολικό είσαι και εσύ τώρα. Ο Μιχάλης, καλημέρα Γιάννη, θα πιάσω και τα δύο θέματα που έχεις ανοίξει. Πρώτον, βγήκε ο Μαρινάκης χθες και είπε αποτυχημένο τον Αλαφούζο και βγήκαν τώρα οι οπαδοί του Παναθηναϊκού να τον υποστηρίξουν που οι ίδιοι το λένε τόσο καιρό αποτυχημένο. Οπότε πάμε παρακάτω. Δεύτερον, Γιάννη, με 32 χρονών βλέπω μπάλα από τα 12 που μπορούσα να αντιληφθώ κάποια πράγματα. Βλέπω 20 χρόνια μπάλα, τόσο καλή και αλάνθαστη ομάδα δεν έχω ξαναδεί. 103 λεπτά μαζί με τις καθυστερήσεις, δεν έκαναν μισό λάθος, απίστευτο. Για την Ισπανία λέει ο φίλος μας, ο Μιχάλης όντως ήταν πάρα πολύ καλή.

Και μας ενημερώνει και ο Λουκάς Λουκάς τώρα στατιστικά για την Ισπανία και πώς έχει καταφέρει να φτάσει μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης, μέχρι τον τελικό της Κυριακής δηλαδή. Σε όλο το Μουντιάλ, από τη φάση των ομίλων μέχρι και χθες το βράδυ, έχει δεχτεί 10 φάσεις. Εντός εστίας μιλάμε πάντα, έτσι, όχι εκτός εστίας, εντός εστίας 10 φάσεις. Κάτι λέει και αυτό νομίζω, παιδιά, για την μεσοαμυντική λειτουργία των Φουριάς Ρόχα. Και είναι σωστό και αυτό. Χθες αντιμετώπισε την Γαλλία που είχε βάλει 16 γκολ σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Και το είδατε ότι μισή φάση δεν έγινε από τους Γάλλους, τουλάχιστον σοβαρή. Έτσι. You should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody. Ας κοιτάξει τα χάλια το Μαρινάκης, λέει, και για την εγκληματική οργάνωση, για τους καμένους φούρνους και πολλά άλλα, και μετά να μιλάει για τον Αλαφούζο. Καλημέρα Ιωάννη, 100% δίκαιη η πρόκριση της Ισπανίας, όπως όμως και 100% ήταν και μη δίκαιη η πρόκριση της Ισπανίας στον τελικό του γύρω πριν 2 χρόνια. Ξόφθαλμο χέρι κουκουρέγια στον ημιτελικό με Γερμανία. Αν υπάρχει θεία δίκη, Αγγλία ή Αργεντινή θα το σηκώσουν. Προσωπικά πιστεύω ότι θα το πάρει η Αγγλία. Για να δούμε. Ο Σωτήρης μας το... Όχι, ποιος μας έστειλε το μήνυμα? Ο Χρήστος. Στα Τρίκαλα έχουμε το πιο άθλιο σήμα. Κάντε κάτι, λέει ο Σωτήρης. Ακούν οι τεχνικοί μας, θα τα αποκαταστήσουν και αυτά. Μην αγχώνες, έχουμε τους καλύτερους εμείς εδώ. Ο Χρήστος, Λουκάς, κινητία, εγκυκλοπαίδεια. Όπως ακούω, το Γιάννη είναι έτοιμος να φωνάξει λαμέλα. Και ο Χριστάρας από τον Νεύοσμο δεν λείπει από την παρέα μας. Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή. Πρέπει να είμαι από τους λίγους που είπα Ισπανία. Όσον αφορά την Αργεντινή που είπες ότι είσαι, εγώ μισούσα Αργεντινή με Μαραντόνα γιατί είναι εξωγηπαιδική του ζωή και συμπαθώ Αργεντινή λόγω Μέση, μιας και έπαιξε μπάρτσα στην ομάδα μου από την Ισπανία. Ή της Ρεάλ πονάτε που ο Μέση έπαιξε Μπαρτσελώνα. Έλα Χριστάρα, για πες μου τώρα, έχω μια απορία. Τώρα πώς θέλεις τα μηνύματα. Στηρίζεις και εσύ Γιάννη Αλαφούζο όπως κάνει ο ΠΑΟΚ? Να μου απαντήσεις σε παρακαλώ για προεδρία της Super League. Ο Δημήτρης, καλημέρα στην παρέα της Eraspor. Καλημέρα Δημήτρη μου. Ο Παναγιώτης λέει, από πότε ο Μαρινάκης ενδιαφέρεται για το καλό του Παναθηναϊκού? Ενώ συνεχίζει αναφερόμενος στο παγκόσμιο κύπελλο, όχι και εμείς οι παλιοί που προλάβαμε τη Βραζιλία του 70, να είμαστε με την Αργεντινή που το 78 είχαν κανονίσει να παίζουν αργότερα για να ξέρουν το αποτέλεσμα των άλλων.

Ο Βάγκα, καλημέρα σας παρακαλώ. Πείτε στον κύριο Λουκά, άκου Λουκά, πως τα επιτεύγματα που είπε πως κάνω μέσα στο Μουντιάλ, απάτησε ο ίδιος γιατί τα κάνει. Είναι ο μόνος που λατρεύεται έτσι και από συμπαίκτες. Είναι δηλαδή ο κατά κύριο λόγο εκφραστής, παραδείγματος χάρη 90% των επιθέσεων της ομάδας. Άρα θα φτάσει αυτούς τους αριθμούς. Κι άλλος μεγάλος παίχτης θα τους έφτανε. Εντάξει, μην τα απλοποιείς έτσι τα πράγματα, Βαγκ. Μην τα απλοποιείς έτσι. Και αυτό που λέει και ο Λουκάς, είναι 39 χρονών. 38 στα 39. Δεν είναι ένας παίχτης στα 25, στα 30. Ο Πάνος, καλημέρα Μάστορα, καλή εκπομπή. Αν πάει τελικό Αργεντινή θα κάνει πάλι μπάνιο τον Γιαμάλ, όπως τον έκανε μικρό. Έλα ρε. Ο Βαγγέλης Ονότου, είχα πει ότι το υπερβολικό φαβοριλίκι της Γαλλίας δεν θα της βγει σε καλό. Τώρα λέω ότι θα το πάρει η Αργεντινή και πάλι. Καλημέρα. Καλημέρα Βαγγέλη μου. Ο Χρήστος, μόνο ΑΕΚ, Μαρκό. Ο Νίκος, καλημέρα από την ομορφότερη πόλη της Ελλάδας, την Αύπακτο. Όποιος περάσει από Αγγλία-Αργεντινή θα το πάρει και ποντάρω περισσότερο Αργεντινή. Γεια σου Νικόλα, καλημέρα και στην όμορφη την Αύπακτο, όπως λες. Ο Μάνος, η Γαλλία κοιμόταν όρθια, μπράβο στην Ισπανία, φοβερή ομάδα. Να και ο Φάνης από την Κοζάνη. Καλημέρα από την Κοζάνη ο Φάνης. Γιάννη Αγιάννη, τώρα κλαίνε τα γαλάκια και τα παπαγαλάκια οι δημοσιογράφοι. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να συνδεθούμε με Art News Radio. Δίνουμε μικρόφωνο στην Ματίνα Κανελοπούλου να πάμε για τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Ένα τραγουδάκι και να έρθουμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι εδώ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάββα. Σας θέλω έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Στο τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο ΕΣΥ που είχε ποτέ η χώρα, είπε ο Πρωθυπουργός από την Ιστιαία στα εγκαίνια της πρώτης μονάδας τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε κέντρο υγείας στην Ελλάδα. Να βομβαρδίσει ξανά πολιτικές υποδομές στο Ιράν, απειλήσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ραγδαία κλιμάκωση στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν. 7 νεκροί από αμερικανικά πλήγματα. Με αποφασιστική απάντηση απειλεί η Τεχεράνη. Σταδιακά στις αντλίες η έκπτωση στα καύσιμα. Είναι μια ανάσα αυτή η πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, αλλά δεν είναι η λύση, είπε στο Art News Radio 105,8 η Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής. Συνεδριάζει στη 1 το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή νέου γραμματέα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Σαραδέλης.
6: Σαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Σαραδέλης.
7: Ψάχνεις ηλιακό? Αντλία θερμότητας. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
8: Ακούτε Ερασπορ.
9: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση. Εκτυπλάδα. Το βρίο, η φαντασία. 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού. Το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
10: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου. Στο Μοντιάλ της Σουηδίας το 1958, μετά το τέλος του τρίτου ομίλου, η Ουγγαρία, σε κακή κατάσταση και με πολλούς της παίχτες όπως ο Πούσκας να είναι απόντες εξαιτίας των προβλημάτων στη χώρα μετά την αποτυχημένη Ουγγρική Επανάσταση, ισοβάθμισε με την Ουαλία στη δεύτερη θέση και θα αγωνιζόταν σε μπαράζ στις 17 Ιουνίου στο γήπεδο Ρασούντα της Σόλνα για ένα εισιτήριο στους 8 για τα προημιτελικά. Μια μέρα πιο πριν όμως έγινε ένα γεγονός ιδιαίτερως σημαντικό που είχε και άμεση επίδραση στον αγώνα. Ο πρώην πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Ίμρε Νάγκη, ύστερα από περίπου 2 χρόνια φυλάκισης, θανατώθηκε δια απαγχωνισμού με την κατηγορία της προδοσίας. Η παγκόσμια κοινή γνώμη συγκλονίστηκε από το γεγονός και ο κόσμος στη Σουηδία αποφάσισε να απέχει από τον αγώνα μπαράζ. Με μόλις 2.823 θεατές στο γήπεδο, η ομάδα της Ουαλίας πέτυχε σπουδαία νίκη με 2-1 και προκρίθηκε στους 8 της διοργάνωσης. Ακόμη και αν ληφθεί υπόψη ότι η Ουγγαρία δεν ήταν σε καλή κατάσταση, το 2-1 θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του θεσμού. Εκεί δυστυχώς για την ομάδα της Ουαλίας τελείωσε και το όνειρο, αφού έπεσε στη Βραζιλία και τελικά υπέκυψε, έστω και στο 66, με ένα γκολ του Πελέ που έγραψε το τελικό 1-0. Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική επιτυχία της Ουαλίας επισκιάστηκε από ένα μη ποδοσφαιρικό γεγονός και έλαβε χώρα μπροστά σε ελάχιστους θεατές. Μόλις 2.823.
8: Ακούτε Ερασπορ.

Συνεχίζουμε εδώ, είμαστε 10 και 37 λεπτά η ώρα. Η Ματίνα Κανελοπούλου συνεχίζει να δίνει ρεσιτάλ με τα τραγούδια της, νομίζω σας φτιάχνει τη διάθεση. Αυτό το πρωινό, το ζεστό πρωινό, θα ανέβουν αρκετά, θα ανέβει αρκετά η θερμοκρασία. Για μας τους ποδοσφαιρόφιλους θα ανέβει αρκετά και στις 10 το βράδυ, έτσι εκεί. Ο Υδράργυρος θα πιάσει κορυφή. Ορίστε, και πρόστιμο στα σαμπ, λέει η Ματίνα. Αν δεν φοράς γυλαίκο και κάνεις σαμπ, το σωσιβιάκι, έτσι, αυτό εννοώ με το γυλαίκο, 150 ευρώ. Θα έρχεται επιτόπου το λιμενικό και θα εισπράττει. Τι άλλο θα δούμε, ρε παιδιά. Εντάξει, βέβαια, για να είμαστε ξεκάθαροι, είναι για την ασφάλεια. Την ασφαλεία μας κάθε χρόνο, αν και είμαστε μια χώρα η οποία περιβάλλεται από θάλασσα, έχουμε τα υπέροχα νησιά μας, πάρα πολύ πνιγμή, ρε παιδιά, κάθε χρόνο πάρα πολύ πνιγμή, δυστυχώς. Ματίνα Κανελοπούλου, κυρίες και κύριοι, στην κονσόλα του ήχου, ετοιμάζεται για διακοπές, μετράει αντίστροφα. Ο Λουκάς Λουκάς, πολύτιμος συνεργάτης στη δημοσιογραφική επιμέλεια, αργεί ακόμα προς το τέλος του Αυγούστου. Αυτός φεύγει όταν γυρνάμε οι υπόλοιποι, κατάλαβες, για να μας κοροϊδεύει. Θα τα διαβάσω τα μηνυματάκια σας όλα, είναι πάρα πολλά, δεν θα σας αφήσω έτσι, να το ξέρετε. Κανένας παραπονεμένος. Ο Κώστας ο Ζαφυρόπουλος λέει, Γιάννη, από πότε είσαι στην Έρα Σπορ, θυμάσαι? Θυμάμαι, ρε Κώστα μου, είναι δυνατό να μην θυμάμαι? Ήρθα τον τέλη Σεπτέμβρη του 99 και η πρώτη σύμβαση που υπέγραψα με τον άιμνηστο, τον μεγάλο, τον Κώστα τον Μότσι, που του οφείλω πάρα πολλά, η πρώτη σύμβαση που υπέγραψα, δεν ξεχνιέται, είναι 1η-1η του 2000. Ξεχνιέται, δεν ξεχνιέται.

Ο Σπύρος λέει Αγγλία Αργεντινή 1-3, οπότε πάλι θα κλαίνε. Καλημέρα. Καλημέρα Γιάννη μου από το Ηλιόλου στο κατακόκκινο Καρλόβασσα μου. Φόρτσα στα λιοντάρια, φόρτσα στην Αγγλία. Ο Γιώργος το στέλνει. Ο Χατζηγιάννης. Ο Νίκος ο Μαρινάκης ήταν τόσα χρόνια πρόεδρος στη Super League. Τώρα γιατί τέτοια τρεμούρα να ξαναβγεί πάλι? Τι κέρδος έχει από όλο αυτό, θα μας πει κάποιος? Εντάξει, διαχειρίζεσαι τα της Λίγκας, ρε παιδί μου. Τι κέρδος να έχεις? Πρεστίζ περισσότερο. Είμαι ο πρόεδρος στη Super League. Τι να κάνουμε τώρα? Ο Αποστόλης ο Καραφλός από το Αίγιο, όταν ο Λαφούζος πριν κάποια χρόνια ήταν σε ένα φιλικό στο γήπεδο του Πανεγιάλου και κάτι του έλαγα, τραβάγανε όλοι φωτογραφίες με τα κινητά του, έλεγα να μην πάει κόντρα στο Μαρινάκι. Ο Ηλιόπουλος πήγε στο Γλέντι για το ευρωπαϊκό και για το πρωτάθλημα. Εμένα από τότε με βρίζουν στο Αίγιο και οι Παναθηναϊκοί και οι φίλοι μου οι Ολυμπιακοί. Και συνεχίζει Γιάννη, γιατί θα παίξετε 120 λεπτά, θα έχετε και παράτα με τη Rapid. Μην ξεχάσετε να κάνετε και ενυδάτωση, λέει ο Αποστόλης. Ενώ συνεχίζει και λέει άσε να περάσει ο μήνας που με έχει τιμωρήσει ο Παπα-Νικολάου και να έρθει μετά, εξάλλου κουρασμένος θα γυρίσει. Και κλείνει, από πότε έγινε πολύ ναύπακτος, έχασα επεισόδια. Μια χαρά πολύ, ο πανέμορφη είναι η ναύπακτος, μωρέ, με το κάστρο της μην είσαι κακός. Ο Παντελής, καλημέρα Γιάννη, σε ευχαριστούμε που είσαι ο μοναδικός που ασχολείται και μας εγκληματίζει κατάλληλα για την κορυφαία διοργάνωση του κόσμου και δεν μιλάς για τα εγχώρια δράματα του Μαρινάκη με τον Αλαφούζο. Παρεπιπτόντως, περνάω κάθε μέρα Λάρισα Καρδίτσα Τρίκαλα, το σήμα είναι μια χαρά παντού. Καλή εκπομπή να έχεις, να σε καλά Παντελή. Να και ο Γιάννης έχει φαγωθεί εκεί και δεν μπορούμε να έρθουμε. Καλημέρα το Σάββατο το πανηγύρι.

για το Αργεντινή Αγγλία. Ο Χρήστος ο Σκρέκας, καλημέρα. Πριν 4 χρόνια αποφάσισαν επιτέλους να παίξουν όλοι για τον Μέση και δικαιώθηκαν. Τώρα δηλαδή να αλλάξουν τη συνταγή επιτυχίας. Ό,τι και να γίνει πάντως σήμερα πρέπει να είμαστε ευγνώμονες που για 20 συνεχόμενα χρόνια απολαύσαμε τον Μέση. Αυτό είναι γεγονός. Το Μπέλτερ το δίνει ο Λουκάς. Γκολ και γκολ Μέση. Μικρό Μπέλτερ είναι. Δώσε κάτι πιο εξελιγμένο ρε να οικονομήσει ο κόσμος. Ρε Λουκίνιο. Και over 5,5 corner λέει. Ορίστε, έχετε τα 3 σημεία για τον Bet Builder. Λουκάς, Λουκάς speaking. Breeze drifting on by. You know how... Ο Στυλιανός ο Γκίκας, καλημέρα σας. Τι έχετε κάνει στο ερτεκό website? Δεν παίζει το ράδιο στον υπολογιστή, μόνο αν πάω από άλλο τύπου radio για να ακούσω. Ο Στέλιος από Λουξεμβούργο νομίζω παίζει μόνο και στο ερτέκο. Μπορείς να ακούσεις ζωντανά το πρόγραμμα. Επίσης, πότε έρχεται ο Πετράν? Μας έκανε δούλος της φανέλας με το 10 και μετά εξαφανίστηκε. Ο Πετράν γυρίζει μετά την ολοκλήρωση του παγκοσμίου κυπέλου. Κάντε λίγο υπομονή, μετράμε αντίστροφα. Πάρτε και θα μας μιλάει αμερικάνικα. Λέβη μου φαίνεται, Νίκο μου, Αποστόλης. Ο Γιώργος Άντα Αριανάρα, πάμε για πρωτάθλημα. Ο Γιώργος από το Μαρκόπουλο.

Ο Μιχάλης Ορφανός στόχο λέει. Γκολ, γκολ, over 1,5 κερδισμένα φάουλο Μέση. Γκολ, Μέση και over 2,5 κάρτας. Ορίστε, άλλο bad builder. Το ξαναλέω για να γράφετε. Γκολ, γκολ, over 1,5 κερδισμένα φάουλο Μέση. Γκολ, Μέση και over 2,5 κάρτες. Γενικά οι over 2,5 κάρτες. Όχι ο Μέση.

Να και ο Κουκουτσίλης δίνει με να ακούσει στοιχήματα. Ο Κουκουτσίλης αμέσως ρε παιδιά. Bet Builder, Βασίλης Κουκουτσίλης. Goal goal. Over Messi. Α, over Messi Kane. Penalty κάρτες 3,5. Τι σημαίνει αυτό ρε, για βάλε με και εμένα στα... Τι σημαίνει goal goal. Α, goal goal over. Goal goal over 2,5 δηλαδή το παιχνίδι. Messi Kane penalty και over 3,5 κάρτες. Το Messi Kane τι, ότι θα εκτελέσουν penalty αυτό λες? Στείλ το Κουκουτσίλη.

Πάμε να βάλουμε και ένα κουιζάκι, μας το δίνει ο Λουκάς, είπαμε, πολύτιμος συνεργάτης. Ο Κιλιάν Εμπαπέ έχασε την ευκαιρία μετά τον αποκλεισμό της Γαλλίας χθες από τους Ισπανούς να γίνει ο δεύτερος παίχτης στην ιστορία που θα έπαιζε σε τρεις συνεχόμενους τελικούς, είτε γύρω είτε παγκόσμιο κύπελο, λες, παγκοσμίου κύπελου. Παγκοσμίου κύπελου. Ποιος είναι ο μοναδικός λοιπόν που το έχει κάνει αυτό? Για στείλτε να δούμε όσο προλαβαίνετε. 13 λεπτά έμειναν.

Βραζιλιάνος είναι, για βρείτε τον, για βρείτε τον. Έπαιξε σε τρεις συνεχόμενους τελικούς. Και να τους δώσουμε μια βοήθεια, μωρέ, μην ψάχνουν, ε. Αμέσως θα σου δεν κάνεις για δάσκαλος, τίποτα. Εκεί θα τα βάζεις τα παιδάκια κάτω από την κόλλα να γράφουν διαγώνισμα, τίποτα.

Μια βοήθεια ρε Λουκά, δώσε κάτι ρε στο λαό. Ο Δημήτρης λέει, όλοι αυτοί που λένε για τη διαιτησία στο παγκόσμιο, μάλλον είναι παραθυλαϊκοί και το λένε από συνήθεια. Έλα ρε κακίες. Ο Μιχάλης από τη Σπάρτη. Αποστόλη Καραφλέ από το Αίγιο, βάλε αντιλιακό. Γιατί το κεφάλι σου έχει καεί από τον ήλιο. Καλημέρα Μιχάλη, Σπάρτη, Γιάννη. Μην περιμένεις μήνυμα από τον Χρήστο Εύωσμο, έχει ανέβει στη βουριά τώρα. Είναι του χάλαστο γλυκό εκεί τώρα ο Τσαβίδης στηρίζει Αλαφούζο. Χαλάσανε τα προξενιά.

Ο Κώστας το βρήκε, ο Παντελής το βρήκε. Α, για να δω ποιος άλλος το βρήκε. Ο Πελέ δεν έχει παίξει σε τρεις συνεχόμενους τελικούς. Για αυτούς που στείλατε Πελέ, ο Προκόπης το βρήκε. Ποιος άλλος...

Δημήτρης που λέει ο Ρονάλντο το 94, το 98 και το 2002 έχετε πιάσει καλά τα παγκόσμια κύπελα. Εκεί είναι ο μοναδικός παίχτης που έχει παίξει στους τρεις τελικούς. Δεν είναι ο Ρονάλντο όμως, γιατί το 94 ήταν στην αποστολή, δεν έπαιξε στον τελικό.

Γιάννη, 26-27 Σεπτεμβρίου, Super Cup στο μπάσκετ ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, θα σας κερδίσουμε. Θέλεις ακόμα δρόμο? Μη βιάζεσαι, Χριστάρα.

Ο Βασίλης το βρήκε. Πήγε να κάνει το λάθος με τον Πελέ, αλλά το βρήκε τελικά ο Κουκουτσίλης. Όπως το βρήκε και ο Ιωάννης ο Μανάζης, η Μανάζης. Ο Φώτης το βρήκε. Ο Πέτρος το βρήκε. Ο Μιχάλης Ορφάνος το βρήκε. Μπράβο παιδιά, μπράβο. Σας βλέπω ενημερωμένους. Άντε να το πούμε, ο Καφού είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί σε τρεις συνεχόμενους τελικούς με την ομάδα του τη Βραζιλία στο παγκόσμιο κύπελο του 1994 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Δεν το θυμόμαστε και πολύ αυτό το παγκόσμιο κύπελο για άλλους λόγους, γιατί η εθνική ομάδα, εντάξει, δεν τα είχε πάει και πολύ καλά στην πρώτη του συμμετοχή. Όχι, δεν το θυμόμαστε καλά, το έχουμε βγάλει λίγο από το μυαλό μας. Τον τελικό το θυμόμαστε όμως. Βραζιλία-Ιταλία και το χαμένο πέναλτι του μεγάλου Ρομπέρτο Μπατζό. Έγινε και διαφήμιση, θα το έχετε δει και οι νεότεροι. Γνωστού αλκοολούχου ποτού. Μετά τον Μαυρογατίδη, η νέος λούζερ ο Λουκάς θα μας στείλει κουβά και θα σας κυνηγούν στην Ερασπορ. Το Λουκά να τον ακούτε παιδιά, είναι ψαγμένος. Να, να και τα, το 94 στο τελικό, γι' αυτό λέμε τρεις συμμετοχές. Ο Καφού για λίγο ότι πρόλαβε εκείνη τη συμμετοχή. Στο 87 είχε περάσει τον τελικό. Εκείνη τη Βραζιλία τη θυμόμαστε Λουκά βέβαια, έτσι, με Μπεμπέτο, Ρομάριο, Ταφαρέλ, βέβαια, βέβαια. Λέγεται όλα, όλα λέγεται. Όλα τα έχει ρε, όλα τα έχει ρε ο Λουκάς ρε. Την ενδεκάδα όλη μου δίνει στα αυτιά. Ο Μπεμπέτο δεν ήταν που πανηγύριζε, που κούναγε το μωρό. Αυτός δεν τον είχε ξεκινήσει γιατί είχε γεννήσει η γυναίκα του, ε. Μασάρο, το Μασάρο να ξεχνάς. Ξεχνάει ότι μα παιχτάρα αυτή. Μας λέει και την Ιταλία, έτσι. Λουκάς, Λουκάς, κυρίες και κύριοι. 17 χρονών ήμουνα τότε, Λουκίνιο. 18 Λουκάς. Ήρθε και ο μεγάλος Φώτης Παρόλας, πανέτοιμος να συγκλονίσει τα πλήθη που περιμένουν με αγωνία την παρουσία του για άλλη με ένα άλλο μεσημέρι στο μικρόφωνο της Ερασπορ. Μακάλιστερ και Μπέλιχαμ είναι για το πρώτο ημίχρονο. Οι τελικές και η απόδοση του Δελτίου έπεσε κάτω από το 15. Για να δούμε τι έχει δώσει. Αγγλία-Αργεντινή 2-3 γκολ. Το Μπεντ Μπίλτερ το έχει παίξει κιόλας, έτσι. Μου το έχει στείλει παιγμένο. Άντερ 4,5 Αργεντινή κόρνερ. Άντερ 4,5 στο πρώτο ημίχρονο κόρνερ. Γενικά του παιχνιδιού. Συν μία προσπάθειες Μακάλιστερ. Συν μία προσπάθειες Μπέλιχαμ στα σουτ. Για το πρώτο ημίχρονο Μακάλιστερ και Μπέλιχαμ, έτσι.

Τι δρόμο βρε Γιάννη, λέει ο Χριστάρας από τον Εύωσμο. Από τον Κολοσσό χάνεις, παιδιά. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πάρα πολύ ισχυρή ομάδα φέτος και έχει γυρίσει και ο μεγάλος, μην το ξεχνάτε αυτό. Σας ευχαριστούμε για την ανταπόκριση, αυτή την αλληλεπίδραση, την ακρόαση και αυτή την μέρα. Εμείς κάπου εδώ έτσι μουσικά θα σας αποχαιρετήσουμε. Δέκα η ώρα το βράδυ το μεγάλο παιχνίδι, ο δεύτερος ημιτελικός, παρόλα, έλα πρόγνωση, τώρα. Χίλεϊ, παράταση ποιος, πέναλτι ποιος, να τα λες όλα. Το Χ δεν λέει κάτι. Θα τα πει μετά στην εκπομπή, λέει. Τα κρατάει, δεν τα λέει από μένα τα αποκλειστικά. Σε μένα τα αποκλειστικά, λογικό είναι. 10 η ώρα λοιπόν το μεγάλο παιχνίδι, Αγγλία-Αργεντινή. Μαθαίνουμε το ζευγάρι του τελικού ουσιαστικά. Ξέρουμε τη μία ομάδα, αυτή είναι η Ισπανία. Τηλεοπτική μετάδοση από την Ερτένα, ραδιοφωνική φυσικά από την Ερασπορ. Έχουμε και φιλικά, έτσι. Πάρτε κόσμο να βλέπετε μπαλίτσα. Μπαίνουμε σιγά σιγά σε ρυθμούς. Βέβαια δεν έχουμε σταματήσει και καθόλου με το παγκόσμιο κύπελο. Δεν έχουμε βγει εκτός ρυθμού. Στη Βιέννη στις 7 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Rapid στην πρόβα General ενόψη των αναμετρήσεων με την Πάξη για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Ένα φιλικό που θα έχει διάρκεια 120 λεπτά. Βάλτε δηλαδή και το ημίχρονο μαζί. Βάλτε μια μισή ώρα μπάλα. Έτσι. Θα ξεκινήσει σε 7. Λίγο πριν ξεκινήσει ο ημιτελικός, ο δεύτερος θα έχει τελειώσει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Και στις 8 φυσικά έχουμε και το φιλικό της ΑΕΚ στην Ολλανδία με την Φιτέσε. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού θα το δείξει τηλεοπτικά ο Sky, θα υπάρχει ενημέρωση από την Ερασπορ. Το παιχνίδι της ΑΕΚ θα το δείξει η Κοσμοτέ Σπορτ 1, θα υπάρχει ενημέρωση από την Ερασπορ. Ματίνα Κανελοπούλου ήταν μαζί μας στην κονσόλα του ήχου. Σε ευχαριστούμε, Ματίνα. Λουκάς Λουκάς, δημοσιογραφική επιμέλεια. Ευχαριστούμε πολύ, Λουκίνιο. Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο του πρωτοαθλητικού ραδιοφώνου ήταν στη συντροφιά σας για αυτές τις 2 ώρες. Μιχάλης Λαδόπουλα και ο Ντελαφουέντε ήρθε για αποκλειστική συνέντευξη στο Φώτι Παρόλα, κυρίες και κύριοι. Αλέξανδρος Κασελάκης De La Fuente. Έρχεται ο Μιχάλης Λαδόπουλος στις 12 ακριβώς με δελτίο αθλητικών ειδήσεων και φυσικά Φώτης Παρόλας, μοναχικός καβαλάρης. Για την συνέχεια παίρνει σκυτάλη στο μικρόφωνο της Ερασπορ. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Θα τα πούμε και πάλι στις 7, γιατί θα έχουμε και την ενημέρωση του φιλικού του Παναθηναϊκού. Πρώτα ο Θεός, πάντα πρώτα ο Θεός. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Έφυγε από τη ζωή σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντούμη, από τις πιο αγαπημένες παρουσίες του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, καθώς έδινε μάχη με τον καρκίνο του πνεύμονα και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Διέγραψε μια λαμπρή καριέρα, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα της στην τέχνη. Συνολικά πρωταγωνίστησε σε 60 κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους και σε 90 θεατρικά έργα. Η Μάρο Κοντού ασχολήθηκε και με τα κοινά. Υπήρξε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών, δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων, πρόεδρος του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθήνα 984, αλλά και πρόεδρος του Κέντρου Βρεφών Μητέρα. Τέλος, τα σενάρια για πρόωρες εκλογές στο φθινόπωρο έβαλε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος πραγματοποιεί περιοδεία στη Βόρεια Εύβοια. Μίλησε για εκλογές την άνοιξη του 2027. «Σας θέλω έτοιμους στις επάλξεις. Δεν σταματάμε και δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε δίπλα σας», είπε σε κατοίκους των Ωραίων. Τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το μεγαλύτερο ΕΣΥ που είχε η χώρα, είπε ο Πρωθυπουργός, από το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, όπου εγκαινιάστηκε η πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε κέντρο υγείας στην Ελλάδα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η δημιουργία της νέας μονάδας αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδίου αναβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε το νέο οδικό τμήμα Ροβιές Ήλια, ένα σημαντικό έργο που αναμένεται να βελτιώσει την οδική ασφάλεια και τη σύνδεση της περιοχής. Κλιμάκωση της κρίσης γύρω από το στρατηγική σημασίας πέρασμα των στενών του Ορμούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος συγκάλεσε σύσκεψη στην αίθουσα κρίσεων του Λευκού Οίκου και σύμφωνα με το πρακτορείο Άξιος εμφανίστηκε διατεθειμένος να προχωρήσει σε κλιμάκωση της στρατιωτικής δράσης σε μια προσπάθεια να ασκήσει πίεση στο Ιράν για το άνοιγμα των στενών. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε ξανά ότι θα βομβαρδίσει κρίσιμες υποδομές στο Ιράν την επόμενη εβδομάδα, εάν η Τεχεράνη δεν επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα νέο γύρο αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούς. Οι Ιρανοί επιτέθηκαν και πάλι σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τα νέα στρατιωτικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στα 86 δολάρια το βαρέλι το Brent. Οι διεθνείς ανατιμήσεις απειλούν να ροκανίσουν σημαντικό μέρος του ωφέλους από την έκπτωση κατά 10 λεπτά στην απλή αμόλυβδη και 5 στο πετρέλαιο κίνησης. Ωστόσο, η μείωση δεν εμφανίζεται ταυτόχρονα σε όλα τα πρατήρια. Οι μειώσεις ήταν μια ανάσα, αλλά δεν είναι η λύση, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, Μαρία Ζάγκα. Με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε η προφυλάκηση των δύο ατόμων που συνελήφθησαν για την τραγωδία στη Μαρφίν. Ταυτοποιήθηκαν μέσω σύγχρονων τεχνολογικών μεθόδων ανάλυσης φωτογραφικού υλικού. Τα ευρήματα ενισχύθηκαν από καταθέσεις μαρτύρων, κυρίως ατόμων που βρίσκονταν απέναντι από το υποκατάστημα της τράπεζας. Ενώπιον της ανακρίτριας σήμερα, ο 24χρονος για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, στην οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της. Το δρόμο για τη φυλακή πήραν οι δύο συγκατηγορούμενοι του μετά την απολογία τους.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και βοριάδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ερτ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στη φόρτε ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, έχασα κάτι που το είχα φυλαχτό.
1: Φυλαχτό,
0: αχ τι κακό.
2: Καλημέρα φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 12 και 8 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο Earth News. Το ημερολόγιο δείχνει 15 Ιουλίου του 2026 και τα επόμενα χρόνια, όταν ψάχνουμε να βρούμε το σαν σήμερα, θα λέμε ότι στις 15 Ιουλίου του 2026 η Μάρο Κοντού πήρε το καπελάκι της για να θυμηθούμε την περίφημη ατάκα από την οικογένεια Κουκουβίνου. Πήρε τη μαύρη Ford και έφυγε για άλλες πολιτείες πλήρης ημερών, αφήνοντας πίσω της μια λαμπρή καριέρα με 60 ταινίες μεγάλου μήκους στον κινηματογράφο και 90 θεατρικά έργα ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου, από τις πιο αγαπημένες πρωταγωνίστριες του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Στη μνήμη μας μένει πάντα ως κομμάτι του θρυλικού ζεύγους Κοκοβίκου μαζί με τον Γιώργο Κωνσταντίνου, άλλωστε ως ένα τέτοιο ζευγάρι πρωταγωνίστησαν και την εποχή του κορονοϊού με εκείνο το πολύ έξυπνο και πολύ πετυχημένο σποτάκι του «Μένουμε σπίτι». Και βεβαίως η Μάρο Κοντού πέρασε από πολλά κομμάτια της δημόσιας παρουσίας. Πέρασε από την τηλεόραση, εμφανίστηκε από το Λούνα Πάρκ μέχρι τελευταία της εμφάνιση στη Γη της Ελιάς στο Μέγκα. Πέρασε και από το χώρο της δημοσιογραφίας, καθώς το 1990 παρουσίασε μια εκπομπή συνεντεύξεων στην ΕΡΤ2 με τίτλο «Χωρίς παρεξήγηση». Πέρασε και από την πολιτική, καθώς στη δεκαετία του 90 εντάχθηκε στη Νέα Δημοκρατία, διατέλεσε σύμβουλο στο Δήμο Αθηναίων την περίοδο 1994 έως το 2002 επί Δημαρχίας Δημήτρη Αβραμόπουλου, ήταν βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας με την Νέα Δημοκρατία. Θυμάμαι σαν και τώρα μια εκδήλωση που είχε γίνει για την 28η Οκτωβρίου των υπαλλήλων της Βουλής. Τότε ήταν πρόεδρος ο Απόστολος Κακλαμάνης και η Μάρο Κοντού με τον Νίκο Μούτσιο τότε είχαν κληθεί από τους υπαλλήλους να τραγουδήσουν από το βήμα της Βουλής τραγούδια της Σοφίας Βέμπο, και τότε αυτή η κίνησή τους προκάλεσε πολλές αντιδράσεις γιατί τα τραγούδισαν πάνω από το βήμα του Κοινοβουλίου και θεωρήθηκε από κάποιους ότι δεν είναι πρέπον και ότι προσβάλλει το κοινοβούλιο αυτή η κίνηση της Μάρος Κοντού και του Νίκου Μούτσιου. Παρά τα αυτά έμεινε στην ιστορία και ήταν από τις στιγμές αυτές που έτσι καθόρισαν και την σημάδεψαν μάλλον και την κοινοβουλευτική της παρουσία. Πρέπει να πούμε ότι υπήρξε και πρόεδρος του ραδιοφωνικού σταθμού του 1984 από το 1995 έως το 2000. Είχε μια πολυσχηδή παρουσία και ως ηθοποιός και ως πολιτικό πρόσωπο και ως ένας άνθρωπος που ενδιαφέρεται για την καθημερινότητα, για τα κοινά, για τον τρόπο και για τον χώρο στον οποίο ζούσε, δηλαδή εδώ στην Αθήνα. Αγαπημένη μέχρι το τέλος, λαμπερή μέχρι το τέλος, ζωντανή μέχρι το τέλος και κοκέτα μέχρι το τέλος, θα θυμόμαστε τη Μάρο Κοντού πάντα όρθια και κυρίως θα τη θυμόμαστε από τις κινηματογραφικές της ταινίες της δεκαετίας του 60 που τη βλέπουμε και από τα τραγούδια της που έχουν μείνει, και αυτό είναι το, πώς να το πω, η τύχη αυτών των ανθρώπων, ότι τους θυμόμαστε και τους ξαναθυμόμαστε και τους αισθανόμαστε πάντα δίπλα μας ζωντανούς, παρά ότι έχουν αποχωρήσει από τον μάτιο του το κόσμο, όπως συνηθίζουμε να λέμε και στη δημοσιογραφική γλώσσα. Ακούτε λοιπόν την εκπομπή «Είναι με ένα λά» εδώ στο Earth News. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Στάκης. Στην ρύθμιση των ήχων είναι ο Γιάννης Πρίντεζης. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια η Βασιλική Κολτσίδα και η Μαρία Κόντου. Και στην μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου. Και έχω τη χαρά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να βρίσκεται ένας άνθρωπος της πόλης, πέρα από πολιτικός, πέρα από δημοσιογράφος, ένας άνθρωπος της καθημερινότητας του πολιτισμού, όπως του αρέσει να λέμε, η Φωτεινή Πιπηλή, βουλευτής, δημοτική σύμβουλος, δημοσιογράφος, έχει κάνει και αυτή πάρα πολλά πράγματα στη ζωή της και συνέπεσε να βρεθεί με τη Μαρό Κοντού και στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας και ενδεχομένως και σε πολλά άλλα πράγματα, γιατί ως δημοσιογράφος πιθανώς να τις έκανε και συνεντεύξεις. Θα μας τα πει τώρα η ίδια. Καλό μεσημέρι, Φωτεινή.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Εγώ γνώρισα τη Μάρο Κοντού εκτός από τις υπέροχες ταινίες της. Mm-hmm. Προσωπικά για πρώτη φορά, δεν είχε τύχει ποτέ επαγγελματικά να τη συναντήσω ως δημοσιογράφος. Προσωπικά όταν εξελέγει δημοτική σύμβουλος, αν θυμάμαι καλά, επί Δημαρχίας Αβραμόπουλου.
2: Σωστά. 94-2002.
1: Μπράβο. Και θυμάμαι ήταν μία εξαιρετικά ωραία γυναίκα, σοβαρή, πρόσεξε τι θα σου πω, μετρημένη, δεν είχε τον αστέρα που βλέπεις τώρα κάτι σαχλοκούδουνα επειδή κάνουν 2-3 επιτυχίες στη τηλεόραση κουνιούνται. Ήταν έτσι με μια δυνατή φωνή, η Μαρό ήταν έτσι και ψηλή και εντυπωσιακή όπως περιέγραψα, και επίσης είχε διατελέσει, αν θυμάμαι καλά, και πρόεδρος του Αθήνα 9.
2: Σωστά, το είπα μόλις, στον 1984.
1: Μπράβο, και μάλιστα εγώ ήμουν πρόεδρος σε άλλη δημοτική επιχείρηση με την οποία υπήρχαν οικονομικά συμφέροντα κοινά.
2: Μάλιστα.
1: Με τον 1984 και τη δημοτική επιχείρηση που ήμουν εγώ, και κάναμε συναντήσεις και της έλεγα, μου λέγε, ρε εσύ που έχω μπλέξει, Φωτεινή, και της έλεγα, η διοίκηση ειδικά ενός προβληματικού οικονομικά ραδιοφώνου όπως ήταν ο 1984 εκείνη την εποχή είναι δύσκολο πράγμα, και μου λέγε, μα είναι δυνατόν, μου λέει, πού θα βρω εγώ τόσα λεφτά για τη μισθοδοσία των πολλών δημοσιογράφων, πολλών τεχνικών κλπ. Ήταν μια πολύ, πραγματικά ήταν μια ξεχωριστή γυναίκα, ανήκε όπως και όλες τις δικής της γενιάς, ξέρεις, που ήταν πολύ μετρημένοι ακόμα και οι μεγάλοι τεράστιοι πρωταγωνιστές, ναι, και εμπορικοί πρωταγωνιστές.
2: Και χορτασμένοι βασικά.
1: Ναι, δεν το έδειχναν καν, πώς να σου εξηγήσω.
2: Ναι, γιατί ξέρεις, όταν είσαι χορτασμένος δεν χρειάζεται να δείξεις τίποτα.
1: Δεν ξέρω αν ήταν
2: υπάρχει
1: μόνο
2: το
1: αυτό,
2: είναι μέσα σου, δεν χρειάζεται
1: όχι
2: το φαίνεστε.
1: Δεν ξέρω αν ήταν μόνο αυτό, ήταν τελείως διαφορετική και η κοινωνία. Δεν υπήρχαν τα μίντια που να αλλοιώνουν χαρακτήρες, οπότε όλοι οι πολύ επιτυχημένοι εκείνης εποχής ήταν σεμνοί άνθρωποι, κανονικοί άνθρωποι, ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
2: Σωστά, σωστά.
1: Που δεν επιδείκνυαν το παραμικρό και η κοτού. Ειδικά εκείνη την εποχή ήταν στάρ δεν ελληνικούς, έτσι.
2: Ναι, σωστά. Δεν ξέρω αν θυμάσαι, το είπα, το έλεγα νωρίτερα έτσι στην εισαγωγή, όταν ήταν βουλευτής η Μάρο Κοντού, σε μια εκδήλωση των υπαλλήλων της Βουλής για την 28η Οκτωβρίου, που τραγούδησε από το Βήμα της Βουλής μαζί με τον Νίκο Μούτσιο. Και τότε είχε προκληθεί έτσι αντίδραση από αρκετούς βουλευτές ότι προσβλήθηκε το Βήμα του Κοινοβουλίου επειδή τραγούδησαν τραγούδια για την 28η Οκτωβρίου.
1: Ξαναπέστω αυτό. Προσευλήθη το Κοινοβούλιο.
2: Ναι,
1: προσβάλλεται με τα τέρατα που γίνονται τα τελευταία 20 χρόνια. Έτσι.
2: Ναι, είχε γίνει τότε χαμός. Θυμάμαι, εγώ ήμουν στο Μέγκα και κάναμε ρεπορτάζ για 3-4 μέρες. Πώς τόλμησε, εν πάση περιπτώσει, η Βουλή να αφήσει βουλευτές να τραγουδάνε πάνω από το ιερό Βήμα που έχουν μιλήσει μεγάλες προσωπικότητες.
1: Τώρα να τα αφήσουμε αυτό,
2: σχολιαστό.
1: Επίσης, αυτό το πολύ σημαντικό της Μάρος Κοντού ήταν ότι όσο την τελευταία της έτσι αναλαμπή της ζωής ήταν η Μάρο Κοντού που γνωρίζαμε.
2: Έβλεπες
1: μια ωραία γυναίκα η οποία ήταν ενεργή, κανονικά ενεργή, παρακολουθούσε τις συνεντεύξεις που έλεγε ότι βγαίνει.
2: Και έπαιζε μέχρι πρόσφατα στη Γη της Ελιάς.
1: Ακριβώς. Ναι. Ήταν πραγματικά, σημάδευσε, και σημαίνει ότι ήταν και πολύ δυνατός χαρακτήρας, πέρα από όλα αυτά. Δεν την επηρέασε η νομοτελειακή γύρανση. Ήταν μια κανονική,
2: Και γέρασε ωραία.
1: Και γέρασε ωραία.
2: Γέρασε ωραία.
1: Και...
2: δεν αλλοιώθηκε καθόλου. Δηλαδή, μέχρι τέλους ήταν η Μάρο Κοντού με την Αρχοντιά.
1: Αυτό
2: και το επιβλητικό παράστημα που ξέραμε.
1: Ακριβώς.
2: Και είναι σημαντικό να γεράσεις ωραία και κυρίως να μην αλλοιωθείς γερνώντας.
1: Και να μην γεράσεις κυριολεκτικά, δηλαδή ναι. Να γκρινιάζεις, να κριτικάρεις, να κομματίζεις.
2: Αυτό είναι το χειρό. Γι' αυτό και έμεινε μέχρι τα 92 της Ορθία και Λαμπερή.
1: Και θα μείνει και στο Δίνεκες, γιατί οι ταινίες της έχουν σημαδεύσει την ελληνική κοινωνία και τις νεότερες.
2: Ξέρεις, Φωτεινή, αυτή είναι η τύχη τελικά αυτών των ανθρώπων, ότι μπορεί να έχουν φύγει από κοντά μας, αλλά όλοι τους αισθανόμαστε εδώ δίπλα μας ζωντανούς, γιατί τους βλέπουμε, τους ακούμε.
1: Σκέψου ότι τα παιδιά από 5 χρονών που αρχίζουν να γίνουν σε εκείνη την ηλικία να βλέπουν μαυρόασφαιρες ελληνικές ναι. ταινίες, θα γνωρίζουν πολύ καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο τη Μάρο Κοντού, την Αλίκη Βουγιουκλάκη, τον Δημήτρη.
2: Και δεν θα έχουν την αίσθηση ότι, ξέρεις, είναι κάποιος που έχει πεθάνει, γιατί όταν τον βλέπεις κάθε Σαββατοκύριακο στην τηλεόραση, εν πάση περιπτώσει μπορείς να τον δεις σε χιλιάδες βιντεοκλίπια στο YouTube, από σπάσματα, από ταινίες, από οτιδήποτε.
1: Την υπέροχη διαφήμιση του COVID.
2: Αυτό έλεγα.
1: Γιατί τη συγκινητική, τη πρακτική,
2: για αυτή την αναβίωση της οικογένειας
1: Κοκοβίκου.
2: Ναι.
1: Με κλεισμένη στο COVID που μας δίνανε συμβουλές.
2: Ακριβώς.
1: Ήταν εξαιρετικό έβριμα.
2: Και με το πολύ ωραίο τραγούδι που ακουγόταν, νομίζω ήταν τη Σοφία Βέμπο, αν θυμάμαι καλά, από αυτά τα ωραία παλιά τραγούδια της δεκαετίας του 50-60. Εν πάση περιπτώσει, η Μάρο Κοντού έφυγε για άλλες πολιτείες με τη Μαύρη Φόρτ, πήρε το καπελάκι της, όπως είπα και στην αρχή, ενώ η ατάκα είναι στον Γιώργο Κωνσταντίνου, τελικά το πήρε το καπελάκι της η Μάρο Κοντού, αλλά εμείς για μας θα είναι εδώ, πάντα παρούσα. Και το λέω πολλές φορές αυτό, ότι τελικά το αντίδοτο στον θάνατο είναι η μνήμη.
1: Και η καλή ζωή
2: ακριβώς,
1: που έχει αφήσει.
2: Ακριβώς.
1: Ο άνθρωπος φεύγει και δεν ισχύει για όλους αυτό.
2: Ναι, σωστό. Σωστό.
1: Πολύ βασικό.
2: Σωστό. Σε ευχαριστώ πολύ, Φωτεινή.
1: Εγώ
2: σε ευχαριστώ.
1: Καλησπερίζω και τους ακροατές σας. Να είστε καλά, Δημήτρη.
2: Να είσαι καλά, Φωτεινή. Μου ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Με αυτόν τον τρόπο αποχαιρετήσαμε και εμείς την Μάρο Κοντού, που τη γνωρίσαμε, εγώ τη γνώρισα και ως βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, κάνοντας κοινοβουλευτικό στη Βουλή, και πράγματι ήταν μια εντυπωσιακή γυναίκα, ιδίως όταν έμπαινε στο καφενείο της Βουλής. Είχα την τύχη να τη γνωρίσω και να συνομιλήσω μαζί της εκείνη την εποχή. Φεύγουμε από τους αποχαιρετισμούς για να πάμε σε πολιτικούς αποχαιρετισμούς. Τον ΣΥΡΙΖΑ τον αποχαιρετούν πολλοί βουλευτές του τις τελευταίες μέρες, είτε με παραιτήσεις είτε με ανεξαρτητοποιήσεις. Πάνε και αυτοί για άλλες πολιτείες, άλλοι για το σπίτι, άλλοι για το κόμμα Τσίπρα, άλλοι ελπίζοντας ότι θα τους πάρει ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι πρωτόγνωρα τα πράγματα. Αναμένεται να εκλεγεί γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας σήμερα. Γιατί? Για να υπογράψει την επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης, μια πρωτόγνωρη διαδικασία που ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης, είπε προχθές ότι τραβήξαμε τον κανονισμό από τα μαλλιά, προκειμένου να δώσουμε τη δυνατότητα στο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει αυτή τη διαδικασία, δηλαδή με κάποιο τρόπο να επαναφέρει τον Παύλο Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και μετά θα έχουμε εκλογή Προέδρου Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Ήδη ανάμεσα στους 2-3 έχουν βγει τα μαχαίρια. Η κυρία Δούρου θέλει να είναι υποψήφια. Ο Παύλος Πολάκης θέλει να είναι υποψήφιος, που ξεκίνησε και τα πρώτα πειρά κατά της κυρίας Δούρου, λέγοντας ότι εκείνη δεν μπορεί να βάλει τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, δεν μπορεί να πάρει το 3%, ενώ ο ίδιος μπορεί. Και ο Νίκος Παπάς, που θέλει να έχει μια γενική εποπτεία του κόμματος, φιλοδοξεί να γίνει γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Και όλα αυτά μπερδεύουν τα πράγματα και είναι ένα σταυρόλεξο για πολύ πολύ δυνατούς λίτες. Η Φόβη Γιωτάκη προσπαθεί συνήθως να λύσει τέτοια πολιτικά σταυρόλεξα. Δεν ξέρω αν το έχει καταφέρει αυτή τη φορά. Την έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Θα μας πει τι έχει καταφέρει μέχρι τώρα. Καλό μεσημέρι, Φόφη.
3: Καλό μεσημέρι. Καταρχάς να πω και εγώ, μακάρι προσωπικότητες σαν αυτή της Μάρος Κοντού, που έφυγε πριν από λίγο, να έμεναν και δυο και τρεις και περισσότερες θητείες στη Βουλή, χωρίς πλαφόν που επιχειρούν να βάλουν τα κόμματα, ίσως γιατί άλλοι υποψήφοι βουλευτές κουράζουν το κοινό τους.
2: Ναι.
3: Μακάρι. Δηλαδή είναι, νομίζω, η μεγάλη λυπηρή αντίφαση σήμερα με όλα αυτά που συμβαίνουν στο κοινοβούλιο. γιατί αποχωρήσεις ποτέ δεν έχουν, μόνο εάν έχουν, δεν ξέρω, θετική πλευρά. Μένει να το δούμε αυτό.
2: Και μια και το λες τώρα αυτό για το Κοινοβούλιο, βλέπω την ανάρτηση του Πρόεδρου της Βουλής, του Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος λέει ότι διέγραψε η ίδια με το ίδιο ακέραιο ήθος, πάθος και αξιοπρέπεια πολιτική διαδρομή τόσο από τα έδρανα της Βουλής όσο και ως Δημοτική Σύμβουλος της Αθήνας, και υπήρξε μια σπάνια προσωπικότητα, μια ακριβή φίλη πρικισμένη με απαράμιλο ήθος, αρχοντιά και βαθιά αίσθηση ευθύνης.
3: Ανάρτηση έκανε και ο Χάρης Δούκας τώρα που το είπες, γιατί να θυμίσω το εξής. Η Μάρο Κοντού υπήρξε, διετέλεσε πρόεδρος.
2: Βέβαια, του 984.
3: Σταθμού του 984, ακριβώς. Τώρα, δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω, περνάμε στα του ΣΥΡΙΖΑ, που άρχισες να τα περιγράφεις όλα αυτά που συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες και τις τελευταίες ώρες. Χθες, ναι, ξεκίνησε ο χώρος των ανεξαρτητοποιήσεων. Βλέπουμε ότι οι παρετήσεις, δηλαδή το να παραδώσει ένας βουλευτής στην έδρα του, δεν είναι εύκολη υπόθεση και δεν είναι εύκολη απόφαση από τον ίδιο τον βουλευτή. Βλέπουμε λοιπόν ότι τελικά οι περισσότεροι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ προτιμούν την ανεξαρτητοποίηση στη λογική βλέποντας και κάνοντας.
2: Ναι.
3: Υπάρχει δηλαδή ένα κύμα φυγής, αλλά επειδή δεν υπάρχουν βεβαιότητες σε αυτή τη συγκυρία.
2: Σου λέει, αν δεν μας πάρει ο Τσίπρας, τουλάχιστον μέχρι να γίνουν οι εκλογές να έχουμε τη βουλευτική αποζημίωση.
3: Προσπαθούν να κερδίσουν θερινό χρόνο για να δουν από το Σεπτέμβριο πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης πατήσει το κουμπί των πρόωρων εκλογών, των εκλογών εντός του φθινοπόρου, τότε αυτό το κύμα φυγής θα γίνουν πολλά κύματα που θα καταλήγουν στο να παραδώσουν και την έδρα πέρα από τις ανεξαρτητοποίησεις. Πρέπει να σου πω ότι σήμερα ανεξαρτητοποιήθηκαν ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος από τη Μαγνησία, ο Χάρης Μανδουλάκης από το Ηράκλειο, η Μαρίνα Κοντοτόλη από τα Τρίκαλα και έρχονται άλλοι, όπως και η Όλγα Γεροβασίλη.
2: Και η Όλγα Γεροβασίλη ανεξαρτητοποιήθηκε?
3: Όχι, δεν ανεξαρτητοποιήθηκε. Θα ανεξαρτητοποιηθεί.
2: Με την Όλγα Γεροβασίλη υπάρχει και το θέμα για την αντιπρόεδρος της Βουλής.
3: Ακριβώς. Πρέπει να σου πω ότι ο κανονισμός της Βουλής επιτρέπει να μείνεις
2: ως αντιπρόεδρος
3: της Βουλής. Ωστόσο, εκτιμώ ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί.
2: Δεν θα το κάνει τώρα η κυρία Γεροβασίλη.
3: Ακριβώς, ναι, ναι. Ακριβώς.
2: Είναι αρκετά χορτασμένη πολιτικά για να κάνει κάτι τέτοιο που δεν, είναι, που δεν ταιριάζει με τη δική της πολιτική αξιοπρέπεια. Ναι, ναι, ναι.
3: Ακριβώς. Από εκεί και πέρα.
2: Και να πούμε, Φόφη, ότι η κυρία Γεροβασίλη υπήρξε μια εξαιρετική αντιπρόεδρος της Βουλής. Δεν υπάρχει αμφιβολία σε αυτό. Και αυτό το λέει και ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης, και όλοι.
3: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ναι, πολιτική αντίπαλη να
2: έτσι, διεύθυνε συνεδριάσεις με ακριβοδίκαιο τρόπο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και να, αν μπορεί, να, μπορεί να μου επιτραπεί μια πρόβλεψη, η κυρία Γεροβασίλη θα κατευθυνθεί στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, άλλωστε έχει προσωπική φιλία ετών με τον πρώην πρωθυπουργό. Αν κάποια στιγμή ο κύριος Τσίπρας ξαναγίνει πρωθυπουργός, εκτιμώ ότι η κυρία Γεροβασίλη θα είναι και δικαίως και της αξίζει πρόεδρος της Βουλής.
3: Ναι. Δεν μπορώ να διαφωνήσω. Είναι τέτοια η σχέση τους. Ναι. Η πολιτική σχέση καταρχάς, γιατί στην πολιτική, ναι, υπάρχουν φιλίες, αλλά αυτό που συνήθως επικρατεί είναι η πολιτική σχέση σε βάθος χρόνου.
2: Ακριβώς.
3: Και αυτό πάντα μένει να αποδεικνύεται κάθε φορά. Δεν είναι και αυτή η εύκολη υπόθεση μεταξύ των ανθρώπων και μεταξύ φίλων. Έχουν σπάσει πάρα πολλές φιλίες, όπως ξέρετε.
2: Έτσι είναι. Η πολιτική είναι περίεργο πράγμα.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα υπάρχει το εξής. Βλέπουμε καταρχάς, εγώ είδα το εξής, ότι αρχίζουν και ανεξαρτητοποιούνται με μεγαλύτερη ευκολία βουλευτές από την περιφέρεια, όχι τόσο από το λεκανοπέδιο. Σαν να υπάρχει μια διαφορά μεταξύ του πώς αντιμετωπίζει ο βουλευτής της περιφέρειας με το βουλευτή του λεκανοπεδίου, τις εξελίξεις εντός.
2: Και ίσως γιατί στην περιφέρεια ενδεχομένως το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να χρειαστεί υποψηφίους, ενώ στην Αθήνα και στα μεγάλα κέντρα υπάρχει πληθώρα.
3: Επίσης πρέπει να σου πω το εξής. Υπάρχουν ήδη πάρα πολλές εξελίξεις σε τοπικό επίπεδο. Για παράδειγμα, στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου ξέρεις πάρα πολύ καλά και ξέρουμε και οι ακροατές ότι το ΠΑΣΟΚ διατηρεί δυνάμεις.
2: Ναι, βέβαια.
3: Είναι τόσες οι εξελίξεις που δεν μπορεί παρά να επηρεάσουν το πολιτικό προσωπικό πώς θα κινηθεί προς τις κάλπες. Ο κύριος Μαμουλάκης, για παράδειγμα, που ανεξαρτητοποιήθηκε πριν από λίγο, θα έχει ως φαίνεται στο ψηφοδέλτιο της Ελλάς, στο ψηφοδέλτιο του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, ένα άλλο ισχυρό στέλεχος της περιοχής, που είναι ο μέχρι προχθές πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου του Σταύρου Αρναουτάκη, ο κύριος Βαγγέλης Ζάχαρης, mm-hmm. ο οποίος παραιτήθηκε από αυτό το ρόλο και θα κινηθεί προς τα ψηφοδέλτια Τσίπρα. Είναι ένα πρόσωπο Μάλιστα. με ιδιαίτερο στίγμα στο Ηράκλειο, που καταλαβαίνεις ότι ανακατεύει την τράπουλα με την είσοδό του στα ψηφοδέλτια, για παράδειγμα. Βέβαια. Αυτό σημαίνει σε όλη την Ελλάδα. Και όπως είπες και εσύ, ο κύριος Τσίπρας έχει μάλλον μικρότερα ποσοστά σε σχέση με το λεκανοπέδιο, όπου κρατάει στην περιφέρεια, όπως ξέρουμε, τα ποσοστά του το ΠΑΣΟΚ. Από την κεντροαριστερά εννοώ, από τον κεντροαριστερό χώρο. Αλλά και εκεί θα δούμε, νομίζω, διαρκείς μετακινήσεις μέσα στο επόμενο δίμηνο. Mm-hmm. Και δεν θα αφορούν μόνο στα της κεντροαριστεράς, γιατί είναι πρώτον πυλών και το κόμμα Σαμαρά.
2: Και ακριβώς. Και νομίζω ότι κρατάει ένα κλειδί εξελίξεων για τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Mm. Είναι παράδοξο αυτό, αλλά συμβαίνει. Ο Πρωθυπουργός με τον χρόνο επιλογής των εκλογών, διότι ακριβώς. αν πατήσει το κουμπί για το Σεπτέμβριο, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ προλαβαίνει να κάνει τίποτα, ούτε το ΠΑΣΟΚ προλαβαίνει να ανασυγκροτηθεί εκ νέου. Ο μόνος που θα ευνοηθεί από μια τέτοια κίνηση θα είναι ο κύριος Τσίπρας.
3: Νομίζω το ΠΑΣΟΚ, το στοίχημα του ΠΑΣΟΚ εφ' εξής έχει να κάνει με το πολιτικό αφήγημα και με ένα κεντρικό σύνθημα το οποίο ακόμα δεν έχει αναδείξει.
2: Ναι.
3: Το να λες θέλω πολιτική αλλαγή θα το ακούσεις και από άλλους όμορους χώρους. Έχει συμβεί αυτό. Δηλαδή ένα περίπου 70% θέλει, όπως απαντά στα Γκάλοπ, πολιτική αλλαγή. Άρα το ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη φάση που παραμένει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης πρέπει να εξειδικεύσει τις θέσεις του. Βλέπουμε ότι πλέον σε καθημερινή
2: και
3: βάση
2: να επιστρέψει,
3: ανοίγει την ατζέντα των θεμάτων.
2: Ναι, να επιστρέψει τις δημοσκοπήσεις δεύτερο, Φόφη. Είσαι τρίτο-τέταρτος. Τώρα το αφήγημα και το σύνθημα πρώτος με μία ψήφο δεν μπορεί να σταθεί.
3: Και
2: το καταλαβαίνω.
3: Το ΠΑΣΟΚ, τα στελέχη, του ηγεσία και τα στελέχη βλέπουν ότι παγιώνεται στην δεύτερη θέση, εδρεώνεται
2: έτσι.
3: η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα.
2: Έτσι. Έχει
3: ενδιαφέρον. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανατραπεί αυτή
2: Σωστό.
3: Η εικόνα και θέλει πολύ σκληρή δουλειά και θέλει και κάτι άλλο. Πέρα από θέσεις,
2: και για να κλείσουμε με αυτή τη φράση.
3: Την ατζέντα της παιδείας, χρειάζεται και την ανάδειξη των προσώπων στην πρώτη γραμμή. Βεβαίως και είναι αρκετά στελέχη του ΠΑΣΟΚ ιδιαίτερως γνωστά και δημοφιλή. Ωστόσο, θα πρέπει στην τελική ευθεία να γίνει πιο συγκεκριμένο
2: Σωστό.
3: Το κάδρο.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Φόφη. Καλό μεσημέρι.
3: Καλησπέρα.
2: Λοιπόν, 12 και μισή και 10 δευτερόλεπτα, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Σας θέλω έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Στο τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εσύ που είχε ποτέ η χώρα, είπε ο Πρωθυπουργός από την Ιστιαία στα εγγένεια της πρώτης μονάδας τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε κέντρο υγείας στην Ελλάδα. Να βομβαρδίσει ξανά πολιτικές υποδομές στο Ιράν, απειλήσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ραγδαία κλιμάκωση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. 7 νεκροί από αμερικανικά πλήγματα, με αποφασιστική απάντηση απειλεί Τεχεράνη. Σταδιακά στις Αντλίες η έκπτωση στα καύσιμα. Είναι μία ανάσα αυτή η πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, αλλά δεν είναι λύση, είπε στο Earth News Radio 105,8 η Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής. Εξιτήριο αναμένεται να πάρει σήμερα η Αφροδίτη Νέστορα. Απολογείται σήμερα ο τρίτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση. Χθες κρίθηκαν προφυλακιστέ οι δύο συγκατηγορούμενοι του. Συνεδριάζει στη μία το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή νέου γραμματέα. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες, 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέφουμε στο μικρόφωνο του Earth News και του Ναι Μεν Αλλά. Η ώρα είναι 12:36. Η Μαρία Παπακυρίτση είναι σε αυτό το μισάωρο στη ρύθμιση των ήχων, η Ήρα Πανανίδου στη μουσική επιμέλεια των τραγουδιών που ακούτε και η Βασιλική Κολτσίδα με τη Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Ένα κομμάτι της σημερινής μέρας, ραδιοφωνικό, τηλεοπτικό, δημοσιογραφικό, θα είναι αφιερωμένο στην Μάρο Κοντού, το αξίζει άλλωστε. Και πριν από λίγη ώρα ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ένας εκ των δύο του θρηλυκού ζεύγους που έχει μείνει στις μνήμες μας, έκανε μία ανάρτηση με τίτλο «Αντίο Ελενίτσα μου, άλλα είχαμε συμφωνήσει». Και μετά απευθύνεται στους δημοσιογράφους που προφανώς τον καλούν τηλεφωνικά για να μιλήσει. Λέει: «Μεγάλη παράκληση, δεν είμαι σε θέση να απαντήσω στα τηλεφωνήματα. Καταλαβαίνω απόλυτα τη δουλειά σας, αλλά παρακαλώ να καταλάβετε και εμένα. Έφυγε μια σπουδαία φίλη, μια σπουδαία κυρία. Όλα τα άλλα δεν έχουν κανένα νόημα, ούτε οι βαρύγδουπες δηλώσεις, ούτε τίποτα. Η Μάρο ήταν και θα είναι ένα αγαπημένο πρόσωπο». Με αυτά τα λόγια, ο Γιώργος Κωνσταντίνου αποχαιρετά την Ελενίτσα του, τη Μάρο Κοντού. Λοιπόν, εμείς θα πάμε τώρα να συζητήσουμε ένα άλλο θέμα με αφορμή τα όσα έχουμε δει τις τελευταίες μέρες με τις συλλήψεις των φερωμένων ως δραστών για τον θάνατο, για τη δολοφονία μάλλον της μητέρας στη Θεσσαλονίκη και για την για τους φερόμενος επίσης ως ενόχους για την δολοφονία των ανθρώπων στη Μαρφίν. Θα μιλήσουμε λοιπόν για την πολιτική βία με αφορμή ένα δημοσίευμα που είχε η Καθημερινή της Κυριακής, ένα άρθρο της καθηγήτριας της κυρίας Λαμπρινής Ρόρης, είναι επίκουρη καθηγήτρια πολιτικής ανάλυσης στο Πανεπιστημίο της Αθήνας. Το άρθρο αυτό μιλούσε για την πολιτική βία, για το πώς αυτή η πολιτική βία μεταπολιτευτικά μεγάλωσε, ποιες ήταν οι αιτίες που την τροφοδότησαν. Πολιτική βία που ήταν και από ακροαριστερά και από ακροδεξιά. Και έχει κάνει και μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα η κυρία Ρόρη. Όλα αυτά θα συζητήσουμε μαζί της τώρα. Καλό μεσημέρι, κυρία Ρόρη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είχε πολύ ενδιαφέρον το κείμενο που διάβασα στην Καθημερινή, το άρθρο σας. Και έχει ενδιαφέρον και η έρευνα που κάνατε, από ό,τι θυμάμαι, από το 2008 μέχρι το 2019, σωστά?
1: Σωστά, πολύ σωστά.
0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε λοιπόν αυτή την περίφημη πολιτική βία. Ένα το κρατούμενο και μετά θα θέλω να σας ρωτήσω και κάτι με αφορμή ότι τουλάχιστον στα πρόσφατα περιστατικά της Θεσσαλονίκης είδαμε κόμματα που, και πολιτικούς που στο παρελθόν καταδίκαζαν αλλά ενδεχομένως είχαν και ένα ναι μεν αλλά, σήμερα να έχει αφαιρεθεί αυτό το ναι μεν αλλά και να δούμε αν αυτή η αφαίρεση μπορεί να οδηγήσει σε μια μεγαλύτερη απομόνωση αυτού που λέμε πολιτική βία.
1: Μάλιστα. Καταρχάς να πούμε, κύριε Τάκη, ότι η πολιτική βία δεν είναι κάτι καινούριο στην ελληνική δημοκρατία. Έχουμε φαινόμενα πολιτικής βίας ήδη από τη μετάβαση στη δημοκρατία, δηλαδή από το 1975, ένα χρόνο μετά τη δημοκρατική μετάβαση, ξεκινά η πολιτική βία της 17 Νοέμβρη και του ΕΛΑ. Και έκτοτε μπορούμε να πούμε ότι έχει μια διακύμανση, έτσι. Είχαμε μια πρώτη γενιά πολιτικής βίας, η οποία έσβησε με την εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη και με τις δίκες της 17 Νοέμβρη και του ΕΛΑ το 2002. Όμως πολύ σύντομα, κάποια χρόνια μετά, είδαμε μια δεύτερη γενιά πολιτικής βίας να φουντώνει στη χώρα. Και,
0: με τη δολοφονία αυτή Γρηγορόπουλου, λέτε.
1: Ακριβώς. Που ήταν ένα γεγονός καταλύτης, όπως λέμε, για να δημιουργηθεί αυτή η δεύτερη γενιά, δηλαδή νέες οργανώσεις, πολλές οργανώσεις, διαφορετικές από τις πρώτες γενιάς, κάποιες με ομοιότητες, κάποιες με διαφορές.
0: Αυτά, σίγουρα αυτές οι δύο εκφάνσεις μπορούμε να πούμε ήταν αυτό που λέμε ακροαριστερή βία, σωστά?
1: Ακριβώς. Μάλιστα. Ήταν βία η οποία ήθελε την επαναστατική αλλαγή, να το πούμε έτσι. Είχε, η μήτρα της ιδεολογική ήταν μαρξιστική, λενινιστική. Και σίγουρα σχετίστηκε με τις, αυτό που λέμε με τις ιστορικές κληρονομιές, δηλαδή με τη μνήμη του εμφυλίου, της καταστολής, της δικτατορίας, του πολυτεχνείου και αυτός ο αντιαμερικανισμός που υπήρχε στα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, αλλά και μια γενικότερη, ας πούμε, επαναστατική έτσι, μυθολογία της πρώτης μεταπολίτευσης. Αυτή ήταν η ακροαριστερή πλευρά της πολιτικής βίας, ωστόσο πάλι πολύ γρήγορα μετά τη μεταπολίτευση είδαμε να υπάρχουν χτυπήματα και από την άκρα δεξιά, όπου εδώ οι ιστορικές της μήτρες είναι ο αντικομουνισμός που είχαμε στο μετεμφυλιακό κράτος, κατάλοιπα της δικτατορίας, μια εχθρότητα έτσι γενικευμένη απέναντι στη φιλελεύθερη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Άρα παράλληλα βάδισαν.
0: Και η έκφρασή της μπορεί να πούμε ότι ήταν η Χρυσή Αυγή.
1: Ακριβώς. Η πιο γνωστή οργάνωση ήταν η Χρυσή Αυγή, που ήταν και η μήτρα και όλων των υπολείπων οργανώσεων της άκρας δεξιάς, της εξτρεμιστικής δεξιάς, να το πούμε έτσι. Άρα λοιπόν είχαμε, και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας, ότι η πολιτική βία έχει δύο, ας πούμε, ιδεολογικά σκέλη, και στην άκρα δεξιά και στην άκρα αριστερά. Εμείς στην έρευνα που κάναμε, που όπως είπατε είναι από το 2008 μέχρι το 2019, καλύψαμε και τις δύο αυτές πλευρές και βρήκαμε ότι η αγροαριστερή βία είναι 3,8 φορές περισσότερη σε συχνότητα από την ακροδεξιά βία. Ωστόσο η ακροδεξιά βία, που ναι μεν είναι μικρότερη σε αριθμό περιστατικών, ήταν και πιο, πώς να το πω, πιο επικίνδυνη απέναντι σε ανθρώπινους στόχους.
0: Δηλαδή, να πούμε ότι η έρευνα, από την έρευνά σας προκύπτουν 2.429 επεισόδια πολιτικής βίας, τεράστιος αριθμός. Αν σκεφτεί κανείς ότι η έρευνα είναι από το 8 στο 19, 1.925 επεισόδια ακροαριστερής βίας και 504 ακροδεξιάς.
1: Ακριβώς. Και επίσης να πούμε ότι για την ακροαριστερή βία που έτσι μιλάμε με αφορμή αυτά τα περιστατικά σήμερα, μόνο σε αυτή την περίοδο, τη δεύτερη γενιά δηλαδή, βρήκαμε 94 νέες οργανώσεις. Για την ακροαριστερή βία που έτσι μιλάμε με αφορμή αυτά τα περιστατικά σήμερα, μόνο σε αυτή την περίοδο, τη δεύτερη γενιά δηλαδή, βρήκαμε 94 νέες οργανώσεις. Οργανώσεις πολιτικής βίας. Δεν λέμε για την πολιτική βία.

0: παράθεση, γιατί κάποιοι συμφωνούσαν με τη λογική των άκρων και κάποιοι όχι. Εσείς και από επιστημονικής πλευράς και με βάση αυτό που μου λέτε, φαίνεται να συμφωνείτε ως προς το ότι η βία έχει δύο άκρα. Ένα ακροαριστερό και ένα ακροδεξιό, σωστά?
1: Έχει δύο ιδεολογικές εκφάνσεις, εγώ θα έλεγα. Κοιτάξτε, αυτή η λεγόμενη θεωρία των δύο άκρων είναι λίγο μία, ας πούμε, διατύπωση του δημοσιογραφικού, ας πούμε, κόσμου. Εμείς στην πραγματικότητα, στην έρευνά μας, δεν υπάρχει αυτό σαν θεωρία. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να καταλάβουμε τα χαρακτηριστικά της πολιτικής βίας, είτε
0: πολιτικής,
1: είναι ακροαριστερής είτε ακροδεξιάς, και βρίσκουμε ομοιότητες και διαφορές. Εμείς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Και υπάρχουν και ομοιότητες, υπάρχουν όμως και αρκετές διαφορές. Και στο μέγεθος και στην ποιότητα, στην κλιμάκωση, στους στόχους. Αυτό που έχει σημασία επίσης είναι ότι αυτά τα δύο είδη βίας έχουν διαφορετικοί παράγοντες είναι που τα ευνοούν. Βρήκαμε εμείς συγκεκριμένα ότι η ακροδεξιά βία είναι πολύ περισσότερο συνδεδεμένη και σχετίζεται με τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, έτσι, δηλαδή την οικονομική ανασφάλεια, τα μάκρο δεδομένα, ας πούμε, της οικονομίας της δεκαετίας της κρίσης, όπως επίσης το μεταναστευτικό, αυτό που λέμε κοινωνικοπολιτισμικά αίτια, έτσι. Η ακροδεξιά βία σχετίστηκε πολύ με αυτά, όπως επίσης με την παρουσία της Χρυσής Αυγής στο Κοινοβούλιο, τα κατά ψέματα, και το ότι υπήρχε τότε, ας πούμε, μία άνοδος του ριζοσπαστισμού. Αυτό ευνόησαν την ακροδεξιά βία. Η ακροαριστερή, ωστόσο, βία, αυτό που βρήκαμε εμείς είναι ότι δεν είχε στατιστική συσχέτιση με το μάκρο επίπεδο, με αυτά που συζητάμε τώρα. Αντίθετα, ήταν περισσότερο εσωστρεφή τα αίτια, δηλαδή σχετίζονταν με εσωτερικά στίμιουλη του χώρου αυτού, κάποια γεγονότα που αυτοί, ας πούμε, που τους φέρνουν στον δρόμο, μεγαλύτερη εσωτερική, ας πούμε, αυτοτροφοδότηση στο χώρο της άκρας αριστεράς, ξέρω, συλλήψεις, φυλακίσεις, γεγονότα αλληλεγγύης, γεγονότα απάντησης σε κρατικές πολιτικές τέτοιου τύπου. Άρα λοιπόν δεν είναι ίδιες οι αιτίες που τροφοδοτούν αυτά τα διαφορετικά οικοσυστήματα.
0: Γράφετε στο κείμενό σας για την ύφεση που έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια και στον αντιεξουσιαστικό χώρο, ότι μπορεί αυτή η ύφεση να έχει συσσωρεύσει μίσος ματέωση, ανάγκη αναγνώρισης και επιθυμία επιστροφής σε ένα παρελθόν όπου η βία έδινε σε μικρές ομάδες δυσανάλογη πολιτική ορατότητα. Και το ερώτημά μου είναι αν θεωρείτε ότι αυτή η ματέωση και η ανάγκη αναγνώρισης και η επιθυμία επιστροφής μπορεί τελικά να μειωθεί ή να ακυρωθεί από το γεγονός ότι για πρώτη φορά έχουμε την καταδίκη σχεδόν ομόθυμα του πολιτικού κόσμου σε μια εκδήλωση πολιτικής βίας όπως αυτή της Θεσσαλονίκης με την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα.
1: Νομίζω ότι παίζει μεγάλο ρόλο αν βρίσκει ευήκο αότα η πολιτική βία, από που και αν προέρχεται αυτή, δηλαδή αν υπάρχει μια κοινωνική νομιμοποίηση. Άρα λοιπόν η απάντηση σε αυτό που με ρωτάτε είναι ότι ναι, ενδέχεται να παίζει κάποιο ρόλο το γεγονός ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια ορατή τουλάχιστον υποστήριξη από τον πολιτικό κόσμο.
0: Η δικαιολόγηση.
1: Ακριβώς, η δικαιολόγηση, η αλληλεγγύη. Τώρα αυτό αν είναι αρκετό προκειμένου να το φαινόμενο αυτό να...
0: Σίγουρα μειώνει όμως το οξυγόνο της.
1: Ακριβώς. Μειώνει το οξυγόνο. Σπινθήρες μπορεί να υπάρχουν, έτσι, trigger event θα υπάρχουν πάντα. Ποτέ δεν θα εξαφανιστεί η πολιτική βία, ούτε στην Ελλάδα ούτε και σε άλλες χώρες.
0: Θυμάμαι, ξέρετε γιατί σας το ρωτώ, θυμάμαι, είχε γίνει μια στο ενδιαφέρον ρεπορτάζ για την 17 Νοέμβρη. Είχε μιλήσει ο κύριος Φαναράς με μετρήσεις που έκανε τότε όσον αφορά το αν υπάρχει κοινωνική αποδοχή της 17 Νοέμβρη. Και είπε ο κύριος Φαναράς σε μια συνέντευξή του ότι υπήρχε πάντα ένα κομμάτι, ένα μέρος κομματιού του κοινωνικού σώματος που με τον α ή β τρόπο επιχειρούσε να δικαιολογήσει ή δικαιολογούσε κάποια από τα χτυπήματα της 17 Νοέμβρη. Τότε. Τώρα όλα αυτά προφανώς είναι σε μια άλλη λογική που η κοινωνία δεν τα δικαιολογεί ή τουλάχιστον η συντριπτική της πλειοψηφία και πια δεν δικαιολογεί και την πολιτική βία και η συντριπτική πλειοψηφία του πολιτικού κόσμου.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πια αυτό το υπόστρωμα, τουλάχιστον όχι σε αυτό το βαθμό που τότε το παρατηρούσαμε και είχε μετρηθεί.

0: δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν, ας πούμε, υποστηρικτές ή αυτό που λέμε αυτοί που ανέχονται την πολιτική βία, όχι επειδή οι ίδιοι θα ήθελαν να την κάνουν, αλλά επειδή ικανοποιούνται που κάποιοι άλλοι την κάνουν στο όνομά τους. Όμως είναι μειοψηφικά αρκετά αυτά τα φαινόμενα και σίγουρα σε περιστατικά όπως αυτό της Μαρφίν, που μιλάμε για τρεις, ας πούμε, θανάτους, τρεις ανθρώπους οι οποίοι κάηκαν, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρει ανοιχτή υποστήριξη οποιοδήποτε για ένα τέτοιο γεγονός. Δηλαδή μπορεί τότε που μιλάμε για τη 17 Νοέμβρη, τα πρώτα χτυπήματα που έγιναν, που ήταν, ας πούμε, στον Ρίτσαρντ Ουέλς, έτσι, τον Αμερικανό διπλωμάτη, ή εν πάση περιπτώσει στους βασανιστές της Χούντας. Υπήρχε τότε ένα τμήμα της ελληνικής κοινωνίας που ένιωσε ότι υπήρχε μια έτσι λανθάνουσα μορφή δικαίωσης ενδεχομένως, γιατί υπήρχε διάχυτος αντιαμερικανισμός, υπήρχε ανιμνήμες της δικτατορίας, τα τραύματα της προηγούμενης εποχής. Τώρα αυτό δεν υπάρχει πια.
1: Όχι. Και στη 17 Νοέμβρη θα έλεγε κανείς το κρίσιμο σημείο καμπής ήταν ο θάνατος του Θάνου Αξαρλιάν, η δολοφονία μάλλον του Θάνου Αξαρλιάν. Προχθές είχαμε την μνήμη εκείνης της τραγικής μέρας, που όταν συνελήφθη 17 Νοέμβρη μάθαμε ότι ο Θάνος Αξαρλιάν ήταν παράπλευρη απώλεια, γιατί οι τρομοκράτες έπρεπε να πάνε διακοπές και βιάζονταν.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα ακόμα τραγικό γεγονός που σχετίζεται με
1: τώρα
0: την
1: να ρωτήσω
0: βία.
1: Και κάτι άλλο. Συνηθίζαμε μάλλον τα τελευταία χρόνια τα γκαζάκια, τα συνθήματα έξω από τα σπίτια, τα τρικάκια και όλα αυτά να μην τα αποκαλούμε πολιτική βία, αλλά εν πάση περιπτώσει μια χαμηλή βία που, εντάξει, τώρα δεν έγινε και τίποτα. Αν μπήκε κανένα γκαζάκι, αν πέσει και κανένα σύνθημα με σπρέι έξω από το σπίτι κάποιου πολιτικού, δημοσιογράφου ή οποιοδήποτε άλλου. Η σύνδεση του γκαζακίου, να το πω έτσι, με ένα θάνατο, ένα γκαζάκι που οδηγεί σε μια δολοφονία, ανατρέπει αυτή τη λογική που είχαμε και ως κοινωνικό σώμα και ως πολιτικό προσωπικό για την λεγόμενη χαμηλή βία.
0: Εννοείται σε επίπεδο στάσεων και αντιλήψεων.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Μένει να το δούμε αυτό. Μένει να το δούμε.
1: Στη δική σας συλλογιστική την ανατρέπει?
0: Κοιτάξτε, εμείς στη δική μας έρευνα που κάναμε με την κυρία Γεωργιάδου και τον κύριο Ρουμανιά και στην οποία αναφέρθηκα πριν, μετράμε και αυτά τα περιστατικά ως πολιτική βία και τα γκαζάκια τα μετράμε και τις εμπριστικές επιθέσεις και τις ένοπλες, γιατί διακρίνουμε και επίπεδα πολιτικής βίας. Άρα χαμηλής μεν ένταση δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να προκαλέσουν όμως να έχουν αποτέλεσμα, είτε όταν είναι ανθρώπινος είτε όταν είναι υλικό.
1: Και απεδείχθη αυτό. Ακριβώς.
0: Άρα εμείς ούτως ή άλλως το μετρούσαμε ως πολιτική βία αυτό, γιατί είναι μια πράξη φυσικής βίας η οποία έχει, ας πούμε, θέλει να προκαλέσει ένα πολιτικό αποτέλεσμα.
1: Είδα και την καταδίκη των συνθημάτων που γράφτηκαν έξω από το γραφείο και το σπίτι της κυρίας Σέβης Βολουδάκη, που μιλούσαν τα συνθήματα για γκαζάκια και για φόβο κλπ, που ενδεχομένως το προηγούμενο διάστημα να μην υπήρχε αυτή η καταδίκη, αλλά ως συνέχεια της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα, φαίνεται ότι τουλάχιστον προς το παρόν δεν έχουμε ξεχάσει και ακόμα και μια τέτοια ήπια, να το πω έτσι, όπως τη λέγαμε παλιά, εκδήλωση με συνθήματα, με σπρέι, με οτιδήποτε άλλο, πια μας κινητοποιεί και μας ευαισθητοποιεί περισσότερο.
0: Φαίνεται ότι προς το παρόν υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα. Τώρα πόσο αντιπροσωπευτικό είναι, μένει να το δούμε. Γιατί καμιά φορά, ξέρετε, όταν το αποτύπωμα είναι ακόμα νοπό, υπάρχει μια καταδίκη, μετά κάπως μπορεί να είναι ένα φαινόμενο σε ύφεση, να ξεχνάει κάποιος τα γεγονότα. Πάντως προς το παρόν δεν φάνηκε να υπήρχε ανοχή που υπήρχε σε άλλες περιόδους.
1: Σωστό, σωστό. Εκτιμάτε ότι το επόμενο διάστημα θα συρρυκνωθεί ομοίως η πολιτική βία και της ακροδεξιάς και της ακροαριστεράς, ή θα έχουμε διακυμάνσεις?
0: Μένει να το δούμε αυτό. Είναι ένα ανοιχτό ερώτημα. Κανείς δεν το ξέρει, γιατί εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Πάντως το σίγουρο είναι ότι η πολιτική βία δεν θα πάψει ποτέ να υπάρχει. Δηλαδή, ξέρουμε και από τη βιβλιογραφία τη διεθνή ότι εμφανίζεται κατά κύματα ή κατά γενιές. Και άρα και στην Ελλάδα δεν μπορούμε να πιστέψουμε, δηλαδή δεν μπορεί να εξαφανιστεί εντελώς, γιατί είναι συνδεδεμένη και με το κοινωνικό και με το πολιτικό φαινόμενο. Άρα λοιπόν αποκλείεται να πάμε σε μια εποχή που δεν θα υπάρχει καμία, ας πούμε,
1: βία. Ναι, σωστό. Βία. Θα υπάρχει
0: αυτό
1: μια μείωση.
0: Σίγουρα έχει παρατηρηθεί αυτόν τον καιρό είναι ότι έχουμε μία μείωση. Δεν έχουμε ούτε τη συχνότητα ούτε την ένταση της περίοδου της οικονομικής κρίσης.
1: Ακριβώς. Και με βάση και την έρευνά σας προκύπτει ότι η πολιτική βία αυξάνει όταν οι οικονομικοί και κοινωνικοί παράγοντες είναι φορτισμένοι, ενώ μειώνεται όταν υπάρχει οικονομική ευμάρεια και πολιτική σταθερότητα.
0: Ακριβώς, και σχετίζεται και με τις πολιτικές του κράτους, πρόληψης και καταστολής. Από εκεί και ύστερα, κύριε Τάκη, θα ήθελα να, ένα τελευταίο σχόλιο, αν μου επιτρέπετε, στη σημερινή εποχή. Αυτό το οποίο δεν έχει μελετηθεί επαρκώς, πιστεύω, και έχει μεγάλη σημασία, είναι το ότι ενώ δεν έχουμε την πολιτική βία της προηγούμενης δεκαετίας, έχουμε άλλες μορφές βίας στο κοινωνικό πεδίο, πάρα πολύ σοβαρές, πολύ έντονες, οι οποίες έχουν πάρει το πάνω χέρι, ας το πούμε έτσι, όπως είναι η βία μεταξύ των ανηλίκων, η οπαδική βία, η ενδοοικογενειακή βία. Άρα λοιπόν βλέπουμε μια διάχυση του βίαιου φαινομένου σε άλλα πεδία κοινωνικά, το οποίο δεν πρέπει να το υποτιμάμε.
1: Καθόλου.
0: Γιατί και σοβαρό είναι και είναι πολύ εύκολο στο μέλλον ένας ανήλικος ο οποίος έχει μπλέξει συμμορίες στην πρώτη
1: να στρατολογηθεί.
0: Ακριβώς.
1: Και επίσης υπάρχει και η λεκτική βία, που θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι το φυτώριο όλων αυτών, διότι όταν κάποιος πίσω από την ανωνυμία ενός πληκτρολογίου βρίζει, καταργέται και εύχεται να πεθάνουν συμπολίτες του γιατί δεν συμφωνεί με τις απόψεις τους, στη συνέχεια όλη αυτή η οργή μπορεί να μεταφερθεί σε μια ενδοοικογενειακή βία, σε μια βία ανηλίκων ή εν πάση περιπτώσει να στρατολογηθεί και για μια άλλη πολιτική βία.
0: Ακριβώς. Και βλέπουμε τώρα με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πόσο οξυμένο είναι αυτό το φαινόμενο της λεκτικής βίας, της συνωμοσιολογίας. Βλέπετε ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο να βγαίνει ως είδηση και να μην αμέσως βγαίνουν θεωρίες συνωμοσίας. Το βλέπουμε τώρα και με τη Μαρφίν, πώς έχουν φουντώσει πάλι θεωρίες συνωμοσίας στο διαδίκτυο.
1: Ήδη. Εγώ σήμερα διάβασα εδώ για το περίφημο email απίστευτες θεωρίες.
0: Ναι, το οποίο είναι και αυτό μέρος, ας πούμε, της έκφανσης του φαινομένου, το οποίο είναι μια ψηφιακή ριζοσπαστικοποίηση, αλλά και μια συνωμοσιολογία που δεν αφορά μόνο αυτό το χώρο. Δηλαδή υπάρχει μεγάλη ροπή στις θεωρίες συνωμοσίας, χωρίς απαραίτητα αυτό να είναι αμιγώς ιδεολογικό.
1: Αν σκεφτεί κανείς στην Αμερική ότι υπάρχουν εκατοντάδες οργανώσεις που πιστεύουν ότι η γη είναι επίπεδη, αρκεί για να κατανοήσουμε τι σημαίνει θεωρία συνωμοσίας.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ρόρη. Ήταν
0: εγώ,
1: πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας. Να είστε
0: καλή
1: καλά.
0: Μέρα.
1: Ευχαριστώ
0: να
1: πολύ.
0: Καλά, γεια σας. Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care. And I am just a devil with love to spare. So viva Las Vegas! Viva Las Vegas! How I wish that there were more than the 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel, a fortune won and lost on every

0: Πηγαίνοντας πίσω στο 1964 και στο Viva Las Vegas με τον Elvis Presley, θα σας αποχαιρετήσουμε. Λένε πολλοί ότι αυτές οι προηγούμενες εποχές, δεκαετίες του 50, του 60, ήταν πιο ήρεμες, πιο ανθρώπινες, με λιγότερη βία. Μπορεί αλήθεια, μπορεί και ψέματα, γιατί δεν υπήρχε η προβολή τότε που υπάρχει σήμερα, δεν υπήρχαν όλα αυτά τα μέσα να προβάλλουν τη βία, να προβάλλουν φαινόμενα, και ενδεχομένως να υπήρχαν όλα αυτά, απλά δεν τα μαθαίναμε. Και μου θυμίζει αυτό και κάτι άλλο που συνήθως τα Χριστούγεννα εμφανίζεται στα social media, η περίφημη εκείνη φωτισμένη πλατεία της Ομονίας, χριστουγεννιάτικες μέρες, και γράφουν όλοι από κάτω αχ τι ωραία ήταν εκείνες οι μέρες του 50 και του 60, ήταν ωραία μόνο για τους λίγους που είχαν την οικονομική άνεση και μπορούσαν να τη ζήσουν. Οι περισσότεροι σε εκείνες τις εποχές περνούσαν πολύ δύσκολα από πολλές απόψεις, άρα όταν βλέπουμε μια ωραία εικόνα και σκεφτόμαστε ότι δεν ζήσαμε εμείς στο παρελθόν και θα ήταν πολύ ωραία, θα πρέπει να σκεφτούμε το σύνολο του παρελθόντος και όχι μόνο το απόσπασμα μιας εικόνας που το προβάλλει. Λοιπόν, με τον Elvis Presley και το Viva Las Vegas, που είναι ανεπίσημα ο ύμνος της πόλης του Las Vegas, θα σας αποχαιρετήσουμε αυτό το μεσημέρι της 15ης Ιουλίου του 2026, που θα μείνει στην ιστορία ως ημέρα που έφυγε από κοντά μας η Μάρο Κοντού. Να είστε όλοι καλά, καλό μεσημέρι. Δελτίο ειδήσεων, και εμείς τα λέμε αύριο ακριβώς στις 12 το μεσημέρι.
1: Η ώρα είναι 1. Earth News Radio 105,8.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΑΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλ Παπαθανασίου, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρυθμίση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα 13 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Θλίψη στο Πανελλήνιο, έφυγε από τη ζωή σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Στον ανακριτή ο τρίτος κατηγορούμενος για την επίθεση με γκαζάκες στη Θεσσαλονίκη. Εξετήριο παίρνει σήμερα από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου που αγνοείται στην επανομή μετά την ανατροπή βάρκας. Γαλλίδα εντοπίστηκε νεκρή σε πισίνα ξενοδοχείου στο Πεταλίδι. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης, αναζητείται ο ναυαγωσός της. 6 τηλεφωνικές απάτες, μέλια δεκάδες χιλιάδες ευρώ μέσα σε λίγες μονομέρες πραγματοποίησε σπήρα στην περιοχή του Πύργου. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

μια μαύρη Ford, μοντέλο του 23. Φτάνει λαμπρή στη μικρή μας την πλατεία. Είχε αριθμό που τέλειωνε στα 3. Κι εγώ ήμουν μόλις μικρή στα 13. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στη Ford ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό.

0: Φόρντ ούτε λίωνε στα τρία. Εγώ είχα γίνει μια μικρή κυρία και μου ζητάει μια καινούρια ιστορία. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στη Φόρντ ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, έχασα κάτι που το είχα φυλαχτό.
1: Φυλαχτό!
0: Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στη Φόρντ ένα βράδυ μαγικό.
2: Διαφορετική αρχή μας σήμερα, καθώς επικρατεί θλίψη σε όλο το Πανελλήνιο από την απώλεια της μεγάλης μας ηθοποιού Μάρος Κοντού, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Άφησε πίσω της μια σπουδαία θεατρική και κινηματογραφική καριέρα, ενώ μέχρι πολύ πρόσφατα πρωταγωνιστούσε στην τηλεόραση σε καθημερινό σεριαλ. Ακούμε τον Θανάση Γογάδη.
3: Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο προκάλεσε η είδηση του θανάτου της Μάρος Κοντού, η οποία έφυγε σήμερα από τη ζωή βυθίζοντας στο θρήνο την οικογένειά της και το κοινό που την αγάπησε τόσο από τις ταινίες της στον κινηματογράφο όσο και από το θέατρο και την τηλεόραση. Μετά το εξιτήριο που πήρε από το Αττικό νοσοκομείο, η δημοφιλής ηθοποιός επέστρεψε στο σπίτι της. Εκεί η υγεία της επιδεινώθηκε αισθητά, με αποτέλεσμα να διακομιστεί στον Άγιο Σάβα και σε λίγες μέρες μετά, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών της, η Μάρο Κοντού έφυγε από τη ζωή. «Την έζησα τη ζωή μου, τη χόρτασα», είχε πει κάποτε η ίδια σε συνέντευξή της. Από το κουγάκι της δεκαετίας του 30 μέχρι τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, τις θριαμβευτικές συνεργασίες με τον Λάμπρο Κοσαντάρα και τον Δημήτρη Χόρν, μέχρι τη ζωγραφική, την πολιτική και το θέατρο, η Μάρο Κοντού δεν υπήρξε απλώς μια στάρ, υπήρξε εικόνα μιας ολόκληρης εποχής. Η Μάρο Κοντού δεν υπήρξε απλώς μια ηθοποιός, υπήρξε η κομψότητα του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Το χαμόγελο, η φινέτσα, η αστική ερχοντιά, αλλά και η δύναμη μιας γυναίκας που διεκδίκησε τη θέση της σε ένα κόσμο όπου οι πρωταγωνιστές ήταν συνήθως άνδρες. Καταγόταν από τα Ψαρά, αποφύτησε από το 3ο Γυμνάσιο Θηλαίων Μακρυγιάννη, παράλληλα ολοκλήρωσε τη σχολή χορού, σημερινή κρατική σχολή χορού, και αμέσως μετά πήγε στη Γερμανία. Αποφύτησε από το τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σε διάστημα μεγαλύτερο των 35 ετών θεατρικής και κινηματογραφικής καριέρας, πρωταγωνίστησε σε 61 ταινίες μεγάλου μήκους και 90 θεατρικά έργα ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Η πρώτη επαγγελματική της ανασχόληση άρχισε το 1954 στο χορό Αρχαίας Τραγωδίας του Εθνικού Θεάτρου, όπου παρέμεινε μέχρι το 1958. Πήρε άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος ηθοποιού ως εξαιρετικό ταλέντο από την Ανώτατη Κρατική Επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το 1959 πρωτοεμφανίστηκε στο θέατρο δίπλα στο Δημήτρη Χόρν με το έργο «Ρομανσέρο» του Ζακ Ντεβάλ. Το 1990 παρουσίασε την εκπομπή «Χωρίς παρεξήγηση», που είχε συνολικά μόλις 14 επεισόδια. Προβαλόταν από την ΕΤ2 και στο πρώτο επεισόδιο στις 7 Μαΐου του 1990 είχε καλεσμένη τη Ρένα Βλαχοπούλου. Ασχολήθηκε επίσης με τη ζωγραφική, έχοντας ήδη πραγματοποιήσει με επιτυχία έκθεση στην Γκαλερί Αντίνορ το 1993. Υπήρξε βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Διατέλεσε ακόμα δημοτική σύμβουλο στο Δήμο Αθηναίων την περίοδο 1994-2002 επί Δημαρχίας Δημήτρη Αβραμόπουλου. Υπήρξε πρόεδρος του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθήνα 984 από το 1995 έως και το 2002 και δύο χρόνια πρόεδρος του Κέντρου Βρεφών Μητέρα από το 2004 έως το 2006.
2: Στον ανακριτή σήμερα ο τρίτος κατηγορούμενος για την επίθεση με γαζάκια στη Θεσσαλονίκη, ενώ χθες κρίθηκαν προφυλακιστές 29χρονος και 26χρονοι που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση που στήχησε στη Βάγια Νέστορα τη ζωή της. Ο νεαρός υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση και ότι απλά είχε δώσει τα κλειδιά του σπιτιού του σε κάποιο φίλο του. Μας ενημερώνει η Δέσποινα Κρητικού.
1: Η απολογία του κράτησε μία ώρα ακριβώς, αφού παρέδωσε ένα απολογητικό υπόμνημα και μετά δέχθηκε και απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις της ανακρίτριας. Απολογήθηκε για τα κακουργήματα της τρομοκρατικής οργάνωσης της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο τετελεσμένη και σε απόπειρα, έκρηξε εμπρισμό, παράβαση νόμου περί όπλων για την κατοχή εκρηκτικών. Η όποια προσωποποίηση θα γίνει στο επόμενο διάστημα με την έκδοση σχετικού βουλεύματος. Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε σύμφωνα με τις πληροφορίες μας ότι τα κλειδιά του σπιτιού τα έδωσε σε έναν φίλο του, σχεδόν συνομήλικό του, να έδωσε στοιχεία για το πώς έγινε ο διάλογος και πήρε ο φίλος του τα κλειδιά του σπιτιού, ότι δεν γνώριζε πώς έφτασαν στα χέρια του 29χρονου και της 26χρονης και ότι σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες στις 26 Ιουνίου ήταν η τελευταία φορά που επισκέφτηκε το εγκαταλειμμένο σπίτι των παππούδων του και από τότε δεν εμφανίστηκε ξανά εκεί. Μετά από πιεστικές ερωτήσεις της ανακρίτριας κράτησε την ίδια στάση, αρνήθηκε την κατηγορία ότι γνώριζε ότι το σπίτι αυτό έγινε εν τέλει ορμητήριο και καταφύγιο για την πριν και μετά τη φωνική έκρηξη στο σπίτι της οικογένειας της τώρα. Από τα μέσα ενημέρωσης έμαθε το περιστατικό της έκρηξης και από τα μέσα ενημέρωσης πληροφορήθηκε ότι ήταν ορμητήριο το σπίτι του την ημέρα που έγινε και η σύλληψή του, που έγινε και ο έλεγχος στο σπίτι του. Δεν γνωρίζει την 26χρονη και τον 29χρονο. Γνωρίζει κόσμο που ανήκουν στην εξοκοινοβουλευτική αριστερά ή αντιξουσιαστές από την σχολή του στο πανεπιστήμιο, από το φυσικό όπου σπουδάζει. Δεν είχε όμως καμία ενεργό δράση μέχρι στιγμής και σύμφωνα με τους δικηγόρους του δεν έχει προσαχθεί. Είναι έξω από το γραφείο της εισαγγελέως. Η διάσκεψη της εισαγγελέως και της ανακρίτριας θα βγάλει και το πόρισμα της ποινικής του μεταχείρισης.
2: Και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε σχετικά με την υπόθεση μιλώντας στο ΕΡΤ News η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημοκλήδου.
4: Η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας συνεχίζεται από τη στιγμή που οι δύο κατηγορούμενοι και προφυλακιστέοι πλέον μετά την απολογία τους κατηγορούνται για την τελευταία εμπριστική επίθεση. Μένει βέβαια να ταυτοποιηθούν και τα πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν στις άλλες δύο εμπριστικές επιθέσεις όπου είχαμε εκτεταμένες φθορές στα δύο αυτά σημεία. Προφανώς και αυτό που θεωρούν οι αστυνομικοί είναι ότι πρόκειται για μία ομάδα η οποία οργάνωσε και τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις. Καταλαβαίνετε όμως ότι χρειαζόμαστε υλικό το οποίο ήδη επεξεργαζόμαστε, όχι μόνο βιντεολογικό αλλά και άλλα δεδομένα που έχουν στην κατοχή τους οι αστυνομικοί, ώστε να ταυτοποιηθούν πλήρως όλοι οι εμπλεκόμενοι και στις τρεις υποθέσεις.
2: Εξιτήριο αναμένεται να πάρει σήμερα μετά από 2 εβδομάδες νοσηλείας από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης η Αφροδίτη Νέστορα. Να πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. Από λεπτό σε στιγμή αναμένεται η Αφροδίτη Νέστορα να πάρει εξιτήριο και να μεταφερθεί στο σπίτι εκεί όπου την 1η Ιουλίου δέχτηκε μια άνανδρη βομβιστική επίθεση όπου τραυματίστηκε σοβαρά αρχικά η μητέρα της και στην πορεία την έχασε ενώ τραυματίστηκε και η ίδια. Με αποτέλεσμα να νοσηλευτεί για 2 εβδομάδες αρχικά στο Ιπποκράτειο και συνέχεια στη μονάδα εγκαυμάτων του Παπα-Νικολάου. Τώρα αριθμίζονται τελευταίες λεπτομέρειες εδώ στο νοσοκομείο προκειμένου να πάρει και το επίσημο χαρτί του εξιτηρίου και να φύγει για το σπίτι. Θα παρακολουθείται στενά, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν και το επόμενο διάστημα. Φέρει γάμματα δευτέρου βαθμού στο 12% του συνόλου του σώματός της, στα κάτω άκρα και στα άνω άκρα. Είναι σε δύσκολη ψυχολογική κατάσταση, καθώς έχει χάσει την μητέρα της μετά τη βομβιστική επίθεση και αυτό που ζητά η ίδια είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη και να αποδοθεί στους δολοφόνους μητέρας της η ποινή που αναλογεί. Όπως είπε, ζητά ψυχραιμία και εύχεται να μην γίνουν κάποια άλλα παρατράγουδα όπως γίνει στο παρελθόν. Δεν μπορεί και δεν πρέπει η τρομοκρατία να νικήσει η δημοκρατία, έχει τονίσει η κατ' επανάληψη Αφροδίτη Νέστορα.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τίμο Φακαλή. Βεβαίως, με την επιστροφή της στα μέτρα ασφαλείας που ήδη υπάρχουν γύρω από το σπίτι, αναμένεται να ενισχυθούν, ενώ θα εφαρμοστούν και ειδικές ρυθμίσεις για την παρουσία εκεί των δημοσιογράφων. Πάμε τώρα στη Λάρισα που συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη με στελέχη του ΟΣΕ να αρνούνται τις κατηγορίες και να επιμένουν στην αναβολή. Ο Άρης Ψύχας θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Άρη.
6: Καλώς σας μεσημέρι από τη Λάρισα. Πριν από ελάχιστα δευτερόλεπτα διέκοψε το δικαστήριο για την ερχόμενη Δευτέρα. Είναι η επόμενη δικάσιμος, στο πλαίσιο της οποίας αναμένεται με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η πρόταση της εισαγγελέως επί των ετοιμάτων που έχουν υποβάλει οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Το αυτό που πρέπει να κρατήσουν οι ακροατές είναι ότι μια ομάδα κατηγορουμένων, 16, που προέρχονται από την ΕΡΓΟΣΕ και οι οποίοι περιλαμβάνονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη Σύμβαση 717, σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος και το αν υπάρχει απάτη και άλλες σχετικές κατηγορίες πάντα σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος της Σύμβασης 717, η πλειονότητα των συνηγόρων των συγκεκριμένων κατηγορουμένων έχουν ζητήσει αναβολή της δίκης. Λένε, υποστηρίζουν ότι δεν γίνεται για το ίδιο γεγονός να υπάρξουν δύο δίκες. Με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται η πρόταση της εισαγγελέως την ερχόμενη εβδομάδα και στη συνέχεια η τοποθέτηση, η απόφαση του δικαστηρίου για το συγκεκριμένο αίτημα. Κατά τα άλλα, είχαμε και αιτήματα που σχετίζονται με την ακυρότητα του κριτηρίου θεσπίσματος. Ολοκληρώνεται, είμαστε στη φάση ολοκλήρωσης των αιτημάτων από τους συνηγόρους υπεράσπισης και έτσι την επόμενη εβδομάδα πιθανότητα αναμένουμε την εισαγγελική πρόταση. Θα ακολουθήσει ένας κύκλος τοποθετήσεων πάλι των συνηγόρων για να φτάσουμε στην τελική απόφαση επί των συγκεκριμένων αιτημάτων. Επαναλαμβάνω, το κυρίαρχο το αίτημα της αναβολής από τους κατηγορουμένους που προέρχονται από την ΕΡΓΟΣΕ.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άρη. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου που αγνοείται στη θαλάσσια περιοχή του Θερμαϊκού μετά την ανατροπή αλλιευτικής βάρκας, την οποία επέβαινε μαζί με τη σύζυγό του. Ο Παύλος Αρόγλου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Παύλε, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Ναι, πράγματι είναι άκαρπες. Μέχρι και αυτή την ώρα οι έρευνες που πραγματοποιούνται στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της επανομής. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό, η ανατροπή της βάρκας, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε στις 10 η ώρα το πρωί της Τρίτης. Η γυναίκα βγήκε στις 7 η ώρα το απόγευμα στην ακτή εκεί που εντοπίστηκε από ιδιώτη και ενημερώθηκαν οι αρχές, που σημαίνει ότι για 9 ώρες ήταν μέσα στην θάλασσα παλεύοντας να βγει στην ακτή. Ξεκίνησαν άμεσα και χθες οι έρευνες διήρκησαν για αρκετό χρονικό διάστημα καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Σήμερα το πρωί εντοπίστηκε εδώ στην περιοχή όπου είναι το γνωστό ναυάγιο το σκάφος όπου επέβαινε ο 69χρονος μαζί με την 67χρονη σύζυγό του. Πριν από λίγο βγήκε και επαγγελματίας δίτης ο οποίος πραγματοποίησε έρευνες και στο ναυάγιο αλλά και στις ιχθυοκαλλιέργειες που υπάρχουν στην περιοχή, ωστόσο δεν εντόπισε κάτι. Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου. Μέχρι στιγμής, όπως είπαμε, είναι άκαρπες. Σε αυτές συμμετέχουν δύο πλωτά σκάφη του λιμενικού, ένα σούπερ πούμα της πολεμικής αεροπορίας, καθώς και θελοντικές ομάδες αλλά και ιδιώτες.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παύλε Σαρόγλου. Να πάμε τώρα στην Μεσσηνία και τον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας ενημερώσει για τον θάνατο μιας Γαλλίδας τουρίστριας επί σύνα ξενοδοχείου στο Πεταλίδι. Ο ιδιοκτήτης έχει συλληφθεί. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
8: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, από την Καλαμάτα. Πραγματικά αυτό το περιστατικό, το τραγικό περιστατικό, συνέβη χθες νωρίς το απόγευμα, γύρω στις 3.30 σε ξενοδοχειακή μονάδα στο Πεταλίδι του Δήμου Μεσσίνης. Μια 48χρονη υπήκοος Γαλλίας, η οποία έκανε διακοπές με τον σύζυγό της και τα δύο της παιδιά στην περιοχή, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, βρέθηκε στον πυθμένα της κεντρικής πισίνας του ξενοδοχείου. Την αντιλήφθηκαν άλλοι πελάτες του ξενοδοχείου που έκαναν τον μπάνιο τους, καθώς και εργαζόμενοι της επιχείρησης, την ανέσυρα. Ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, έφτασαν πολύ γρήγορα διασώστες με ασθενοφόρο στην περιοχή. Προσπάθησαν για πολλή ώρα να τις κάνουν ανάγνυψη με την τεχνική κάρπα. Συνέχεια μεταφέρθηκε και στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, όπου δυστυχώς γύρω στις 5.30 χθες το απόγευμα διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Τώρα να σου πω ότι από το Κλινικό Νοσοκομείο Καλαμάτας ειδοποίησαν το αστυνομικό τμήμα της Μεσσίνης γύρω στις 6 χθες το απόγευμα. Από εκείνη την ώρα έχει ξεκινήσει προανάκριση για να διερευνηθούν τα αίτια αυτή τη τραγωδία. Όπως σωστά είπε, Γκέλη, έχει συλληφθεί ένας 64χρονος ονόμος εκπρόσωπος της επιχείρησης, ένας Έλληνας 64 ετών, ο οποίος αντιμετωπίζει και την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, ενώ παράλληλα αναζητείται και ένας 30χρονος υπήκοος Βουλγαρίας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν ο ναυαγωσός της επιχείρησης και φαίνεται την ώρα του συμβάντος να βρισκόταν σε παρακείμενη πισίνα. Παράλληλα, είχε ενημερωθεί και η περιφερειακή υπηρεσία του Ιστική Υπηρεσία της Περιφέρειας Πελοποννήσου για να διαπιστώσει, να κάνει τους απαραίτητους ελέγχους για να διαπιστώσει αν οι πισίνες τηρούσαν όλες τις προϋποθέσεις που χρειάζονται από την νομοθεσία και βρίσκεται σε εξέλιξη η προανάκριση των αρχών, ενώ παράλληλα έχει ζητηθεί και νεκροψία, νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου αυτής της γυναίκας. Είναι μια τραγική ιστορία. Η γυναίκα βρισκόταν, όπως είπαμε, εδώ με τον σύζυγό της και τα δύο της μικρά παιδιά για διακοπές και είχε αυτό το τραγικό τέλος.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Έξι τηλεφωνικές απάτες με λία δεκάδες χιλιάδες ευρώ μέσα σε λίγες μόνο μέρες πραγματοποίησε σπήρα που δρούσε στην περιοχή του Πύργου. Πάμε στον Μπάμπη Πλάγο. Καλό μεσημέρι, Μπάμπη.
9: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, έξι απάτες μέσα σε διάστημα λίγων ημερών κατάφερε να εξιχνιάσει η υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Πύργου, ξετυλίγοντας το κουβάρι μιας υπόθεσης που προκαλεί αίσθηση για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε αυτό το οργανωμένο κύκλωμα. Τρεις Έλληνες άνδρες έχουν ταυτοποιηθεί πληρώς από τις αρχές και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και για απάτες κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση. Σύμφωνα τώρα με την αστυνομία, η δικογραφία αφορά ακόμα 8 άτομα, είναι δηλαδή 11, τα οποία αυτά 8 άτομα φέρονται να συνδέονται με τη δράση της ομάδας, ενώ η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για να γίνει και η πλήρη χαρτογράφηση των προσώπων αλλά και των ρόλων που είχαν σε αυτή την εγκληματική οργάνωση. Οι δράστες τώρα φέρεται να χτυπούσαν κυρίως τις μεσημεριανές ώρες, επιλέγοντας ανθρώπους μεγάλης ηλικίας και εμφανίζονταν άλλοτε ως λογιστές και άλλοτε ως υπάλληλοι της ΔΕΗ, του ΔΔΕ, χρησιμοποιώντας ψεύτικες ιστορίες για να παγιδεύσουν τα θύματά τους. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία, με τα μέχρι τώρα στοιχεία της υπόθεσης, φέρεται να απέσπασαν 39.000 ευρώ σε μετρητά κοσμήματα και χρυσαφικά αξίας τουλάχιστον 23.000 ευρώ. Το ποσό μέχρι τώρα ξεπερνά τις 62.000 ευρώ, χωρίς όμως να αποκλείεται η πραγματική αξία των αντικειμένων να είναι ακόμη μεγαλύτερη, γιατί όπως είπα και νωρίτερα, η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα στην αίθουσα Σύνταξη και την Πέλα Θεριού, καθώς έχουμε συναγερμό στον Κολυνδρό Πιερίας για φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγη ώρα. Μπέλα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Φωτιά μένεται σε αγροτοδασική περιοχή στον Κολυνδρό, όπως είπες και εσύ, με ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής να επιχειρούν για τον περιορισμό του μετόπου. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 11.30 το πρωί. Άμεσα κινητοποιήθηκε ο μηχανισμός πυρόσβεσης με επίγειες και αέριες δυνάμεις να δίνουν μάχη για την κατάσβεσή της. Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπάρων τμήματων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 9 πυροσβεστικά οχήματα και εθελοντικές ομάδες που συντρέχουν στην επιχείρηση. Από αέρος πραγματοποιεί ρήψεις και ένα ελικόπτερο πυρόσβεσης, ενώ στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν και οι υδροφόρες του Δήμου Πίνδρας Κολυνδρού, ενισχύοντας τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων. Να πούμε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε χορτολιβαδική έκταση και γρήγορα επεκτάθηκε σε παρακείμενο δάσος. Ξεκίνησε κοντά στο 5ο χιλιόμετρο συγκεκριμένα της επαρχιακής οδού Κολυνδρού Λιβαδίου. Καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος λαμβάνονται εικόνες από ντρόουν μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας, ενώ στο σημείο έχει μεταβεί ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Πιερίας, προκειμένου να διερευνήσει τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της φωτιάς.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπέλα. Να πούμε ότι στο μεταξύ έσβησε η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα στο φράγμα της Θέρμης. Η πυροσβεστική κλήθηκε για φωτιά σε έκταση με χαμηλή βλάστηση. 29 πυροσβέστες με 10 οχήματα και μία ομάδα δάσο κομάντος έσπευσαν στην περιοχή και άμεσα έθεσαν υπό έλεγχο της φωτιάς και προχώρησαν στην πλήρη κατάσβεσή της. Στη Λέσβο τώρα είχαμε μία αυτόφορη σύλληψη και επιβολή προστίμου για την φωτιά στη Φίλια. Η Δήμητρα Λαχουρή είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Δήμητρα.
11: Καλό μεσημέρι. Πράγματι είχαμε μία σύλληψη με τη διαδικασία του αυτοφόρου και επιβολή προστίμου 2.650 ευρώ για τη φωτιά που προκλήθηκε στην Φίλια, κοντά στην Παιδική Χαρά, όπου γινόταν εργασίες από ένα συνεργείο. Έτσι προκλήθηκε η φωτιά. Η φωτιά τότε σβήστηκε με την βοήθεια των κατοίκων της Φίλιας. Πριν φτάσουν δηλαδή τα οχήματα της πυροσβεστικής, ωστόσο δεν έπρεπε να προχωρήσουν τα μέλη του συνεργείου σε τέτοιες εργασίες και συνελήφθη ένας 63χρονος. Επίσης σήμερα είναι σε red code και πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα οι κάτοικοι της Σάμου, της Ικαρίας και των Φούρνων. Το αρμόδιο Υπουργείο είναι σε ετοιμότητα, όπως επίσης και η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε ετοιμότητα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε ετοιμότητα όλες τις υπηρεσίες, τις περιφέρειες αλλά και στους Δήμους.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε πρωτοκαλή συναγερμό για την εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκεται σήμερα και ολόκληρη περιφέρεια της Κρήτης, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να είναι σε αυξημένη επιφυλακή. Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σταυρούλα.
12: Καλό μεσημέρι. Έχουμε ισχυρούς νοτιοδυτικούς, βορειοδυτικούς, συγγνώμη, ανέμους οι οποίοι πνέουν στην περιοχή της Κρήτης. Χθες ήταν οι δύο από τους τέσσερις νομούς. Ήταν η ανατολική νομή της Κρήτης σε πρωτοκαλή συναγερμό. Σήμερα είναι όλη η Κρήτη και οι τέσσερις νομείς. Είναι λοιπόν πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και έχουμε όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες και το μηχανισμό πολιτικής προστασίας σε υψηλή ετοιμότητα και σε πλήρη επιφυλακή για την αντιμετώπιση τυχών περιστατικών. Η Περιφέρεια Κρήτης καλεί πολίτες και επισκέπτες να επιδείξουν τη μέγιστη προσοχή. Έχουν τεθεί σε ισχύ αυστηρές απαγορεύσεις και για τις δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, αλλά υπάρχουν περιορισμοί και στην πρόσβαση σε δάση, φαράκια και άλλες ευαίσθητες περιοχές του νησιού. Για παράδειγμα, να σας πω εδώ στο Ηράκλειο, δεν επιτρέπεται η διέλευση, δεν επιτρέπεται η παραμονή ατόμων και οχημάτων, προσώπων και οχημάτων στα βάση της Σίμης, του Ρούβα, του Κουδουμά, της Κέρης, στο Φουρνί, στο Γιούχτα και στον Επανοσύφη. Χθες είχαμε και μία πυρκαγιά, η οποία ανησύχησε για λίγο τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Ήταν λίγο μετά τις αρχαιότητες της Κνωσού. Ευτυχώς όμως οι πυροσβέστες την πρόλαβαν τη φωτιά, σε καλλιεργήσιμη έκταση, προκάλεσε όμως αναστάτωση. Σας λέω, έχουμε ισχυρότητα τους ανέμους και χθες είχαμε και σήμερα. Και χρειάστηκε να εκενωθεί για λίγο και ο αρχαιολογικός χώρος της Κνωσού για περίπου ένα τέταρτο, προκειμένου να επιβεβαιώσουν και οι αρμόδιοι εκεί ότι η πυροσβεστική υπηρεσία έχει υποέλεγχο την κατάσταση και στη συνέχεια επέστρεψαν στον αρχαιολογικό χώρο.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Σταυρούλα. Πάμε τώρα στις Κυκλάδες και τη Λίνα Θεολογίτου. Έχουμε επίσημη ανακοίνωση από το νοσοκομείο της Νάξου, το οποίο απάντησε σε καταγγελία μητέρας σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης επίγοντος ιατρικού περιστατικού που αφορούσε την ανήλικη κόρη της. Καλό μεσημέρι, Λίνα.
13: Καλό μεσημέρι από τις Κυκλάδες. Να εξηγήσουμε ότι η γυναίκα είχε καταγγείλει τις προηγούμενες ημέρες η μητέρα του ανήλικου παιδιού μέσω ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως αντιμετωπίστηκε με αδιαφορία, απαξίωση και επιθετικότητα όταν έφτασε στο νοσοκομείο με την κόρη της, η οποία είχε διαγνωστεί με λοιμώδη μονοπυρήνωση και παρουσίαζε σαφή επιδείνωση. Όπως αναφέρει η μητέρα του παιδιού, αντί να τεθεί στο επίκεντρο ασθενής, τέθηκε στο στόχαστρο η ώρα προσέλευσης, ξημερώματα γίνεται αυτό το περιστατικό, και η γυναίκα δέχθηκε σχόλια απαξιωτικά και χωρίς να δίνουν σημασία στο περιστατικό, τύπου ότι δεν βλέπουν κάτι γιατροί, δεν έχει και κάτι σοβαρό. Η γυναίκα, όπως λέει, αναγκάστηκε να φύγει, ουσιαστικά με έδιωξαν, αναφέρει, και κάλεσε την αστυνομία, η οποία την ενημέρωσε πως πρέπει να γίνει καταγγελία στη διοίκηση του νοσοκομείου. Στη συνέχεια, και αφού η γυναίκα είχε φύγει από το νοσοκομείο, επικοινώνησε μαζί της παιδίατρος και τη ζήτησε να επιστρέψει στο νοσοκομείο άμεσα, όπως και έγινε. Το παιδί τελικά εξετάστηκε και κρίθηκε ότι έχριζε εισαγωγής, ενώ πλήθηκε και εξωτερικός γιατρός, οτορινολαρυγκολόγος, που δεν υπήρχε στο κέντρο υγείας. Το Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Νάξου τώρα έβγαλε επίσημη ανακοίνωση απαντώντας σε όσα καταγγέλει η μητέρα. Σύμφωνα με το νοσοκομείο, λοιπόν, η ανήλικη ασθενής έφτασε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στον χώρο επιγόντων περιστατικών, εξετάστηκε άμεσα από το εφημερεύον ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και για την πληρέστερη αξιολόγηση και αντιμετώπιση του περιστατικού συμμετείχαν διαδοχικά στη διαχείρισή του ιατροί διαφορετικών ειδικοτήτων και τελικά η ασθενής εισήχθη για νοσηλεία. Το μεσημέρι, κατόπιν επανεκτίμησης της κλινικής εικόνας της ασθενούς, κλείθηκε και προσήλθε και ο οτορινολαρυγκολόγος του νοσοκομείου, παρότι βρισκόταν σε νόμιμη άδεια. Αυτά υποστηρίζει το νοσοκομείο και αναφέρει ότι η ασθενής εξακολουθεί να νοσηλεύεται εκεί, λαμβάνοντας την ενδεδειγμένη ιατρική φροντίδα με την κλινική της κατάσταση να παρακολουθούνται στενά. Το νοσοκομείο τέλος αναφέρει πως κατά τη διάρκεια της προσέλευσης ασθενούς υπήρξε πράγματι ένταση μεταξύ των συνοδών της και μέλους του προσωπικού και για το περιστατικό ζητήθηκαν άμεσα έγγραφες αναφορές από όλους τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες υγείας και έχει ήδη διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως όλα όσα έγιναν και να διαπιστωθεί αν πράγματι τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
2: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Στη Δράμα υλοποιείται για 14η χρονιά το θερινό πρόγραμμα ελληνικής γλώσσας, μετάφρασης και πολιτισμού από το Κέντρο Βυζαντινών Ελληνικών και Κυπριακών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Γρανάδας, με τη συμμετοχή φοιτητών από διάφορες περιοχές του κόσμου. Η Ρένα Πανταζόγλου θα μας ενημερώσει. Η Ρένα, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα. Το πρόγραμμα που θα διαρκέσει μέχρι τις 23 Ιουλίου παρουσιάζει ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον από τους ξένους φοιτητές, κυρίως από χώρες της Λατινικής Αμερικής αλλά και πολλές ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως από την Ισπανία. Όλοι οι φοιτητές σπουδάζουν ήδη την ελληνική γλώσσα, σπουδάζουν νέα ελληνική γλώσσα και πολιτισμό. Οι κατευθύνσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν μαθήματα νέας ελληνικής γλώσσας σε τρία επίπεδα, μεσαίο 1, μεσαίο 2 και προχωρημένο, εργαστήρι λογοτεχνικής μετάφρασης και θεωρητικά μαθήματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού. Στη Δράμα ήδη έχουν φτάσει 30 φοιτητές από διάφορες χώρες του κόσμου και έχουν ξεκινήσει τα μαθήματα. Οι ξένοι φοιτητές μεταξύ άλλων πραγματοποιούν και διάφορες πολιτιστικές δραστηριότητες, όπως επισκέπτεση σε μουσεία, στους αρχαιολογικούς χώρους, βλέπουν ταινίες βραβευμένες στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, μαθήματα δημοτικών χωρών, παραστάσεις, συναυλίες. Ψυχή της διοργάνωσης είναι ο Διευθυντής του Κέντρου Βυζαντινών Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών από το Πανεπιστήμιο της Γρανάδας, ο κ. Μαρφακίδης, δραμηνός στην καταγωγή. Για τους φοιτητές, το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, καθώς υπάρχουν κάποιοι που επιλέγουν να έρθουν να το παρακολουθήσουν ακόμη και με δικά τους έξοδα. Το 1/4 από το σύνολο των φοιτητών που βρίσκονται στη Δράμα είναι από το Πανεπιστήμιο της Γρανάδας και οι υπόλοιποι από διάφορες χώρες, ενώ η μισή από το σύνολο των φοιτητών είναι ισπανόφωνοι.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
15: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Για την επέκταση του μετρού στη Καλαμαριά μίλησε στον 102 FM ο υφυπουργός υποδομών Νίκος Σταχιάος, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι δεν έχουμε απομακρυνθεί από τον αρχικό σχεδιασμό. Σημείωσε όμως ότι πρόκειται για ένα εγχείρημα που δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα ποτέ και δεν ήμασταν εντελώς έτοιμοι γι' αυτό.
1: Μια περίπλοκη διαδικασία, η οποία ελπίζουμε να μπορέσουμε να την τελειώσουμε μέχρι τα τέλη Ιουλίου, αλλά ακόμα και αν χρειαστεί απομάκρυνση από αυτό το στόχο, όπως τον περιέγραψε ο Υπουργός προχθές, θα είναι πολύ μικρή. Είναι μια πολύ περίπλοκη κατάσταση, την οποία διαχειριζόμαστε με πάρα πολύ υπευθυνότητα. Διότι πρέπει κανένας να είναι υπεύθυνος. Μιλάμε για ζητήματα ασφαλείας. Πρέπει οι υπερεπιβάτες που θα μπουν μέσα στο μετρό να ξέρουν ότι είναι απολύτως ασφαλείς. Και πρέπει η εταιρεία που τους παρέχει και το σύστημα, δηλαδή ελληνικό μετρό, αλλά και η εταιρεία που λειτουργεί το μετρό, δηλαδή η ΤΕΜΑ, να είναι απολύτως ασφαλείς στο να επιβιβάσουν επιβάτες μέσα στο μετρό. Ξέρετε, δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται, για τον πολύ απλό λόγο ότι ακόμα και τα καινούργια 15 τρένα που ήρθαν είναι μια γενιά, αν θέλετε, μετά από τα προηγούμενα τρένα. Μπορεί να είναι όμοια κατά βάση, με ελάχιστα. Με τα αυτά, για να κινηθούν στη βασική γραμμή, θέλουν επιπλέον πιστοποιήσεις, όπως και τα τρένα της βασικής γραμμής για να κινηθούν στη Καλαμαριά, πρέπει να είναι απολύτως συντονισμένα με τα τρένα τα καινούργια. Αυτό είναι μια περίπλοκη διαδικασία που την ελέγχει βήμα προς βήμα η TÜV και όλο το ζήτημα είναι ακριβώς η πιστοποίηση του δικτύου. Θα υπογραφεί και μια εκτελεστική συμφωνία, τη συμφωνία που υπάρχει ήδη για να συμπληρωθούν κάποιες μελέτες που λείπουν, κυρίως τοπογραφικές σε ό,τι αφορά την βορειοδυτική χάραξη και περίπου έχουμε καταλήξει στην χωροθέτηση των σταθμών. Ακολουθεί, ας πούμε, τον άξονα της Λαγκαδά. Και υπάρχει μια δεύτερη γραμμή η οποία πηγαίνει Αμπελόκηβου, Σέβοσμο, Μενεμένη, κάνει και μια κράτο προς το Κορδελιό και καταλήγει και στον περιφερειακό και σε ένα μαξουστάσιο το οποίο το ίδιο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως σταθμός μετεπιβίβασης και θα μπορεί να εξυπηρετεί ακόμα και το Ρόκαστρο.
0: Με έτοιμα την άμεση αποκατάσταση του οδικού δικτύου, την παροχή ασφαλείας στους κατοίκους και τους επισκέπτες, αλλά και με την κατασκευή νέου, σύγχρονου και ασφαλούς οδικού άξονα Τρίπολης Πύργου, ο Χορτίνη πραγματοποίησαν παράσταση δύο μαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
2: Καλό μεσημέρι. Κυρίες και κύριοι, πράγματι είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στην Αθήνα για τα θέματα του οδικού δικτύου της Γορτινίας. Δημιουργήθηκε και μια επιτροπή όπου έχει ένα ραντεβού με τον υφυπουργό, τον κύριο Νίκο Ταχιάο. Να τονίσω εδώ ότι έχει εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αγωγής χρηματοδότηση ύψους 6,7 εκατομμυρίων ευρώ για έργα αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές στο οδικό δίκτυο της Γορτινίας. Χρήματα που έρχονται να προσθεθούν στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ που έχει ήδη εγκριθεί εδώ και οι μήνες. Ενώ ετοιμάζεται και μια έτσι νέα επιτροπή όπου θα παρακολουθεί αυτή την πορεία των έργων. Να τονίσω εδώ ότι η σημερινή παράσταση διαμαρτυρίας οργανώθηκε από το Δήμο Γορτινίας, από ενώσεις, σωματεία, ομοσπονδίες και συλλόγους Γορτίνιων της Αρκαδίας και της Αθήνας. Επίσης πρόσφατα υπήρξε και μια επαφή με τον κύριο Δήμα. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Κούλης της Γορτινίας, είχε επαφή με τον Υπουργό και ζήτησε γρήγορη αποκατάσταση των ζημιών. Έδωσε και έμφαση στο ύψος εκεί των οικισμών Λιβαδάκη και Λαγκάδια που έχει πέσει ο δρόμος. Απέτησε να εξεταστούν και οι δυνατότητες τεχνικών παρεμβάσεων σε όλα τα επικίνδυνα σημεία ώστε να μην επαναληφθούν οι κατολισθήσεις και οι καταπτώσεις που κόβουν τη Γορτινία στη μέση. Ο Υπουργός, ο κύριος Δήμας, τότε εξέφρασε την πρόθεση του Υπουργείου να συνδράμει, ενώ συζητήθηκε και η πορεία μιας μελέτης για νέα εθνική Τρίπολη, Βιτίνα, Αρχαία Ολυμπία, αλλά ακόμα και για τη μεγάλη παράκαμψη, ένα αίτημα χρόνων για τους Γορτίνιους. Εξετάστηκαν και διάφοροι τρόποι συνεργασίας για να τρέξουν οι διαδικασίες, για να επιτευχθεί και μια μελετητική ωριμότητα για την παράκαμψη των Λαγκαδίων. Ωστόσο, σήμερα είχαμε αυτή την παράσταση διαμαρτυρίας μεγάλη έξω από το Υπουργείο στην Αθήνα και περιμένουμε να δούμε εάν προκύπτει κάτι καινούριο μετά την επαφή της Επιτροπής με τον Υφυπουργό, τον κ. Ταχιάο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Σειρά επαφών και επισκέψεων στις Σέρες πραγματοποιεί σήμερα κλιμάκιο με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Εσωτερικών αρμόδιου για θέματα Μακεδονία Στράκη Κωνσταντίνου Γκιουλέκα, εκπροσώπων Υπουργείων και Παραγωγικών Φορέων. Η Λένια Ιωαννίδου είναι τώρα μαζί μας. Λένια, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Πραγματικά στο επίκεντρο της σημερινής αυτής επίσκεψης του κλιμακίου βρίσκεται η τοπική επιχειρηματικότητα, οι επενδύσεις και η απασχόληση. Από το πρωί, πρέπει να σου πω, ο κύριος Γκυλέκας επισκέφθηκε δύο μεγάλες επιχειρήσεις του νομού, όπου εκεί είχε τη δυνατότητα να ενημερωθεί για την δραστηριότητα των επιχειρήσεων αυτών, τις επενδύσεις που κάνουν, αλλά και για τις ανάγκες που προκύπτουν. Αυτή τη στιγμή, πριν από λίγο δηλαδή, ξεκίνησε η σύσκεψη με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Σερών και των δημάρχων των 7 Δήμων του Νομού, καθώς επίσης και των εκπροσώπων των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας εδώ από τις ΣΕΡΕΣ. Ξεκίνησε αυτή η σύσκεψη με όλους αυτούς τους φορείς και κλεισμένων των θυρών η σύσκεψη, και θα ολοκληρωθεί η περιοδία αυτή στις ΣΕΡΕΣ το απόγευμα στις 7 με μια εκδήλωση για την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Επιμελητήριο των ΣΕΡΟΝ με πρωτοβουλία του κ. Γκυλέκα και την συμμετοχή εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΕΣΠΑ, της Διευθύντρια του Περιφερειακού Γραφείου Διεύθυνσης της ΔΥΠΑ, από τη Διοικητική Επιτροπή Συνδέσμου Εξαγωγέων θα είναι ο κ. Ανδρέας Μιλωνάς, θα είναι ο πρόεδρος της Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων Βορείου Ελλάδος, ο κ. Απόστολος Γινίτης, καθώς και εκπρόσωπος του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, ο κ. Γεώργιος Ασημόπουλος. Στο επίκεντρο λοιπόν η ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας, όπου εκεί το απόγευμα πάρα πολλές εξηγήσεις, να δοθούν πάρα πολλές πληροφορίες προς τους επιχειρηματίες για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας του τόπου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λένια Ιωαννίδου. Δράσεις τώρα συνολικής δαπάνης 140 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων στις υπηρετικές περιοχές δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης προκυρήσονται με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Νίκου Παπαθανάση. Η πρωτοβουλία απευθύνεται σε επιχειρήσεις υφιστάμενες, νέες αλλά και υποσύσταση, με στόχο την ανασυγκρότηση των περιοχών που επηρεάζονται από την ενεργειακή μετάβαση. Να πάμε στην Κοζάνη και την Αναστασία Παπαντώνη. Καλό μεσημέρι, Αναστασία.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάει από σήμερα, 15 Ιουλίου, η υποβολή αιτήσεων για τις δράσεις που προκηρύχθηκαν με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, συνολικής δημόσιας δαπάνης 140 εκατομμυρίων ευρώ στις υπηρετικές περιοχές δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και αφορά επιχειρήσεις μικρές, μεγάλες, αλλά και υποσύσταση. Πρέπει να πούμε εδώ ότι η πρωτοβουλία με στόχο την παραγωγική ανασυγκρότηση των περιοχών που επηρεάζονται από την ενεργειακή μετάβαση απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και στους δήμους Μεγαλόπολης, Ιχαλίας, Γορτινίας και Τρίπολης της περιφέρειας Πελοποννήσου, μέσω της στήριξης επενδύσεων που συμβάλλουν στον τεχνολογικό εξυγχρονισμό, στην αναβάθμιση της παραγωγικής δυναμικότητας και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης αφορούν επενδυτικά σχέδια με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό από 300.000 ευρώ ως 12 εκατομμύρια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και από 5 εκατομμύρια ευρώ ως 40 εκατομμύρια ευρώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 50% για μεγάλες επιχειρήσεις, 60% για μεσαίες και 70% για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Οι επιλέξιμες δαπάνες εντάσσονται ενδεικτικά στις κατηγορίες κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος, αγορά κτιρίου, εξοπλισμός, λογισμικό, μεταφορικά μέσα, φιλικά προς το περιβάλλον, πιστοποιήσεις προϊόντων και διαδικασιών και διπλώματα εύρεση τεχνίας. Επίσης εντάσσονται δαπάνες για την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένων των αντιλίων θερμότητας, καθώς και συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη αναγκών των επιχειρήσεων. Παράλληλα, μπορούν να ενταχθούν στη δράση και δαπάνες για απασχόληση εργαζομένων με αναπηρία. Να θυμίσουμε ότι οι αιτήσεις ξεκινούν σήμερα, όπως είπαμε, από την αρχή και ολοκληρώνονται στις 30 Σεπτεμβρίου. Κέλλη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αναστασία, για τα προγράμματα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στην Περιφέρεια. Μίλησε στον 102 FM η διοικήτρια της υπηρεσίας, Γιάννα Χορμόβα, με αφορμή την σημερινή παρουσίασή τους. Η ίδια αναφέρθηκε στο πώς οι άνεργοι έχουν βρει δουλειά, πώς επορωφώνται μετά από επιδοτούμενα προγράμματα και τόνισε ότι η έναρξη του κύκλου των συναντήσεων εργασίας με τις περιφερειακές διευθύνσεις της ΔΥΠΑ σηματοδοτεί ένα νέο κύκλο διαζώσης συναντήσεων με στελέχη, επιχειρηματίες και τοπικές κοινωνίες.
5: Τα εργαλεία μας ήταν προσαρμοσμένα κυρίως στις ανάγκες των ωφελουμένων, δηλαδή στο να σκιαγραφίσουν καλύτερα, όσο το δυνατόν πληρέστερα, το προφίλ του ανθρώπου που αναζητά εργασία, όχι τόσο το προφίλ της επιχείρησης που το προσφέρει. Τώρα είμαστε στην περίοδο που κάνουμε και αυτή τη συμπλήρωση στα εργαλεία μας. Έχουμε όμως ποιοτικούς δείκτες. Με αυτό θέλω να σας πω ότι δεν έχουμε αυστηρά αριθμητικά στοιχεία. Έχουμε δύο καθοριστικούς δείκτες. Ο πρώτος είναι ότι πρώτον στις επιδοτούμενες θέσεις εργασίας καμία πρόσκληση δεν έχει λήξει χωρίς να υπερκαλυφθούν οι θέσεις. Αυτό τι σημαίνει? Όταν βγάζουμε μία πρόσκληση για 30.000 ανθρώπους στο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, για παράδειγμα, έχουμε τουλάχιστον 40.000 θέσεις. Αυτό είναι ο ένας δείκτης, αλλά δεν έχουμε πόσες από τις 40.000 θέσεις αυτή τη στιγμή με απόλυτο τρόπο ανταποκρίνονται σε μία, σε δύο, σε δέκα, σε χίλιες επιχειρήσεις. Ο δεύτερος όμως ποιοτικός δείκτης είναι. Δεν έχουμε πόσες από τις 40.000 θέσεις αυτή τη στιγμή με απόλυτο τρόπο ανταποκρίνονται σε μία, σε δύο, σε δέκα, σε χίλιες επιχειρήσεις.

0: 15 άτομα προσωπικό και πάνω. Έχουμε λοιπόν αυτούς τους δύο δείκτες. Πρώτον, ότι όλες οι θέσεις μας υπερκαλύπτονται. Δεύτερον, ότι όλο και περισσότερες επιχειρήσεις έρχονται και μας ζητούν τη συμμετοχή τους στα προγράμματα, είτε στις ημέρες καριέρας, είτε και στις ημέρες συμβουλευτικής, τα job ready που δημιουργούμε.
1: Επτά κρουαζιερόπλοια έδεσαν ταυτόχρονα σήμερα στο λιμάνι της Κέρκυρας, αποδεικνύοντας τη μεγάλη ικανότητα του συγκεκριμένου λιμανιού να δεχθεί αντίστοιχα πλοία στον ειδικό βραχιονάτο και όχι αρόδου. Ο Λικούργος Κιαδόπουλος είναι τώρα μαζί μας. Λικούργε, καλό μεσημέρι.
2: Γιατί μας έκοψαν στη μέση. Νομίζω έχουμε στάσει, έχουμε το βαχύδι, έχουμε τον δειγματολίτη.
1: Λίγο πιο δυνατά, σε παρακαλώ, γιατί δεν σε ακούμε. Όχι, δεν ακούμε το Λικούργο Σχαδόπουλο. Να κάνουμε άλλη μια δοκιμή. Όχι, έχουμε κάποιον άλλο συνάδελφο. Ωραία, να πάμε τώρα από την Κέρκυρα στη Ζάκυνθο και τον Ανδρέα Παπαδημητρίου. Οι λιμενικές αρχές εκεί προχώρησαν στη σύλληψη δύο κυβερνητών τουριστικών σκαφών. Η μία περίπτωση αφορούσε υπεράριθμους επιβάτες και η άλλη τραυματισμό επιβάτη. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
3: Από τη Ζάκυνθο, στην πρώτη περίπτωση συνελήφθη, όπως είπαμε, ο κυβερνήτης του σκάφους, ο οποίος 42 ετών δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου του Λαγαμά. Είχε το σκάφος του και έκανε περιήγηση σε συγκεκριμένα σημεία που κάνουν σε αυτή την περιοχή, δηλαδή Μαραθωνίτσι μέχρι Μυδίθρες και θέαση γελωνών οι οποίες κολυμπούν στον κόλπο του Λαγαμά. Η άδεια για το σκάφος του ήταν για 10 άτομα, εκείνος θεώρησε καλό να βάλει μέσα 16, οπότε και συνελήφθη. Η δεύτερη περίπτωση έχει να κάνει από την πλευρά του ναυαγίου στη βορειοδυτική πλευρά του νησιού, όπου ένας 53χρονος Ούγγρος τουρίστας ήταν σε ένα από τα ημερόπλια που κάνουν διάφορες επίσης συνήθως τον περίπλο του νησιού. Βγαίνοντας από την περιοχή του ναυαγίου, είχε κάποιες αναταράξεις. Ο Ούγγρος φαίνεται να χτύπησε, να τραυματίσει για τις αναταράξεις στη μέση του. Μεταφέρθηκε στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου Βολιμών και από εκεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Οπότε συνελήφθηκε ο 59χρονος χειριστής του σκάφους για βλάβη από αμέλεια.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να πάμε τώρα πάλι στην Κέρκυρα να κάνουμε μία ακόμα προσπάθεια. Αν μας ακούει τώρα ο Λικούργος Σκιαδόπουλος. Καλό μεσημέρι, Λικούργε.
4: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα.
1: Ναι, τώρα είμαστε μια χαρά.
4: Λοιπόν, αναφερόμαστε στην είδηση ότι το λιμάνι του νησιού πολιορκείται από το μεγαλύτερο αριθμό κρουαζιεροπλοίων που έχουν δέσει φέτος σε μία και μόνο ημέρα στο νησί. Και μάλιστα σε συγκεκριμένο χώρο του λιμένα της πόλης, διαμορφωμένο ειδικά να δέχεται κρουαζιερόπλοια. Οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενούν πολλά και μεγάλα πλοία, 7 εν συνόλο σήμερα, δυνατότητα που δεν έχουν άλλα λιμάνια της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς εκεί μετά από έναν αριθμό σκαφών που δένουν, τα υπόλοιπα μένουν αρόδου, αγκυροβολημένα δηλαδή εκτός λιμένα, και οι επιβάτες τους μεταφέρονται με βάρκες ή πλοιάρια. Ένα από τα σημερινά πλοία, μάλιστα το Sun Princess, μεταφέρει 5.500 επιβάτες και άλλα 1.000 μέλη πληρώματος, καθώς είναι το μεγαλύτερο της Μεσογείου. Ο τουρισμός των κρουαζιεροπλοίων φέρνει έσοδα στην τοπική οικονομία καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, αφού ο συγκεκριμένος θεματικός τουρισμός επεκτείνεται διαρκώς. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα το γεγονός ότι πολλοί επιβάτες αποφεύγουν τη high season τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ο καλύτερος μήνας κρουαζιέρας είναι πλέον ο Οκτώβριος. Την εποχή εκείνη έχουμε χαμηλότερα εισιτήρια, λιγότερο κόσμο στα λιμάνια που σταματούν τα κρουαζιερόπλοια και φυσικά πολύ λιγότερη ζέστη, γεγονός που κάνει πιο ευχάριστες τις εκδρομές των επιβατών.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για την επιδότηση λιπασμάτων ζητά ο ενιαίος αγροτικός σύλλογος Ιερά Πέτρας μέσω επίσημου αιτήματος προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και την ΑΔΕ, διότι όπως τονίζουν είναι σφιχτικά τα χρονικά περιθώρια για την υποβολή των δικαιολογητικών. Να πάμε στο Λασίθι και τον Ιάσον Αταβλά. Καλό μεσημέρι, Ιάσον.
5: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Επιστολή λοιπόν προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στην ΑΔΕ, έστειλε ο Αγροτικός Σύλλογος Ιερά Πέτρας προκειμένου να ζητήσει παράταση. Όπως δήλωσαν οι αγροτοσυνδικαλιστές, είναι πάρα πολλά τα έγγραφα τα οποία ζητούνται. Επίσης, το χρονικό περιθώριο είναι πάρα πολύ μικρό για να μπορέσουν να συλλέξουν οι αγρότες τα έγγραφα και να ακολουθήσουν όλη αυτή τη γραφειοκρατία.

0: ευρωπαϊκή διαδικασία προκειμένου να επιδοτηθούν και να πάρουν τα λοιπάσματα. Έτσι λοιπόν ζητούν από την Βουλή Αγροτικής Ανάπτυξης και την ΑΔΕ να παρατεθεί ο χρόνος προκειμένου να μπορέσουν όσοι δικαιούνται να πάρουν αυτή την επιδότηση για να πάρουν τα αγροτικά εφόδια, τα λοιπάσματα, να το καταφέρουν. Είναι μια δύσκολη περίοδος. Τα έξοδα όσον αφορά την παραγωγή είναι πάρα πολύ μεγάλα. Οπότε προσπαθούν, ζητούν αυτή την παράταση για να υποφεληθούν αυτής της εκτόσεως.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Άσονα. Η ανάπτυξη του δικτύου φυσικού αερίου στα Ιωάννης έρχεται σταδιακά σε φάση ολοκλήρωσης, με τις πρώτες συνδέσεις καταναλωτών να προγραμματίζονται για το προσεχές φθινόπωρο. Η Βάσο Γκόρου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, πράγματι. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων, έχουν κατασκευαστεί 36 από τα συνολικά 123 χιλιόμετρα του δικτύου που αναπτύσσεται στους Δήμους Ιωαννιτών και Ζήτσας. Από αυτά τα 15 χιλιόμετρα αφορούν το δίκτυο μέσης πίεσης, το οποίο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Έχουν κατασκευαστεί ακόμα 21 χιλιόμετρα του δικτύου χαμηλής πίεσης, από το οποίο πρόκειται, στο οποίο πρόκειται να συνδεθούν τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Έχουν εγκατασταθεί δύο σταθμοί αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου στη βιομηχανική περιοχή των Ιωαννίνων και έχει ολοκληρωθεί και το τμήμα του δικτύου που θα τροφοδοτήσει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Εκτιμάται ότι το δυσκολότερο τμήμα του έργου έχει ήδη υλοποιηθεί και οι πρώτες συνδέσεις θα μπορούν να πραγματοποιηθούν στις αρχές του φθινοπόρου. Η υποβολή των αιτήσεων αναμένεται να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο. Στη διάρκεια της συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο έγινε αναφορά και στα προβλήματα που προκάλεσαν οι εργασίες κατασκευής, οι οποίες θα συνεχιστούν για δύο περίπου ακόμα χρόνια. Προκάλεσαν καθυζήσεις, λακκούβες, φθορές στις οδούς της πόλης, ζημιές σε δίκτυα ίδρυψης και αποχέτευσης. Όπως αναφέρθηκε από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, υπάρχει δέσμευση για πλήρη αποκατάσταση όλων των κακοτεχνιών και των ζημιών που έχουν προκληθεί σε δίκτυα και υποδομές. Δεν βρίσκεται ο Δήμος Υποδήμαρχος σε αντιπαράθεση με την εταιρεία, καθώς είναι ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας για την πόλη, αλλά δεν μπορεί να γίνονται ανεκτές κακοτεχνίες και ότι όλες οι ζημιές πρέπει να αποκατασταθούν πλήρως. Στην ίδια συνεδρίαση εξετάστηκε και η πορεία του έργου ανάπτυξης του δικτύου οπτικών ινών που εξελίσσεται παράλληλα και επίσης προκαλεί προβλήματα. Προβλήματα μάλιστα που είχαν οδηγήσει και στην ανάκληση από το Δημοτικό Συμβούλιο των Αδειών Εξκαφής. Η εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη, το Δημοτικό Συμβούλιο όμως δεν έλαβε απόφαση. Ωραία. Για την επανέναρξη των εξκαφών, καθώς θέλουν να εξετάσουν την πρόοδο του έργου και την ποιότητα των αποκαταστάσεων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα στο φανάρι της Κομωτινής και τον Γιάννη Πετρακόπουλου. Εκείνη σε εξέλιξη έλεγχη στο νερό Κολύμβησης. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Κέλλη. Έτσι ακριβώς. Συνολικά, η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας και Θράκης υλοποιεί ένα έργο ελέγχου των υδάτων κολύμβησης σε 177 ακτές σε όλη τη Μακεδονία και σε όλη την Θράκη. Οι 57 από αυτές είναι στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Η επιλογή των παρακολουθούμενων περιοχών και σημείων έχει γίνει από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Επικεφαλής του έργου είναι ο γραμματέας της αποκεντρωμένης διοίκησης της Μακεδονίας της Θράκης, ο κ. Δημήτρης Γαλαμάτης, ο οποίος μάλιστα είναι και εδώ, επί τόπου, παρόν στη Δημοτοληψία.
1: Υποθέτω μπορούμε να έχουμε μια συνομιλία, έτσι.
3: Ναι, ναι. Είναι στη διάθεσή σας.
1: Κύριε Γαλαμάτη,
4: καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
1: Κύριε Γαλαμάτη, μου τα στοιχεία καταγράφονται σε τακτική βάση για την ποιότητα των νερών και στην κεντρική Μακεδονία που βρισκόμαστε εμείς και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη όπου είστε αυτή τη στιγμή. Σε γενικές γραμμές είμαστε ευχαριστημένοι από τα αποτελέσματα.
4: Ναι, από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο, δηλαδή και πριν ξεκινήσει η περίοδος μπάνιων και μετά, ελέγχονται όλα αυτά τα 177 σημεία όπως είπατε. Εδώ και αρκετά χρόνια και θα συνεχίσουν να ελέγχονται. Είναι η μόνη δημόσια κρατική, θα έλεγα, ελεκτική διαδικασία στα νερά κολύμβησης. Όλες οι υπόλοιπες διαδικασίες είναι πρόκειται από τον ιδιωτικό τομέα, όπως για παράδειγμα η Πρωτοβουλία για την Γαλάζια Σημαία. Σε συνεργασία με αναδόχους που ανά τρία χρόνια αναλαμβάνουν το συγκεκριμένο έργο, γιατί Εμείς δεν έχουμε η αποκεντρωμένη αυτή την υποδομή, την εργαστηριακή. Γίνεται αυτός ο έλεγχος σε μηνιαία βάση. Σήμερα ήταν η σειρά εδώ του ενός από τα δύο σημεία της παραλίας του Φαναρίου και επιλέξαμε μαζί με τους συνεργάτες και τα υπηρεσιακά στελέχη της αποκεντρωμένης να συνεργαστούμε με την ΕΡΤ και ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, γιατί φωτίζει μια δράση, μια δημόσια δράση, ούτως ώστε ο πολίτης να ξέρει ότι πίσω από τα Excel και από τις ανακοινώσεις, τα αποτελέσματα από όλες τις παραλίες είναι ενερτημένα και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και στην αποκεντρωμένη λήξη Μακεδονίας Τράκης για κάθε παραλία. Υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται, ελέγχουν και παρεμβαίνουν προκειμένου να βγάλουν αυτά τα αποτελέσματα. Το ευχάριστο είναι για να πω ότι δεν έχουμε μέχρι τώρα κάποιο σημείο πρόβλημα που θα πρέπει να επέμβει κάποιος άλλος φορέας. Mm-hmm. Και αυτό είναι ίσως και μια καλή απάντηση και ένας τίτλος τιμής για τις παραλίες της περιοχής μας, που δίνουν και μια προστιθέμενη αξία ποιότητας όσον αφορά, όπως είπαμε, τα κολοβακτηριοειδή και άλλου είδους ξένου σώματα, όπως είναι το καουτσούκ, το πλαστικό και άλλες ουσίες που εμείς αναζητούμε κατά τους ελέγχους μας.
1: Βέβαια, αυτά φαίνονται τώρα τα πλαστικά, το καουτσούκ, το γυαλί, τι θα είναι, αλλά τα άλλα τα μικροβιολογικά, ο κόσμος δεν μπορεί να τα δει. Επομένως, μπορεί από κάπου να δει τα στοιχεία για να ξέρει τι γίνεται.
4: Γίνεται δηματοληψία με τις διαδικασίες που προβλέπονται της δηματοληψίας, γίνεται ο εργαστηριακός έλεγχος και σε 3-4 μέρες υπάρχουν τα αποτελέσματα. Είναι ανερτημένα και στην ιστοσελίδα της αποκεντρωμένης δίκης Μακεδονίας Τράκης, σε σημείο που εύκολα μπορεί κάποιος να το δει, αλλά και σε αντίστοιχη ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπου χτυπώντας την παραλία ενδιαφέροντος ο καθένας, μπορεί να δει διαχρονικά την κατάσταση των υδάτων του συγκεκριμένου σημείου, μέχρι και την τελευταία που είναι ο περασμένος μήνας, ο Ιούνιος δηλαδή.
1: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και για τους ελέγχους που γίνονται τακτικά και φροντίζετε ώστε να είμαστε ασφαλείς και εμείς και οι τουρίστες που επισκέφτονται τη χώρα μας. Να είστε καλά και καλή συνέχεια.
4: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και εσάς και τους ακροατές και τους συνεργάτες.
1: Και πάμε να κλείσουμε με πολιτισμό όπως κάθε μέρα. Η Εθνική Λυρική Σκηνή και το Διπεθέ Καβάλας παρουσιάζουν απόψε την όπερα με τίτλο Φαέθον στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων. Η Πέννη Τομπρή θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Πέννη.
5: Καλό μεσημέρι. Ενταγμένη στο πλούσιο πρόγραμμα του φετινού 61ου Φεστιβάλ Φιλίππων, είναι αυτή η σπουδαία καλλιτεχνική σύμπραξη που εμπνέεται από το μύθο του νεαρού που επιχείρησε να οδηγήσει το άρμα του ήλιου και κατέληξε να πυρπολήσει τον κόσμο. Η παράσταση με τίτλο Φαέθον, που γεννήθηκε από τη δημιουργική συνάντηση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του Διπεθέ Καβάλας, σηματοδοτεί την ιστορική επιστροφή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων μετά από 25 ολόκληρα χρόνια. Ένα από τα σημαντικότερα έργα του Γάλλου μουσουργού, Ζαν Μπατίστ Λιλί, διασκευάζεται από την καταξιωμένη συνθέτηδα Βασιλική Λεγάκη, φέρνοντας σε διάλογο την παρόκ όπερα με τη σύγχρονη ποίηση και την ηλεκτροακουστική δημιουργία, ενώ τη σκηνοθεσία της παράστασης υπογράφει η Σοφία Αντωνίου και την καλλιτεχνική της επιμέλεια η ομάδα μουσικού θεάτρου Ραφή. Η λυρική αυτή τραγωδία αντλεί την έμπνευσή της, θα πρέπει να πούμε, από τις μεταμορφώσεις του Οβιδίου και είναι ουσιαστικά ένας παραμορφωτικός καθρέφτης της εξουσίας, της αλαζονίας και της απληστίας των προνομιούχων που παρασέρνει τα πάντα στο πέρασμά της, τις ζωές των απλών ανθρώπων και τη μοίρα του κόσμου. Απόψε λοιπόν στις 9.30 στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 15 ευρώ και μειωμένο στα 10.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
6: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στις μεσηβρινές και απογευματινές ώρες θα επικρατήσει αύριο στα υπηρωτικά, ενώ στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα βόρεια ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μπόφορ, στο Αιγαίο τοπικά 5 με 6 και ίσως και 7. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 και τοπικά στα υπηρετικά και τους 36 με 37, ενώ στα δυτικά τοπικά μέχρι και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασέβη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης, στην τεχνική επιμέλεια ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοφημερίδα με την Ελένη Ιατρού. Καλό απόγευμα, ραντεβού αύριο στη 1.

ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λησοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη. Ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
2: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
3: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
2: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
1: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
4: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο αγκαλιά.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
5: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: 8 στις 2 αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Θεσκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ραγδαία κλιμάκωση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. 7 νεκροί από αμερικανικά πλήγματα. Με αποφασιστική απάντηση απειλεί η Τεχεράνη. Νέα διάσταση στη Μαρφίν με τη μαρτυρία του δημοσιογράφου που κατέγραψε τους 5 λίγο πριν την επίθεση και την προφυλάκηση των 2 κατηγορουμένων. Θα προσπαθήσω να σταθώ ξανά στα πόδια μου γιατί αυτό θα είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους ενέργειες, δήλωσε κατά την έξοδό της από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα. Προφυλακιστέ και ο 24χρονος για τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα. Σας θέλω έτοιμους επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Στο τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εσύ που είχε ποτέ η χώρα, είπε ο Πρωθυπουργός από την Ιστιαία στα εγγένεια της πρώτης μονάδας τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε κέντρο υγείας στην Ελλάδα. Κατεπήγουσα εισαγγελική έρευνα για τις ρογμές σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη, που εικάζονται ότι συνδέονται με τα έργα του Μετρό. Κάτοικοι της περιοχής προγραμματίζουν παράσταση διαμαρτυρίας στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων στις 2.30 το μεσημέρι. Εισαγγελική παραγγελία και για την άμεση απομάκρυνση των μπάζων της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα με τη συνδρομή της περιφέρειας Αττικής. Και πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: Η ένταση στη Μέση Ανατολή ανεβαίνει, κυρίες και κύριοι, με την κρίση Ιράν-ΗΠΑ να κλιμακώνεται και τις αγορές να βρίσκονται σε επιφυλακή. Την ίδια ώρα έχουμε νέα δεδομένα στην υπόθεση της Μαρφίν με κρίσιμες μαρτυρίες και εξελίξεις στη δικαιοσύνη. Όμως, θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από μια μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό πολιτισμό. Σκασμός εσύ Αντωνάκη μου. Μια τάκα που έγινε ιστορία, έκανε γενιές Ελλήνων να χαμογελάσουν και χάρισε στη Μάρο Κοντού μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές του κοινού. Η μεγάλη ηθοποιός έφυγε, όμως το σπίτι της πλάκας μένει γεμάτο αναμνήσεις. Εκεί όπου έζησαν ο Αντωνάκης και η Ελενίτσα, θα ζει πάντα η μαγεία μιας ταινίας που αγαπήθηκε όσο λίγες. Γιατί μεγάλοι καλλιτέχνες δεν χάνονται ποτέ.

0: Μένουν στις εικόνες που αγαπήσαμε, στις ατάκες που έγιναν ιστορία και σε ένα σπίτι της πλάκας που δεν θα γκρεμιστεί ποτέ στη μνήμη μας. Η Μαρακοντού λοιπόν έφυγε σήμερα το πρωί σε ηλικία 92 ετών. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα, ενώ νωρίτερα είχε νοσηλευτεί και στο Αττικόν. Μαζί μας είναι η Ειρήνη Κυρίτση. Καθότι η Ειρήνη το προηγούμενο διάστημα είχε περάσει μια μεγάλη περιπέτεια με την υγεία της. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς η είδηση του θανάτου της σκόρπισε θλίψη στο καλλιτεχνικό χώρο και όχι μένω. Μάλιστα το νοσοκομείο και ο Σάββας εξέδωσε και ιατρικό ανακοινωθέν, στο οποίο αναφέρει με βαθύτατη λύπη ανακοινώνουμε ότι σήμερα κατά τις πρωινές ώρες απεβίωσε η γνωστή ηθοποιός Μάρο Κοντού στο Γενικό Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο, Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών Άγιος Σάββας, μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της και παρά τις επίμονες προσπάθειες των θεραπώντων ιατρών. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλληπιτήριά μας στους οικείους της. Να σας πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες, η Μάρο Κοντού αντιμετώπιζε πρόβλημα με την υγεία της και αρκετό διάστημα. Είχε καρκίνα στο πνεύμα σε προχωρημένο στάδιο και είχε κάνει και μεταστάσεις και πλέον δεν σύγχωρε άλλη θεραπεία. Όπως είπες και εσύ, το προηγούμενο διάστημα είχε νοσηλευτεί και στο νοσοκομείο Αττικών, ωστόσο για άλλου είδους περιπέτεια που αντιμετώπισε, με κάποιο κάταγμα που είχε υποστεί. Κατάφερε λοιπόν να πάρει εξιτήριο τότε και λίγο καιρό μετά χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο Άγιο Σάββας, όπου κατέληξε.
0: Μιλώντας το πρωί στο Air News Radio 105,8 και στο Βασίλη Αδαμόπουλο, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κ. Μιχάλης Γιαννάκος, ανέφερε ότι παρόλο που ίδια αντιμετώπιζε σοβαρότατα προβλήματα, έδινε θάρρος και δύναμη στους άλλους ασθενείς, οι οποίοι μάλιστα είχαν λιγότερα σοβαρά προβλήματα από εκείνα που αντιμετώπιζε ίδια. Για να τον ακούσουμε.
2: Ήταν πραγματικά αξιέπαινη, δηλαδή ήταν. Τι να σας πω. Ήταν μια ασθενή η οποία έξω καρδιά.
3: Έτσι ακριβώς μάθαμε, εσείς θα τα ξέρετε και καλύτερα, γιατί μιλάτε και επικοινωνείτε με τους συναδέλφους σας, ότι έδινε κουράγιο στους άλλους ασθενείς, τους έλεγε αστεία, άνοιγε συζητήσεις, ήταν εξαιρετικά προσινής άνθρωπος.
2: Ναι, ακριβώς.
3: Έτσι δεν είναι, ναι.
2: Ακριβώς. Ενώ η ίδια έδινε μάχη για τη ζωή.
3: Έδινε μάχη ζωή.
2: Ήταν λίγο πριν το θάνατο, έδινε κουράγιο στους άλλους ασθενείς που είχαν πολύ μικρότερα προβλήματα από την ίδια.
0: Η Μάρο Κοντού λοιπόν με το πολύπλευρο ταλέντο, τη μεγάλη ερμηνευτική της γκάμα, χάρισε στο κοινό ρόλους που έμειναν αξέχαστοι. Από την τρυφερή Ελενίτσα στην εμβληματική κομεντή «Μη δε γίνει να φοβείτε τον άνδρα», την πριόζα Ιταλίδα από την Κυψέλη, μέχρι τη γοητευτική Λίλη στη Σοφερίνα και την εθέρια Ισμήνη στην Αντιγόνη. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις συνεντεύξεις που έδωσε η ίδια με αυτή την ταπεινότητα που την χαρακτήριζε.
4: Ίσως ήμουν τυχερή στη ζωή μου, γιατί δεν έκανα κανένα σχέδιο ποτέ. Ήθελα να γίνω μια χορεύτρια σπουδαία και επώνυμη. Έγινα ηθοποιό. Είμαι περαστική. Είμαι ένας κόκκος της Σάμου μέσα σε αυτό το σύμπαν. Τίποτα το σπουδαίο δηλαδή. Ένα συμβάν είμαι κι εγώ. Όταν το συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα, δεν σου κάνουν πολλά πράγματα εντύπωση. Τα θεωρείς απλά. Έρχονται απλά, τα υπηρετείς απλά και έντιμα. Φεύγεις απλά. Δεν μ' αρέσουν τα μεγάλα λόγια.
0: Πάμε τώρα στην Έλενα Νεοφωτίστου να θυμηθούμε τη σπουδαία διαδρομή μιας ηθοποιού. Έλενα αποκινήθηκε με την ίδια άνεση από την κωμωδία μέχρι το δράμα. Άλλωστε χαρακτηρίστηκε και από πολλούς η μεγάλη κυρία του ελληνικού σινεμά. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Ήταν η μάλλον είναι από τη γενιά αυτών των καλλιτεχνών που υπηρέτησαν μέχρι τέλους αυτό που είχαν επιλέξει. Μάρο Κοντού λοιπόν και η ευφυτενής κυρία που έμπαινε μέχρι και πριν από 2-3 μήνες στα σπίτια μας μέσω της μικρής οθόνης και που έκανε βόλτα με το σκύλο της χωρίς έπαρση της Σταρ και μιλούσε σε όλους αυτούς που της απίφθηναν τον λόγο, πέρασε από σήμερα σε μία από τις σελίδες της πρόσφατης καλλιτεχνικής ιστορίας της χώρας μας. Το αποχαιρετιστήριο μήνυμά της, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη κάνει λόγο για ένα ανεπίληπτο, συγγνώμη, και ταλέντο και ήθος μιας άλλης εποχής που διέθετε η Μάρο Κοντού, συμβαδίζοντας με τη διακριτική και αταλαντευτή αφοσίωσή της στην τέχνη. Ο λόγος της τσιγκουράτος, θα λέγαμε, ευθύς και χωρίς να χαϊδέψει κανένα αυτή. Απόλυτα ρεαλίστρια, ομολογούσε μεταξύ άλλων, δεν θέλω να γυρίσω στα 25 όπως ήμουν, θέλω αυτό που είμαι σήμερα να κρατήσει λίγο ακόμα. Και ομολογουμένως κράτησε χωρίς την πολύχρονη βιολογική κατάρρευσή του. Η νοσηλεία της στο Αττικό και στον Άγιο Σάββα, όπως ο πολύ σωστά ακούσαμε, κράτησε πάρα πολύ λίγο, σχεδόν 2 μήνες. Ελευθερία και ενέργεια, συνώνυμες της ύπαρξής της, ποια όμως είναι η Μάρο Κοντού, ήταν, πώς ξεκίνησε και πώς διανθίστηκε αυτή η διαδρομή.

0: Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 21 του Ιούνιου του 1934 μέσα σε ένα σπίτι, όπως είπα και στο Δημήτρη Πετρόπουλο, σε ένα σπίτι σλιβερό και πένθυμο. Και αυτό γιατί είχε χάσει και τον πατέρα της, αλλά στη συνέχεια και τον πατριό της. Παρ' όλα αυτά μιλάμε για ένα άτομο που απέπνεε χαρά και αισιοδοξία. Μαριάνθη Κοντού τελείωσε το Λύκειο στο Μακρυγιάννη και στη συνέχεια την κέρδισε η χορευτική τέχνη, μια τέχνη που προστάτεψε το σκελετό της από το απότομο ύψος που πήρε κατά την εφηβεία της, τη λάτρεψε, αλλά και που έγινε το διαβατήριο για την υποκριτική. Αναζητώντας τα πρώτα της χρήματα, μπήκε στο χορό του αρχαίου δράματος στο Εθνικό Θέατρο. Είναι λίγο περίεργο, αλλά όλοι εμείς που αναζητούμε μνήμες της Μάρος Κοντού, όπως και εσύ ετόκαν προηγουμένως, ανατρέχουμε στις ταινίες του Φίνου και του Καραγιάννη. Παρ' όλα αυτά, στο ενεργητικό της, η ίδια έλεγε: έχω 90 θεατρικά έργα, ενώ οι ταινίες μου είναι μόνο 36. Παξινού, Μινωτή, Συνοδεινού, Αρώνη, Μανολίδου, Κοτσόπουλος, και αυτά είναι μόνο λίγα από τα ονόματα που τη στήριξαν στα πρώτα βήματα στο Εθνικό Θέατρο. Πραγματική μύθη, η πρώτη θεατρική πρόταση για πρωταγωνιστικό ρόλο ήρθε από τον Τίνο Ηλιόπουλο για μια μεγάλη περιοδία σε Ελλάδα και Κύπρο. Στον κινηματογράφο η πρώτη της ταινία ήταν «Τα κίτρινα γάντια». Η συνάντηση με το χώρο φυσικά και το μοίρασμα της θεατρικής σκηνής ήταν για αυτή μια μοναδική ευκαιρία, όπως ευκαιρία ήταν η «Οδός ονείρων» με τον Χατζηδάκη, τον Αλέξο Λωμό, τον Νίκο Γκάτσο, τον Γιάννη Τσαρούχη. Θεωρούσε και ήταν τυχερή και μάλιστα όπως η διαίγε χωρίς να κάνω δημόσιες σχέσεις. Σταθμό στην κινηματογραφική της πορεία ήταν το τέρι της, ο σύντροφος πάνω στο πανί, αυτή η συνύπαρξη με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Θέατρο, σινεμά, αλλά και πολιτική, κάτι που συνάντησε μεγαλώνοντας. Η Μάρο Κοντού διατέλεσε δημοτική σύμβουλος Αθηνών και βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Σε όλα αυτά όμως έρχεται να προσθέσετε και την ζωγραφική που την αναζωογονούσε, όπως και την κοινωνική προσφορά. Για 2 χρόνια ήταν πρόεδρος του Κέντρου Γραφών Μητέρα από το 2004 έως το 2006. Ήταν στα παιδιά που δεν είχε ποτέ, έλεγε η ίδια. Ελεύθερη, πολυάσχολη, ακομπλεξάριστη, μόνη, χωρίς τα μονότονα και ενοχλητικά της μοναξιάς, αυτή ήταν η Μάρο Κοντού. Δεν ήμουν ασφαλής, έλεγε η ίδια και συμπλήρωνε. Αν είχα τα μυαλά που έχω σήμερα, δεν θα είχα κάνει κανένα γάμο, γιατί έκανε 2 γάμους από έρωτο.
1: Αυτό το ψηλό κομψό λοιπόν κορίτσι με τα εκφραστικά μάτια, όπως μας την περιέγραψες και εσύ, που έφερε αυτόν τον αέρα ανανέωσης στο χώρο του ελληνικού θεάματος και κατάφερε να γίνει από τις πιο δημοφιλείς ηθοποιούς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Έλενα Νεοφωτίστου. Τώρα με το αντίο Λενίτσα μου αποχαιρέτησε ο γερός του Κωνσταντίνου τη Μάρο Κοντού, την αγαπημένη του συμπροταγωνίστρια από την εμβληματική ταινία «Η Δεν Γίνει Να Φοβείται τον Άνδρα», ηθοποιός με τον οποίο η Μάρο Κοντού μοιράστηκε πολλές στιγμές του ελληνικού κινηματογράφου και εν λόγω για μια σπουδαία φίλη, σπουδαία κυρία, σημειώνοντας πως πέρα από τις δηλώσεις και τα λόγια, αυτό που μένει είναι η αγάπη του κόσμου για εκείνη. Με συγκίνηση αποχαιρέτησε τη Μάρο Κοντού και ο ηθοποιός Πασχάλης Τσαρούχας. Συνεργάστηκαν μαζί στη σειρά «Η Γη της Ελιάς». Ο ίδιος είπε ότι ήταν μια αυθεντική στάρ, τονίζοντας πως η παρουσία της ήταν αρκετή για να μαγνητίζει τα βλέμματα. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε νωρίτερα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
2: Η Μάρο ήταν παλικάρι, ήταν κουκλάρα, ήταν πρωταγωνίστρια, ήταν στάρι, δεν πεθαίνουμε, ξέρετε. Ό,τι και να συμβεί, μένει πίσω αυτή η εικόνα, η μεγάλη, αυτό το φως. Η Μάρο ήταν στάρ. Ήταν στάρ. Στάρ είναι πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Είναι άνθρωπος ο οποίος μπαίνει στο χώρο και τον γεμίζει. Είναι άνθρωπος ο οποίος θέλεις να σου μιλήσει, θέλεις να πάρεις λίγο από την ενέργειά του. Η Μάρο ήταν αυτά τα πράγματα. Έμπαινε στο χώρο και σταματούσαν τα πάντα. Χωρίς να κάνει κάτι, απλώς υπήρχε. Αυτό είναι ο στάτη.
1: Με λόγια γεμάτα συγκίνηση και θαυμασμό, αποχαιρέτησε τη Μάρο Κοντού και η Λιακό Νιόρδου, η οποία συνεργάστηκε μαζί της, περιγράφοντας τη σπουδαία πρωταγωνίστρια ως μια προσωπικότητα με σπάνια πνευματική διάβγεια, γενναιοδορία και αφοσίωση στην τέχνη της.
3: Είχε μια πλήρη ζωή και ήταν και πολύ φιλοσοφημένη σε αυτή την περίοδο. Δηλαδή, καταρχάς δεν φαίνεται ότι δεν ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ και έτσι έφυγε με πλήρη γνώση και χωρίς την αγωνία που καμιά φορά οι άνθρωποι που είναι ανέτοιμοι για αυτή τη στιγμή έχουν. Δηλαδή ήταν μια γυναίκα με πολύ λαμπερό πνεύμα, σπινθιεροβόλο, έξυπνη, εύστροφη και πάντα παρούσα στα πάντα. Δεν έκρυβε τα λόγια της, ήταν γενναιόδορη προς τους συναδέρφους και προς εμάς τους νεότερους που είχαμε την τιμή να δουλέψουμε μαζί της.
1: Η Άντζελα Γκερέκου, η οποία χωρίς να μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή της, μίλησε εδώ στο σταθμό μας για την τηλεοπτική της μητέρας στη σειρά «Η Γη της Ελιάς», με λόγια γεμάτα αγάπη, εκτίμηση, τονίζοντας την ιδιαίτερη σχέση που ανέπτυξαν, η οποία ξεπέρασε τα όρια της τηλεοπτικής συνεργασίας.
3: Όχι, νομίζω ότι ακριβώς έτσι ήταν. 5 χρόνια ήταν η τηλεοπτική μου μητέρα. Κυρίως όμως για μένα ήταν ένας άνθρωπος που συνδέθηκα πάρα πολύ μαζί του. Για όλους μας είναι η σπουδαία Μάρο Κοντού, η σπουδαία ηθοποιός, ο σπουδαίος άνθρωπος, η σπουδαία κυρία. Για μένα αυτά τα 5 χρόνια ήταν κάτι πολύ περισσότερο. Ήταν ένας άνθρωπος που συνδεθήκαμε, αγαπηθήκαμε, με στήριξε σε δύσκολες στιγμές, γενναιόδορη, γεμάτη αγάπη για τη ζωή, που τη μοίραζε απλόχερα τη γνώση και τη σοφία της, με γενναιοδορία και στους νέους ανθρώπους, στους νέους ηθοποιούς και σε όλους εμάς που συναναστρεφόμαστε μαζί της.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να αλλάξουμε όμως τώρα θέμα στο δελτίο μας. Νέα διάσταση στην έρευνα για τη φωνική επίθεση στην Μαρφίνδη. Η μαρτυρία του δημοσιογράφου Ηλία Προβόπουλου, ο οποίος βρισκόμενος τότε το 2010 στο πατάρι του βιβλιοπωλείου Ιωαννός στην Οδό Σταδίου, κατέγραψε με το φωτογραφικό του φακό μια ομάδα 5 ατόμων λίγα λεπτά πριν από το φωνικό εμπρισμό της τράπεζας. Είδαμε, λέει, μια ομάδα ανθρώπων να ξεχωρίζει μέσα στο πλήθος και ενστικτοδός έβγαλα τη φωτογραφική μηχανή, ανέφερε στο Earth News, περιγράφοντας τα κρίσιμα εκείνα δευτερόλεπτα.
5: 12 και 58 αρχίζουν κάποια επεισόδια μπροστά στον Ιαννό και με μπάλακες περνάνε τα μάτια, καθαρίζουν και φεύγουν από τον δρόμο που όπως είμαστε μαζί με άλλους ανθρώπους και μπαίνουμε μέσα για να αποκλειστούμε από τα καπνογόνα και τα δακρυγόνα. Εκεί όμως αρχικά βλέπουμε μια ομάδα ανθρώπων να ξεχωρίζει. Είναι άνθρωποι που δεν έχουμε ξαναδεί στις πορείες, με στολή κανονική αυτοί οι άνθρωποι. Μαύρα η μισή, η χακή η άλλη, με τζόκερ χακή η μισή, με τζόκερ μαύρα η άλλη και μαντήλια και μία γυναίκα στο μεταξύ. Και έτσι ενστικτοδός βγάζω τη μηχανή, μια μηχανή που έχω πάνω στη ζέτη μου και κάνω αυτές τις φωτογραφίες που είδαμε.
1: Ακούσαμε τι δήλωσε στο Earth News ο Ηλίας Προβόπουλος, ο δημοσιογράφος, ο οποίος περιέγραψε εκείνα τα δευτερόλεπτα με την επίθεση, τη φωνική επίθεση στην Μαρφίν. Οι φωτογραφίες που δημοσιοποιούνται Σοφία Ορφανού ουσιαστικά αποτυπώνουν καρέ-καρέ τις κινήσεις των ατόμων που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, ακριβώς. Και αυτές οι φωτογραφίες ήταν ένα ιδιαίτερο στοιχείο που αξιοποιήθηκαν και οι αστυνομικοί στην έρευνα που πραγματοποιήσαν αυτή την πολύμηνη, η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και 1,5 χρόνο. Καθώς μπορεί, όπως μαθαίνω από την αστυνομία, η δικογραφία να βγει και από το σιρτάρι τον Απρίλιο. Ωστόσο, οι αστυνομικοί πάρα πολλούς μήνες τώρα, και από παλιότερο υλικό, αλλά και από τις μαρτυρίες, προσπαθούν να ξεκλειδώσουν την υπόθεση και να φτάσουν και τα πρόσωπα που ακόμη δεν έχουν συλληφθεί. Τα ρούχα λοιπόν και τα αξεσουάρ των δραστών από τις φωτογραφίες ήταν το στοιχείο που κατάφεραν να ταυτοποιήσουν συγκριτικά και με φωτογραφίες από την προσωπική του ζωή και τις διακοπές τους οι αστυνομικοί, και να ταυτοποιήσουν και να κλειδώσουν τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Είχε καταθέσει και ο ίδιος μάλιστα από την πρώτη στιγμή, από το Μάιο του 2010, στις αστυνομικές αρχές. Να θυμίσουμε ότι οι 2-42χρονοι κατηγορούμενοι που οδηγήθηκαν ενώπιον ανακρίτρια και εισαγγελέα, παρά την άρνηση των κατηγοριών από την πλευρά του, οδηγήθηκαν με ομόφωνη απόφαση, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και οδηγούνται στη φυλακή. Πριν από λίγα λεπτά, μάλιστα, όπως μαθαίνουμε, βγήκαν και τα προφυλακιστήρια. Θα οδηγηθούν στις φυλακές Ναυπλίου και στις φυλακές Μαλανδρίνου. Αναμένουμε κιόλας να μάθουμε αν θα είναι υποειδικό καθεστώς, καθώς είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Επίσης, την ίδια ώρα και 46χρονη γυναίκα, η οποία συνένεσε για να, έρθει, για να γίνει άμεση η έκδοσή της στην Ελλάδα, προκειμένου και εκείνη να εμφανιστεί ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης. Όπως μαθαίνουμε από αστυνομικές μας πηγές, οι έρευνες αντιτρομοκρατικής συνεχίζονται και θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα, καθώς η υπόθεση παραμένει ανοιχτή.
1: Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες που μας μετέδωσες. Στις φυλακές λοιπόν Αυπλίου και Μανανδρινού οδηγούνται οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της τραγωδίας της Μαρφίν, έπειτα από την απολογία τους ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Τώρα να πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτά που μας είπε και η Σοφία Ορφανού, τα οποία υποστήριξε εδώ στο Air News ο Ηλίας Προβόπουλος, με τις φωτογραφίες τις οποίες τράβηξε ο ίδιος εκείνη την ημέρα. Σε ένα από τα στιγμιότυπα διακρίνεται ένας 42χρονος με καλυμμένο το πρόσωπο, με κόκκινο μαντίλι, λέει ο κύριος Προβόπουλος, και ένα ιδιαίτερο ζωγραφισμένο σακίδιο στην πλάτη. Πάμε να ακούσουμε και τι ακριβώς άλλο είπε.
5: Ένας πάει την βιτρίνα, ο δεύτερος πετάει μέσα ένα υγρό, δεν ήταν μολότο, και κάνει πουφ ξαφνικά, και ο τρίτος βάζει ένα ανάβη που πετάει κάτι αναμένο μέσα και κάνει ένα πουφ ξαφνικά και γεμίζει καπνούς και πλάγες στην Μαρτίν. Η ομάδα είναι γύρω στα 11 άτομα. Είναι τρεις. Ο ένας που είχε το υλικό για το εμπρησικό υλικό, είχε ένα κυρίο, ο άλλος είχε κάτι που μπροστά που έσπασε. Δεν φαίνονται και καλά, φαίνονται η κίνηση. Είναι στολίγοι να ξεχωρίζουν. Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιες στολίες στις πορείες ποτέ μέχρι τότε. Παπούτσια αντίρρηση ειδικά, φόρμα, κασκέτα και μαντήλια. Ψηλός με γυαλιά, μια γυναίκα με κοτσίδα, ξανθή, ενώ ήταν πίσω από το μαντήλι της. Ένας μεσαίου μεγέθους που είχε και το περισσότερο βάρος αυτός στο κυριό του, και ένας με ένα κόκκινο μαντήλι, τον οποίο τον έχουμε δει και στις φωτογραφίες όταν γίνει επίθεση στην περιφέρεια στη Συγκρού.
1: Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για την υπόθεση. Ωστόσο, όπως υποστήριξε και ο συνήκορός τους ο κ. Καμπαγιάννης, αρνήθηκαν την εμπλοκή τους. Βέβαια, ανακρίτρια και εισαγγελέας είχαν αντίθετη άποψη, αποφάσισαν ομόφωνα την προσωρινή τους κράτηση μετά και την αξιολόγηση των στοιχείων της δικογραφίας.
7: Ο εντολιάς μου συμμετείχε στην πορεία όπως εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, αλλά δεν συμμετείχε ούτε στα επεισόδια ούτε στον εμπρισμό.
1: Την ίδια στιγμή, όπως ακούσαμε και από την Σοφία Ορφανού, δρομολογείται και η επιστροφή στην Ελλάδα της 46χρονης που συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου και φέρεται ως το τρίτο μέλος της ομάδας που ερευνάται για τον εμπρισμό της τράπεζας. Η ίδια συνένεσε στην έκδοσή της ώστε να παρουσιαστεί ενώπιον των ελληνικών δικαστικών αρχών. Είναι μια διαδικασία η οποία δεν είναι χρονοβόρα. Θεωρούμε ότι λόγω της καλής επικοινωνίας μεταξύ των δύο αστυνομιών άμεσα θα επιστρέψει στη χώρα μας για να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη, ανέφερε στο Air News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία.
8: Είναι μια διαδικασία η οποία συνήθως δεν είναι χρονοβόρα. Έχουμε δει στο παρελθόν να συμβαίνει και μέσα σε πολύ λίγες ημέρες και να διαρκεί περίπου και ένα μήνα. Θεωρούμε όμως ότι επειδή ακριβώς υπάρχει καλή επικοινωνία μεταξύ των δύο αστυνομιών, είναι μια διαδικασία που θα γίνει άμεσα και θα επιστρέψει στη χώρα μας ώστε να οδηγηθεί και αυτή στη δικαιοσύνη. Τουλάχιστον εδώ και 1,5 χρόνο το τμήμα ανθρωποκτονιών της ελληνικής αστυνομίας αποκοινούμε την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, συλλέγει στοιχεία, τα αναλύει και έχει σχηματίσει αυτή τη δικογραφία. Μπορεί η ανάσυρση της δικογραφίας από την αρμόδια εισαγγελική αρχή να έχει έρθει τους τελευταίους μήνες, όμως η δική μας έρευνα έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, εδώ και τουλάχιστον 1,5 χρόνο, και κατάφεραν οι αστυνομικοί να συλλέξουν αυτά τα στοιχεία και να σχηματίσουν αυτή την πολυψέλιδη δικογραφία.
1: Γυρίζουμε σελίδα. Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν οι καταγγελίες για τις ρογμές που εμφανίστηκαν σε κτίρια στην Κυψέλη, με την εισαγγελία να παρεμβαίνει για να διερευνηθούν τα αίτια και η πιθανή σύνδεσή τους με έργα της γραμμής 4 του μετρό. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Άννα.
9: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Μετά τα δημοσιεύματα ότι από τις εργασίες του Μετροπόντικα στην περιοχή της Κυψέλης φαίνεται ότι σε ορισμένα παρακείμενα κτίρια έχουν παρουσιαστεί κάποιες ρογμές, ο προϊστάμενος εισαγγελέας πρωτοδικών της Αθήνας, ο κ. Αριστίδης Κορέας, έδωσε εντολή για την διενέργεια κατεπίκουσας προκατρακτικής έρευνας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν κάποια πρόσωπα ή ενδεχομένως και νομικά πρόσωπα έχουν διαπράξει αξιόπινες πράξεις, και βεβαίως να διαπιστωθεί το πιο σημαντικό απ' όλα, αν υπάρχει κίνδυνος από τις εργασίες του μετρό για αυτά τα κτίρια και για άλλα ενδεχομένως παρακείμενα κτίρια στην συγκεκριμένη γραμμή.
1: Τώρα καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά γίνονται και στον απόϊχο της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα περίπου πριν 2 εβδομάδες, εκεί όπου συνεχίζονται οι ενέργειες για την επόμενη ημέρα, με νέα σύσκεψη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για την απομάκρυση των υλικών αλλά και την αποκατάσταση του χώρου.
9: Ναι, ήταν η δεύτερη σύσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα στο χώρο της Αγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας. Προείδρευσε ο προϊστάμενος της Αγγελίας, ο κύριος Κορέας. Συμμετείχαν ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χάρης Δούκας, και ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο Νίκος Χαρδαλιάς, προκειμένου να βρεθεί μια λύση για την απομάκρυνση των μπαζών. Αποφασίστηκε να δοθεί άμεσα εισαγγελική παραγγελία από τον κύριο Κορέα, προκειμένου να απομακρυνθούν άμεσα τα μπάζα από την πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα. Σίγουρα θα χρειαστεί συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής με τα σχετικά συνεργεία, προκειμένου να απομακρυνθούν τα μπάζα με ασφάλεια. Και θυμίζω ότι έχουν διοριστεί ήδη από την εισαγγελική αρχή πραγματογνώμονες, προκειμένου να διαπιστώσουν τα αίτια της κατάρρευσης. Άρα θα πρέπει να καθαριστεί ο χώρος για να μπορέσουν να κάνουν σωστά το έργο τους.
1: Και αυτό, και φυσικά και οι άνθρωποι που έχασαν τα πράγματά τους, τα προσωπικά τους αντικείμενα, αν μπορέσουν κάποια από αυτά να διασωθούν. Άννα Βλαχοπαναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Με τη δέσμευση ότι στο τέλος της τετραετίας θα παραδοθεί το καλύτερο ΕΣΥ που είχε η χώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη στα εγγένεια της πρώτης μονάδας τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε κέντρο υγείας στην Ιστιαία. Από την Εύβοια, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών, ενώ Αγιβαγιάνο κάλεσε σε εκλογική συστράτευση και ετοιμότητα για την τρίτη, όπως είπε, αυτοδύναμη κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας.
10: Ακριβώς. Καλώς ήρθατε. Θέλω έτοιμο πόλεμο στις επάλξεις, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, επαναλαμβάνοντας πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, μιλώντας σε πολίτες της Ορεούς της Εύβοιας. Ο Πρωθυπουργός βρέθηκε σήμερα στη Βόρεια Εύβοια, προκειμένου, όπως είπε και εσύ, να εγκαινιάσει την πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού στο κέντρο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, και τόνισε πως από το συγκεκριμένο κέντρο το ΕΣΥ αλλάζει. Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης επενδύονται προς όφελος της συνολικής αναβάθμισης, ενώ υπογράμμισε και στο τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα. 5 χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά στη Βόρεια Εύβοια, ταινίζουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έσκυψε πάνω στα προβλήματα που άφησε πίσω της η πυρκαγιά, και σημείωσε πως οι δεσμεύσεις υλοποιούνται και εμείς μιλάμε με έργα και όχι με λόγια. Την ίδια ώρα επισήμανε πως η Βόρεια Εύβοια έχει ανακάμψει με περισσότερο τουρισμό και ανάπτυξη, μικρότερα ενεργεία και μεγαλύτερα εισοδήματα, και στο σημείο αυτό τόνισε πως, μιλώντας στους πολίτες, πως θέλουν έτοιμους στις επάρξεις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27. Ανέφερε δε πως εμείς δεν σταματάμε και δεν περιμένουμε πως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε δίπλα στους πολίτες μας. Είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα, στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες. Ευχαριστώ, είπε, για τον αγώνα που θα δώσετε για την τρίτη αυτοδύναμη θητεία της Νέας Δημοκρατίας. Λίγο αργότερα, ο Πρωθυπουργός, κατά την επίσκεψή του στην Εύβοια και στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές Ηλία, υπενθύμησε πως θυμάται τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη να εγκαινιάζει τη γέφυρα της Καλκίδας το καλοκαίρι του 1993, λίγο πριν από την πτώση της κυβέρνησής του. Και με μια έμεση αλλά σαφή αιχμή για τον Αντώνη Σαμαρά και την πτώση της κυβέρνησης, υπενθύμησε πως ο ίδιος θυμάμαι αυτό το έργο, την εγκαίνεση του έργου, λίγο πριν πέσει η κυβέρνηση, έτσι όπως έπεσε, όπως είπε χαρακτηριστικά, να εγκαινιάζει την γέφυρα της Καλκίδας. Ο κ. Μητσοτάκης συνέχισε εκφράζοντας την ικανοποίησή του, όπως είπε, για τη δυτική του θητεία που συνδέεται με έργα που η Εύβοια ανέμενε επί δεκαετίες. Υπήρξαν ειδικά για το συγκεκριμένο δρόμο, όπως ανέφερε, πολύ υψηλές απαιτήσεις όπως την κατασκευή. Όπως βλέπουμε σήμερα, ότι παραδίδουμε στην Εύβοια ένα δρόμο ασφαλή και άρτιο. Αποδείξαμε αυτό ότι η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τις δεσμεύσεις τις οποίες έχει δώσει με διαφορετικό τρόπο. Εδώ πάνε τα έργα, πάνε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, έργα υποδομής σε περιφερειακές κατασκευαστικές εταιρείες που αποδεικνύουν πως έχουν δυνατότητα να φέρουν σε πέρα σύνθετα και πολύπλοκα τεχνικά έργα. Τέλος, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε με νόημα πως η κυβέρνηση αυτή δεν επιδίδεται στην επικοινωνία. Καλά τα TikTok και τα βιντεάκια και τα τσιτάτα των 20 δευτερολέπτων. Όμως ο πολίτης θέλει να βλέπει να υλοποιούνται τα έργα. Δεν υποσχόμαστε, είπε, θαύμαστα, αλλά κρινόμαστε για την αξιοπιστία μας. Επομένως, όπως υλοποιήσαμε αυτά για τα οποία δεσμευτήκαμε, έτσι θα υλοποιήσουμε και αυτά για τα οποία θα δεσμευτούμε στο μέλλον.
1: Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το διάλογο που είχε με τον κόσμο που παρευρέθηκε ο Πρωθυπουργός, καλώντας τους πολίτες, όπως ακούσαμε από τον Άγιε Βαγιάνο, να βρίσκονται σε ετοιμότητα εν ώψη των εκλογών του 2027.
11: Είχαμε αναλάβει κάποιες δεσμεύσεις μετά τη μεγάλη φωτιά πριν από 5 χρόνια. Χαιρόμαστε που είμαστε εδώ για να δούμε ότι αυτές οι δεσμεύσεις μας υλοποιούνται, διότι εμείς είμαστε εδώ πέρα για να μιλάμε με τα έργα μας και όχι με εύκολα λόγια. Χαίρομαι που η Βόρεια Εύβοια έχει ανακάμψει από τη μεγάλη φωτιά. Χαίρομαι γιατί βλέπω περισσότερο τουρισμό, περισσότερη ανάπτυξη, μικρότερη ανεργία, καλύτερα εισοδήματα. Είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε, να δώσουμε τον αγώνα μας. Σας θέλω όλες και όλους έτοιμες και έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς δεν σταματάμε. Σημαντικότερο, δεν περιμένουμε, προσέξτε, δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε κοντά στους συμπολίτες μας. Είμαστε εδώ, είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα, στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες και σας λέμε και σας λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους αγώνες που έχετε δώσει για την παράταξή μας. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον αγώνα που θα δώσετε για μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία στην Αδημοκρατία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Από το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, όπως ακούσαμε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, σημειώνοντας ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης αξιοποιούνται για τη βελτίωση των υπόδομων και των υπηρεσιών. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι στο τέλος της τετραετίας να υπάρχει ένα αναβαθμισμένο ΕΣΥ.
12: Το σύστημα υγείας αλλάζει, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης επενδύονται προς όφελος της συνολικής του αναβάθμισης. Είχαμε δεσμευθεί ότι στο τέλος αυτής της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε ποτέ η χώρα. 5 χρόνια μετά την καταστροφική φωτιά του 2021 έχουμε λόγο εδώ στην Βόρεια Εύβοια να ταινίζουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία. Η κυβέρνηση έσκυψε με πολύ προσοχή πάνω στα πολλά προβλήματα τα οποία άφησε πίσω της αυτή η καταστροφική πυρκαγιά.
1: Να περάσουμε τώρα και στην αξιωματική αντιπολίτευση με ένα κοινωνικό και θεσμικό συμβόλαιο για την παιδεία που ξεκινά από τη μισθολογική ενίσχυση των εκπαιδευτικών και εκτείνεται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζει σήμερα το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες, Ευγενία Λούζου πρόκειται να εξειδικεύσει τις θέσεις του κόμματος για το σχολείο αλλά και το πανεπιστήμιο. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, ακριβώς για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, εξηγώντας ότι η στήριξη της δημόσιας παιδείας δημιουργεί συνθήκες ανωδικής κοινωνικής κινητικότητας. Στο ΠΑΣΟΚ, Ντόνα, εκτιμούν ότι η ενίσχυσή της περιορίζει τις ανισότητες και δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες για τους μαθητές αλλά και για τους φοιτητές. Τώρα, αναφορικά με τις προγραμματικές θέσεις που αναμένεται να εξαγγείλει ο κύριος Ανδρουλάκης στις 4 το απόγευμα στο 2 Αθηνών, με τη συμμετοχή δεκάδων καθηγητών, ακαδημαϊκών και ανθρώπων της εκπαίδευσης, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη στεγαστική στήριξη των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε απομακρυσμένες περιοχές, και στις δεσμεύσεις αυτές του ΠΑΣΟΚ για την παιδεία είναι και το νέο ολοήμερο σχολείο. Παράλληλα, το κόμμα εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο θα κατευθυνθούν χρήματα σε σχολεία συγκεκριμένων περιοχών τα οποία έχουν μεγαλύτερες ανάγκες. Υπάρχουν ακόμη πληροφορίες, Ντόν, ότι το σχέδιο προβλέπει μόνιμες δομές ψυχοκινητικής στήριξης, παράλληλη στήριξη, ειδική αγωγή, εξειδικευμένες πολιτικές για ορεινές απομακρυσμένες αλλά και νησιωτικές περιοχές. Να προσθέσω ότι το ΠΑΣΟΚ, Ντόν, δίνει προτεραιότητα στο σχέδιο για ένα νέο λύκειο μέσα από διάλογο. Ξεχωριστή αναφορά πρόκειται να γίνει και το ζήτημα επαγγελματικής εκπαίδευσης, την στήριξη της έμεστης μαθητείας και στα επαγγελματικά δικαιώματα. Βεβαίως, να μην παραλείψω να σου πω ότι στην ατζέντα περιλαμβάνονται ακόμη η κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων και το εθνικό απολυτήριο. Ντόνα.
1: Λευγενία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Λοιπόν, Τώρα σε κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ, με τις σωσοκομματικές εξελίξεις να συνεχίζονται και τις απογορήσεις από την κοινοβουλευτική ομάδα να διαμορφώνουν νέα δεδομένα. Σήμερα ακόμη τρεις βουλευτές ανεξαρτητοποιήθηκαν, όλα αυτά την ώρα που συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα για την εκλογή νέου γραμματέα του κόμματος. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Βαγγέλη, τώρα πόσοι βουλευτές απέμειναν με τους οποίους πραγματοποιείται η συνεδρίαση? Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έτσι όπως φαίνεται τα πράγματα, είναι αγγίζουν το διψήφιο νούμερο, αλλά μένει να δούμε και τις εξελίξεις την ερχόμενη εβδομάδα. Θέλω να πω δηλαδή ότι το σύριαλ δεν τελειώνει. Έχει επικρατήσει ένα σοκ και δέος κυριολεκτικά στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι να γίνει η Κεντρική Επιτροπή μεθαύριο Σάββατο, στην οποία καλούνται να αποφασίσουν πολλά και σημαντικά θέματα. Από εκεί και ύστερα οι εκλογές σήμερα του Γιάννη Αμανατίδη, ο οποίος σαν γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο οποίος με τη σειρά του θα ορίσει, όπως λέγαμε και χθες, την ημερομηνία εκλογής Προέδρου κοινοβουλευτικής ομάδος, όλα αυτά δημιουργούν μια νέα κατάσταση. Ένας νέος ΣΥΡΙΖΑ, είναι σίγουρο ότι η κατεύθυνση είναι να κατέβει αυτόνομα στις εκλογές, να υπάρχει ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ, αντιπαραθετικό δηλαδή με τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, μέλει να δούμε μέχρι το επόμενο δεκαπενθήμερο πόσοι και ποιοι βουλευτές, και το ανέφερε στην εισαγωγή σου, θα παραμείνουν εντός των κόλπων της κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Γιατί καταλαβαίνουμε ότι αυτό θα φέρει και αλλαγές και στο κοινοβούλιο. Αν παραιτηθεί ακόμα ένας, νομίζω μπαίνει και ο κύριος Κασελάκης μετά στη Βουλή, αν δεν κάνω λάθος.
14: Η κυρία Πόπη Τσαπανίδου, σε αυτήν αναφέρεσαι, δεν πρόκειται να παραιτηθεί, κυρίως και για αυτό το λόγο.
1: Βαγγέλη, θα τα ξαναπούμε. Θα έχουμε ραγδαίες είναι οι εξελίξεις. Τα δεδομένα αλλάζουν από ώρα σε ώρα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών απέκλεισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας στις συνδέσεις του Air News, επέμεινε στην αυτόνομη πορεία του κόμματός του, άσκησε παραλληλεκτική στο πολιτικό σύστημα, ενώ αναφέρθηκε και στην οικονομία, αλλά και στις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της Μαρφίν, εκφράζοντας τις δικές του επιφυλάξεις για την πορεία των ερευνών. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε εδώ στην τηλεόραση του Air News.
15: Θεωρώ ότι η Ελληνική Λύση δεν μπορεί να συνεργαστεί με κανέναν από αυτούς. Και το ξέρουν όλοι πλέον. Ότι δεν θα συνεργαστούμε. Είναι δεδομένο.
16: Είστε κόμμα
15: ανάδελφο. Δεν μ' αρέσει η λέξη δεν θα συνεργαστούμε.
16: Ναι.
15: Δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε. Έτσι. Και δεν μπορούμε.
16: Για κυβέρνηση μιλάμε πάντα.
15: Ακριβώς. Δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε με ανθρώπους οι οποίοι, θα το πω και λίγο άκομψα αν θέλετε, δεν έχουν δουλέψει ούτε μία μέρα στη ζωή τους.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Πάμε να βγούμε τώρα εκτός συνόρων. Για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν στόχους στο Ιράν, επιβάλλοντας παράλληλα εκ νέου τον ναυτικό αποκλεισμό των λιμανιών της χώρας. Ενώ ο πρόεδρος Τραμπ προειδοποίησε με σκληρότερες επιθέσεις και σε υποδομές, αν το Ιράν δεν συμμορφωθεί. Τώρα, από την πλευρά τους, οι Ιρανικές δυνάμεις στόχευσαν και πάλι αμερικανικές βάσεις σε χώρες του κόλπου. Ενώ ο Έλενα Λεβίζου, τα στενά του Ορμούζ παραμένουν στο επίκεντρο της κλιμακούμενης έντασης. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Να ξεκινήσουμε τις τελευταίες εξελίξεις που είναι μια ανακοίνωση από την κεντρική αμερικανική διοίκηση και αναφέρει ένα νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν, το οποίο ξεκίνησε σήμερα το πρωί, όπως αναφέρει, γύρω στη μία ώρα Ελλάδας. Δεν έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς στόχευσαν ή στοχεύουν οι Αμερικανοί, καθώς μιλούν για ένα νέο κύμα επιθέσεων, αλλά η ανακοίνωση αναφέρει ότι στόχος είναι να μειωθεί η ικανότητα του Ιράν να πλήττει την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Νωρίτερα είχαμε τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου και είπε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να χτυπούν σκληρά το Ιράν και την σημερινή νύχτα, όπως είπε, και την επόμενη νύχτα και την επόμενη εβδομάδα, εάν δεν καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τότε, όπως είπε, στόχος θα γίνουν υποδομές, γέφυρες, ακόμη και εργοστάσια ενέργειας. Αυτά θα τα φυλάξουμε για το τέλος, αλλά άφησε ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο, ακόμη και το ενδεχόμενο μιας χερσαίας επέμβασης. Ωστόσο, ο Αμερικανός Πρόεδρος πήρε πίσω το 20% που είχε πει ότι θα επιβάλλει σε διόδια στα πλοία που θα περνούν από τα στενά του Ορμούζ, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διασφαλίσουν την ασφαλή τους διέλευση μέσω και του αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια. Τώρα λέει, είπε, μάλλον δήλωσε στην διασύνδεξη στο Fox News ότι έχει κάνει συμφωνίες για μεγάλες επενδύσεις με τις χώρες του κόλπου. Και την χθεσινή νύχτα πάντως οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν πολλές κυρίως στρατιωτικούς στόχους στο νότιο Ιράν και στα νησιά, αλλά και την πόλη Μπουσέρο που βρίσκεται πυρηνική εγκατάσταση. Το Ιράν κάνει λόγο για 7 νεκρούς στρατιώτες, αλλά και για συνολικά 30 νεκρούς πολίτες τα τελευταία 24 ώρα από τις αμερικανικές επιθέσεις. Με τη σειρά του, το Ιράν στόχευσε αμερικανικές βάσεις και πάλι για μία ακόμη φορά στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία. Μάλιστα έδωσε στην δημοσιότητα δολοφορικές εικόνες με ζημιές στις αμερικανικές βάσεις που δεν έχουν όμως επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής.
1: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Η Έλενα Λεβίζο από την αίθουσα σύνταξης παρακολουθεί όλα τα διεθνή πρακτορία και ό,τι νεότερο φυσικά υπάρξει θα μας ενημερώσει. Τώρα, όπως καταλαβαίνουμε, μέσω του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν σημειώνουν εκ νέου άνοδο οι τιμές του πετρελαίου. Στην χώρια αγορά, μία έκπτωση των 10 λεπτών στην Αμόλυβδη και των 5 λεπτών στη Βενζίνη έχει ήδη περάσει στις τιμές της χονδρικής. Πάμε να δούμε πώς αποτυπώνεται αυτή η μείωση και στην Αντλία. Σε αυτό θα μας βοηθήσει η Πινελόπη Μητρούλια. Καλό μεσημέρι, Πινελόπη.
16: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι οι τιμές στις διεθνείς αγορές του πετρελαίου κινούνται ανωδικά. Αυτή την ώρα το Brent είναι στο 85,3 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 0,76%, ενώ το αργό πετρέλαιο είναι στα 79,7 με άνοδο 0,55%. Τώρα, αυτή η άνοδος που έχει επέλθει στις διεθνείς αγορές, όπως είναι φυσικό, επηρεάζει και την εγχώρια αγορά. Σύμφωνα με τις συμμονιψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, εχθές 14 η τιμή της αμόλυβδης ήταν στο 1,978, δηλαδή ήταν 0,1 λεπτό κάτω από ό,τι ήταν την αμέσως προηγούμενη μέρα, ενώ το ντίζελ ήταν στο 1,836, επίσης 0,1 λεπτά του ευρώ κάτω από την προηγούμενη μέρα. Ωστόσο, από χθες έχει αρχίσει να εφαρμόζεται η έκπτωση που παρέχουν τα δηληστήρια στις εταιρείες εμπορίας και εν συνεχεία εκείνη στους πρατηριούχους για να περάσουν στην Αγγλία. Εκτός αυτές που συμφωνήθηκα με την κυβέρνηση είναι 5 λεπτά για τον ντίζελ και 10 λεπτά για την αμόλυβδη. Και η έκπτωση θα αρχίσει να φαίνεται στα πρατήρια σταδιακά, Αντώνα. Δηλαδή, εξαρτάται από το πότε ακριβώς θα έχουν προμηθευτεί οι πρατηριούχοι το καύσιμο, έτσι ώστε να έχουν πάρει την έκπτωση ή όχι. Στο ραδιόφωνο στην Earth News και στο Βασίλη Αδαμόπουλο μίλησε σήμερα η εκπρόσωπος της Ένωσης. Ακριβώς. Εκπρόσωπος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, η οποία είπε ότι η απαρροχή της έκπτωσης από τα δηληστήρια, που αντιστοιχεί σε 20 και 20 εκατομμύρια, δηλαδή 20 εκατομμύρια από τη Hellenic Energy και 20 εκατομμύρια από τη Motor Oil, δεν είναι λύση, αλλά πάντως είναι μία ανάσα, ειδικά τους μήνες αυτούς του καλοκαιριού, που η κίνηση είναι αυξημένη. Γι' αυτό και το λόγο επελέγει να είναι μεγαλύτερη η μείωση στην αμόλυβδη και όχι στον ντίζελ. Κλείνοντας, κυρία Ζάγκα, είπε ότι οι πρατηριούχοι παραμένουν προβληματισμένοι και ανήσυχοι για τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές.
1: Και μας επεσήμανε ακριβώς αυτό που μας είπες και εσύ για το πότε έχουν προμηθευτεί τα δηληστήρια. Επομένως, ανάλογα θα δούμε και την μείωση στην τιμή. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Πινελόπη Μητρούλια, και εμείς να πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα τον όσο είπε η κυρία Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος Ένωσης Βενζινοπολών του Νομού Αττικής, εδώ στο Earth News και στον Βασιλεία Δαμόπουλο.
18: Εγώ είμαι από τα μαγαζιά που εχθές που ξεκίνησε η επιδότηση από τα δηληστήρια, πουλάω 1,85,9 απλή αμόλυβδη.
19: Μάλιστα.
18: Πριν από τα 10 λεπτά πουλάγα 1,95,9. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, από χθες όσοι συνάδελφοι αρχίζουν σιγά σιγά να αγοράζουν απλή αμόλυβδη, mm-hmm, έχουν την επιδότηση 10 λεπτά κατευθείαν στην Αντλία, οπότε η τιμή χαμηλώνει αυτομάτως.
19: Σημαντικά, 1,85 έχει χαμηλώσει.
18: Βεβαίως,
19: σημαντικά, ναι.
18: Βεβαίως. Και το απλό πετρέλαιο εγώ δεν χρειάστηκε ακόμα να πάρω. Αυτή τη στιγμή πουλάω 1,79,9. Αν είχα πάρει, θα ήταν 1,75,9.
19: Πάντως,
18: αυτό ισχύει για όλους. Δεν είναι η λύση αυτό που έγινε από τον Πρωθυπουργό, αλλά ήταν μία ανάσα. Είναι μία ανάσα, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. Τώρα, πώς αυτό το πράγμα θα συνεχιστεί δεν το ξέρουμε, γιατί εμείς έχουμε μια τιμή. Ανάλογα λοιπόν τα τιμολόγια που θα παίρνουμε από τα δύο δηληστήρια, αν είναι πτωτικά ή αν θα έχουν αύξηση, θα ανεβαίνουν ή θα κατεβαίνουν τιμές.
1: Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε νωρίτερα η Αφροδίτη Νέστορα, 14 ημέρες μετά την επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της. Θυμίζουμε, είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Η Αφροδίτη Νέστορα υπέστη εκτεταμένα εγκάβματα πρώτου και δεύτερου βαθμού, κυρίως Στάνο και κάτω άκρα. Ο Τίμος Φακαλής θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Τίμο.
20: Κυρίες και κύριοι, σεισμοί και 20
1: Τίμο, δεν είναι καλή. Αν μπορείς λίγο να μετακινηθείς για να σε ακούμε καλύτερα.
20: Ναι. Τώρα είναι καλύτερα?
1: Τώρα σε ακούμε μία χαρά, ναι.
20: Ωραία. Μετά από 15 μέρες νοσηλείας, στις 1:20 το μεσημέρι, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου η Αφροδίτη Νέστορα, σήμερα το μεσημέρι. Βαθιά, φανερά συγκινημένη, έντονα φορτισμένη η κυρία Νέστορα, με επιδέσμους στα χέρια και στα πόδια. Αυτό που τόνισε ήταν ότι έζησα ένα σκηνικό πολέμου που έχω δει μόνο σε ταινία κινηματογράφου. Ευχαρίστησε τους γιατρούς και όλο το νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ όπως είπε, θα κάνω τα πάντα για να σταθώ. Σκηνικό πολέμου που έχω δει μόνο σε ταινία κινηματογράφου. Ευχαρίστησε τους γιατρούς και όλο το νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ

0: Αυτή την ώρα βρίσκεται στο σπίτι της και μάλιστα αυτό που είπε είναι ότι βλέπετε όχι μια κοπέλα που έζησε, αλλά μια κοπέλα που επέζησε από τρομοκρατική ενέργεια. Ζήτησε μάλιστα από την δικαιοσύνη να δικάσει τους δράστες επιδικάζοντας βαριές ποινές.
1: Τίμω, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ και πάμε αμέσως και στη Δέσποινα Κρητικού, καθώς σήμερα απολογήθηκε ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι, και προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στην αναπρίτρια. Ο 24χρονος απολογήθηκε για τα 5 κακουργήματα της τρομοκρατικής οργάνωσης ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο τελεσμένης της απόπειρα της έκρηξης, του εμπρισμού και παράβαση του νόμου περί όπλων για την κατοχή των υπηκτικών. Κατέθεσε υπόμνημα στην ανακρίτρια, επιχειρώντας να διαφορήσει τη θέση του από τους δύο συγκατηγορούμενους του. Ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε την 26χρονη και τον 29χρονο. Σύμφωνα με πληροφορίες, παραδέχθηκε ότι έδωσε τα κλειδιά του σπιτιού σε φίλο του που γνωρίζει μέσω συμφοιτητών του από το Πανεπιστήμιο, από το τμήμα φυσικής όπου σπουδάζει. Επέμεινε ότι δεν γνωρίζει πώς κατέληξαν στα δύο χέρια των δύο ατόμων. Ο 24χρονος είπε ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ότι δεν ανήκει στον αντιξουσιαστικό χώρο, δεν έχει προσαχθεί ή συλληφθεί ποτέ και ο ίδιος είναι άριστος φοιτητής. Μάλιστα, φέρεται να είπε ότι στις 26 Ιουνίου ήταν η τελευταία φορά που ήταν στο εγκαταλειμμένο σπίτι της οικογένειάς του, που είναι ήδη είναι σε κατάσχεση από τράπεζα και θα βγει σε πληστηριασμό και δεν έχει και ρεύμα. Μετά τις 26 Ιουνίου στις 4.30 το απόγευμα, οπότε και έφυγε από εκεί, δεν έχει κάνει, δεν έχει εμφανιστεί στο σπίτι. Έμαθε για την έκρηξη, όπως είπε στην ανακρίτρια, μετά τις επίμονες ερωτήσεις από την τηλεόραση. Κατάλαβε κατά τη σύλληψή του την εμπλοκή του διαμερίσματός του ως ορμητήριο, ως καταφύγιο των δύο συγκατηγορουμένων του. Και παρόλα αυτά όμως η ανακρίτρια και η εισαγγελέα δεν πίστηκαν από τους ισχυρισμούς και τον έκριναν προφυλακιστέο, οδηγήθηκε ήδη στις φυλακές Διαβατών, ενώ να πούμε ότι σήμερα το πρωί μεταφέρθηκαν για τις φυλακές Κορυδαλλού οι 26χρονοι και για τις φυλακές της Λάρισσας ο 29χρονος.
1: Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα πολύ. Σήμερα, ημέρα της μαύρης επετείου του πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 1974, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας συναντήθηκε νωρίτερα με αντιπροσωπεία της πρωτοβουλίας μνήμης Ισάκ Σολομού. Η Κατερίνα Φρίσα θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
3: Καλό σας μεσημέρι. Πράγματι, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχτηκε αντιπροσωπεία της πρωτοβουλίας μνήμης Ισάκ Σολομού. Τα μέλη της πρωτοβουλίας, παρουσία της μητέρας του Τάρθου Ισάκ και της κόρης του Αναστασία, ενημερώσαν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για το δικορικό μνήμης που διεξάγεται αυτές τις μέρες στην Ελλάδα, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από τη δολοφονία του Τάρθου Ισάκ και της Σολομού Σολομού τον Αύγουστο του 1996. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε ιδιαίτερα για την εκτίμηση και τον θαυμασμό του στην αξιέπαινη αποστολή που έχει αναλάβει όλα αυτά τα χρόνια η πρωτοβουλία μνήμης της Ισάκ Σολομού, για τη διατήρηση της μνήμης και της θυσίας των δύο ηρών και την εκστρατεία ενημέρωση σε όλη την Ελλάδα και ευρύτερα. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας υπενθύμησε ότι ήδη έχει κριθεί ένοχη το 2008 η Τουρκία από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τις δύο αυτές δολοφονίες, καθώς και για τη μη σύλληψη των Ρωσών δραστών. Η Ελλάδα, τόνισε, θα συνεχίζει να στηρίζει με κάθε τρόπο τις προσπάθειες της Κύπρου για την πλήρη συμμόρφωση της Τουρκίας με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις αποφάσεις του δικαστηρίου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας βεβαίως και για την ημέρα, αλλά και εξαιτίας του προδοτικού πραξικοπήματος πριν 52 χρόνια στην Κύπρο, επεσήμανε και υπενθύμησε ότι το Κυπριακό αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και είμαστε σε διαρκή συνεργασία και συντονισμό με την Κύπρο σε όλα τα επίπεδα, με πλήρη υποστήριξη στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Κωνσταντουλίδη, ενώ έκανε ιδιαίτερο λόγο ότι οι τουρκικές προσπάθειες δημιουργίας τετελεσμένων επί του εδάφους και οι συζητήσεις για σενάριο λύσης δύο κρατών δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές.
1: Κατέρινα Φρίσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
4: Κορυφαίο ζήτημα για την Ελλάδα, πρέπει να ξέρετε, είναι το κυπριακό ζήτημα. Συμπαριστάμεθα στην πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

0: συμπαριστάμεθα στην πρωτοβουλία του Προέδρου σας, του κ. Χριστοδουλίδη, για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων πάνω στη βάση και πάνω στην προοπτική της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και να είστε βέβαιοι ότι δεν πρόκειται να ξεχάσουμε και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τη δικαίωση της μνήμης τους.
1: Στη Λαμία τώρα καλύτερα στην υγεία τους είναι τα άτομα που προσβλήθηκαν από σαλμονέλα την ώρα βέβαια που συνεχίζονται οι έλεγχοι και η χνηλάτιση στην εφοδιαστική αλυσίδα από τις υγειονομικές υπηρεσίες. Ενώ Χρυσόστομε Ντρίμη έχουν αποσυρθεί και πολλές παρτίδες κοτόπουλου για προληπτικούς λόγους. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Κατά κύριο λόγο αυτό το κάνουν ήδη οι καταστηματάρχες και δεν προχωρούν και σε νέες προμήθειες όσον αφορά κοτόπουλο. Μέχρι να υπάρξει οριστική λύση και βέβαια 100% συμπεράσματα όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Οι έλεγχοι, όπως ανέφερες και εσύ, συνεχίζονται και από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Υγιεινής και από κλιμάκιο του ΕΦΕΤ που έφτασε στην πόλη της Λαμίας από την Λάρισα και συνεχίζονται και σε περισσότερα καταστήματα, είτε είχαν προμηθευτεί κοτόπουλο συγκεκριμένης ετικέτας είτε όχι, καθώς τα δείγματα που λαμβάνονται παίρνονται πλέον και από χώρους καταστημάτων και από εργαλεία κοπής και από τους ίδιους εργαζόμενους, όπως έγινε και χθες, με λήψη δειγμάτων προκειμένου να εξεταστούν για να δουν αν υπάρχει μέσω επαφής, μέσω επιμόλυνσης, διασπορά του βακτηρίου της σαλμονέλας προς το καταναλωτικό κοινό. Όπως μας αναφέρεται από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, αυτή τη στιγμή 10 είναι τα άτομα τα οποία παραμένουν νοσηλευόμενα, μεταξύ αυτών ένα 8χρονο παιδί, όπως και ο πατέρας του και η μητέρα του, όπως ξεκαθαρίστηκε σήμερα. Δηλαδή μιλάμε ουσιαστικά για μια ολόκληρη οικογένεια, η οποία όμως είναι πολύ καλά σε ό,τι αφορά την υγεία της και εξελίσσεται ομαλά η θεραπεία και αναμένεται αύριο και αυτοί να πάρουν εξιτήριο. Ένα άτομο πήρε εξιτήριο σήμερα και πιθανότατα άλλα δύο θα ακολουθήσουν μέσα στις επόμενες ώρες, όπως αναφέρεται, ενώ δεν έχουμε καμία νέα εισαγωγή σήμερα. Χθες υπήρξε ένα άτομο το οποίο απευθύνθηκε στο τμήμα επιγόντων περιστατικών και χρειάστηκε, όπως διαπιστώθηκε, να νοσηλευτεί, καθώς είχε και αυτό προσβληθεί από το βακτήριο της σαλμονέλας. Και σήμερα εστάλησαν δείγματα στο ειδικό εργαστήριο της Χαλκίδας προκειμένου να εξεταστούν μέσω της περιφέρειας Θεραίας Ελλάδος και από εκεί και πέρα μέσα στις 2 με 3 επόμενες ημέρες αναμένονται τα αποτελέσματα και από εκεί προκειμένου να εξακριβωθεί ότι πρόκειται 100% για σαλμονέλα, όπως έχει διαπιστωθεί ήδη από το εργαστήριο του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας.
1: Χρυσόστομε, να σε ευχαριστήσουμε για τις πληροφορίες. Και έχουμε και το πρώτο ειστήριο για τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Ανήκει στην Ισπανία. Η Ρόχα λήγησε με 2-0 τη Γαλλία στον ημιτελικό, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της πορεία στη διοργάνωση. Και πλέον Δημήτρη Καϊμά περιμένει τον νικητή από το ζευγάρι Αγγλία-Αργεντινή με στόχο να ανέβει στην κορυφή του κόσμου. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Νομίζω δίκαια ήταν η επικράτηση της Ισπανίας. Δεν φάνηκε πουθενά χθες στο γήπεδο τη Γαλλία. Ήταν το πρώτο φαβορί για να κατακτήσει το κύπελο. Είχε βέβαια απέναντί της τη δεύτερη εντάξει ομάδα, τουλάχιστον πλευράς πιθανοτήτων. Αλλά η Γαλλία από το πρώτο λεπτό μέχρι το. Συγγνώμη, η Ισπανία από το πρώτο μέχρι το 90 φεύγα των καθυστερήσεων ήταν πάρα πολύ καλύτερη. Εκμεταλλεύτηκε και το χαζό πέναλτι, να μην τραπεί η έκφραση που ο Γιαμάλ έκανε το 1-0. Απρόσεκτο μεν, αλλά πέναλτι. Και στην πορεία έτσι έβαλε και ένα 2-0 και τελείωσαν και τα όνειρα των Γάλλων για πρόκριση. Τώρα πάμε στο σημερινό παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι που έχει γυρνάμε 60 χρόνια πίσω, πάντα στη Μουντιάλ. Mm-hmm. Από το μακρινό 1966, τότε πρώτα είχαν κερδί πρώτη πρόκριση για τους Άγγλους απέναντι στους Αργεντινούς. Επιδοσιακό
1: παιχνίδι.
3: Με το
1: χέρι του Θεού, όπως θυμόμαστε όλοι.
3: Αυτό είναι μετά. Αυτό είναι το 66. Μετά πάμε στο 86. Αυτό που λέει ήταν το χέρι του Θεού. Μετά είχαμε λίγο πιο πρόσφατα το 2002 που προκρίθηκε η Αγγλία και το 1992 πάλι και εκεί μάθημε επεισόδια με αποβολές. Γενικότερα όλα τα παιχνίδια Αγγλίας-Αργεντινής είναι στο τσακ. Στο γκολ, στα πέναλτι, στις καθυστερήσεις, στην παράταση κρίνεται Και πάντα υπάρχει μια κόκκινη, δύο κόκκινες.
1: Και το πάνω χέρι σε όλες αυτές τις αναμετρήσεις.
3: Μισά-μισά είναι. Μοιρασμένα. Οπότε νομίζω απόψε 10 η ώρα έρθει ένα. Θα δούμε ένα. Ελπίζω τουλάχιστον να δούμε και ένα ωραίο ποδοσφαιρικό παιχνίδι.
1: Μακάρι. Τώρα να σε ρωτήσω για να κλείσουμε για το, όσον αφορά το χθεσινό παιχνίδι. Ο ναι. Φαμπιάν Ρούιθ είχε σημειώσει ένα ασύλληπτο ρεκόρ με την Εθνική Ισπανίας.
3: Λοιπόν. Αυτή η τυπάρα μπορεί να μην είναι γνωστό σε όλους, αλλά μετράει 49 συμμετοχές, 35 νίκες και 14 ισοπαλίες. Είναι αίτητος. Γι' αυτό το έβαλα στο τραπέζι, να δείξει 49 συμμετοχές με την Εθνική Ισπανία. Όσες έχει αγωνιστεί, δεν έχει χάσει η Ισπανία. Οπότε την Κυριακή, αν θα παίξει, που θα παίξει, να το κρατήσουμε αυτό. Βέβαια, μπορεί να παίξει ισόπαλο και να πάει παράταση και να χάσει τα πέναλτι, αλλά χωρίς να υπολογίζουμε τα πέναλτι, είναι αίτητος ο εν λόγω ποδοσφαιριστής. Γι' αυτό βάλα στο τραπέζι, έτσι, είναι ειδικών συνθήκων ποδοσφαιριστής και καλός, έτσι, δεν είναι απλά ότι είναι και τυχερός. Έχει βοηθήσει την ομάδα του, αλλά όποτε παίζει η Ισπανία δεν χάνει.
1: Μένουμε λοιπόν να δούμε και την Κυριακή εκεί τι θα κάνει. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Πεντηκοστό παιχνίδι θα είναι αυτό.
1: Πεντηκοστό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά. Να επιστρέψουμε όμως και στον διεθνή χώρο τώρα, να πάμε και στον πόλεμο της Ουκρανίας, εκεί που Έλενα Λεβίζου συνεχίζονται κατέρωθεν επιθέσεις, την ώρα που η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, μετέβει στο Κίεβο. Θα έχουμε σε λίγα λεπτάκια και την. Έχουμε την Έλενα Λεβίζου. Την έχουμε, μας ακούει, Έλενα.
4: Ναι, βεβαίως.
1: Έλεγα για τον πόλεμο στην Ουκρανία, Έλενα, εκεί όπου συνεχίζονται και οι επιθέσεις την ώρα που η πρόεδρος της Κομισιόν μετέβει στο Κίεβο.
4: Ναι, Ντόνα, και μπορεί πριν από λίγο να δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ ότι πιστεύει ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για μια συμφωνία. Ωστόσο, οι σφοδρές εκατέρωθεν επιθέσεις συνεχίζονται. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Σούμι, στη βόρεια ανατολική Ουκρανία, αλλά και στην Οδυσσό, και πολλοί τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλους. Αλλά οι Ουκρανοί επίσης έπληξαν, σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν, 20 τάνκερ στην θάλασσα του Αζόφ, όπου συνεχίζονται οι επιθέσεις τους κατά των ρωσικών πλοίων, ενώ παράλληλα ανακοίνωσαν ότι εξουδετέρωσαν πολλά από τα drones που εκτόξευσε η Ρωσία. Ωστόσο, όπως είπες, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, πρόεδρος της Κομισιόν, βρίσκεται στο Κίεβο. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας, η Ουκρανία αναμένεται να συμμετάσχει σε αμυντικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ παράλληλα υποσχέθηκε η κυρία Φόντερ Λάιν και βοήθεια 300 εκατομμυρίων ευρώ επιπλέον σε στρατιωτικό εξοπλισμό.
1: Τώρα στις Βρυξέλλες οι αρχές διερευνούν τα αίτια της φωτιάς σε κτίριο υπό ανακαίνιση που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους.
4: Ναι, μια τραγωδία στο Βέλγιο, στο κέντρο των Βρυξελών, σε κτίριο υπό ανακαίνιση. Η σωρή των 6 ανθρώπων βρέθηκαν σε έναν ανελκυστήρα. Εγκλωβίστηκαν εκεί από τη φωτιά που ξέσπασε αρχικά στο ισόγειο του κτιρίου, το οποίο ήταν υπό ανακαίνιση. Οι ταυτότητες τους δεν έχουν, τα θύματα μάλλον δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη. Πιστεύεται ότι πρόκειται για άτομα ρουμανικής αλλά και βελγικής καταγωγής. Ήταν ανάμεσα στους 250 εργάτες που εκείνη τη στιγμή εργάζονταν στο κτίριο, και οι αρχές, όπως είπες, Ντόνα, ερευνούν και τα αίτια αυτής της τραγωδίας.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο καιρός. Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό από την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαβούγλη.
5: Την Πέμπτη περιμένουμε ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 34 με 36 και τοπικά τους 37 με 38 και πιθανώς έως 39 βαθμούς. Στην Αττική αναμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 27 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές λίγες μπόρες στα ανατολικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 34 βαθμούς.
1: Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από τον Αλτικό.

0: Το ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη για τη δημοσιογραφική παρακηρύτηση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλιδηρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr.
1: Ερτ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
3: Η παράσταση αρχίζει. 10ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμου Μονεμβασίας. Ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός με 12 θεατρικές ομάδες από κάθε άκρη της Ελλάδας. 11 με 19 Ιουλίου στους Μολάους Λακωνίας.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
6: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
7: Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Στους 107,2 και 104,4 στα FM και στο web radio της ΕΡΤ στο διαδίκτυο.

Εδώ παρέα με την Ερτ Καλαμάτας και μαζί για 2 ώρες από τις 3 μέχρι και τις 5. Μέσα από τις συχνότητες της Ερτ Καλαμάτας, τους 107,2 και 104,4 στα FM και μέσα από το διαδίκτυο μπορείτε να μας ακούτε και την εφαρμογή erteco.gr. Η Φιλάνθηλα Γιούνι στο μικρόφωνο. Ο Πάνος Κουρομπάς είναι μαζί μας σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Και Τετάρτη σήμερα, 15 Ιουλίου του 2026, βρεθήκαμε και στα μέσα του Ιουλίου. Και συνεχίζεται το καλοκαίρι και εμείς εδώ με μία ακόμη παρουσίαση. Ακούσαμε και το σήμα και έχει έρθει η ώρα για το ένθετο που για μισή.

Και ώρα από τις 3.30 μέχρι και τις 4, με αφορμή συνήθως κάποια καινούργια κυκλοφορία, ακούμε αυτά τα νέα τραγούδια και μουσικές και μιλάμε με τους δημιουργούς τους. Έτσι θα γίνει και σήμερα, που θα έχουμε τη χαρά να τα πούμε τον Σπύρο Γραμμένο, μουσικό, στιχουργό, τραγουδιστή και ραδιοφωνικό παραγωγό, με αφορμή την τελευταία του δισκογραφική δουλειά.

Το τραγούδι και το οποίο το έμεινε μαζί με την Εφέλη Φασουλή. Gentrification λοιπόν είναι ο τίτλος και στη συνέχεια θα μιλήσουμε μαζί του τηλεφωνικά να πούμε για αυτή την καινούργια δουλειά και ό,τι άλλο προλάβουμε γενικότερα περί μουσικής στον χρόνο που έχουμε.

καβίτο. Τώρα που ατμίζω δεν χρειάζομαι αναπτήρα, μόνο ακουστικά και κινητό. Βλέπω την Αθήνα φωτισμένη με στη νύχτα και ακούω Λέοναρντ Κοέν. Dance me to the end, φωνάζω Λέοναρντ Ρίχτα. Και όταν δω

πολυτελές καζίνο. Πεδότοπος η αρχαία αγορά. Βγήκαν οι καριάτιδες να κάνουν τραμπολίνο. Τουρίστριες τους παίρνουν τη σειρά. Νέκταρ και αμπροσία στα μπραντσάδικα πουλάνε. Στις ταβέρνες μελάνα ζωμό. Σερβιτόρια πληρωτή αμήχανα γελάνε. Σαν τους θυσιάζουν στο

0: δεν θα θυμάμαι όταν... Εδώ παρέα με την ΕΡΤ Καλαμάτας και την σημερινή παρουσίαση Gentrification, λοιπόν, το κομμάτι που ξεκινήσαμε μέσα από το πρόσφατο άλμπουμ του Σπύρου Γραμμένου με τίτλο «Συγγνώμη που υπήρξα». Θα τα ξεδιαλύνουμε όλα, να τον καλησπερίσω, να τον καλωσορίσω τηλεφωνικά σε αυτή τη φάση στην εκπομπή μας και, όπως λέω πάντα, και από κοντά. Κάποια αφορμή θα βρεθεί να κατέβει. Καλησπέρα, αγαπητέ Σπύρο.
1: Γεια σου, Φιλάνθη. Μακάρι, μακάρι να βρεθεί η αφορμή να έρθω από το στούντιο.
0: Και βέβαια και στην Καλαμάτα δίπλα είναι το στούντιο, όλα κοντά είναι εδώ. Οπότε μια χαρά. Θα ξεκινήσω από το τραγούδι που ακούσαμε, γιατί θέλει έτσι μια μικρή ανάλυση, θα πω. Και θα αφήσω εσένα έτσι.

0: Να μας πεις τι σημαίνει. Εντάξει, τώρα μετά όταν θα πεις τι σημαίνει θα καταλάβουμε που το εμπνεύστηκες. Οπότε θα είναι περίτη αυτή η ερώτηση. Αλλά σ' ακούμε.
1: Το gentrification κανονικά είναι η κανονική του μετάφραση είναι η ανάπλαση.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά gentrification είναι η έννοια που έχει επικρατήσει στις μεγάλες πόλεις, οι οποίες αδειάζουν από τους ντόπιους, φτάνουν τα ενίκια πάρα πάρα πάρα πολύ ψηλά, ώστε να φύγουν, να γίνουν τα σπίτια Airbnb, να μείνουν οι τουρίστες.
0: Εν τω μεταξύ, μου αρέσει πολύ το πώς το λέει στο διαδίκτυο αστικός εξευγενισμός.
1: Ναι. Ο αστικός εξευγενισμός είναι κανονικά. Ο εξευγενισμός είναι αυτό, να μην έχει ο άνθρωπος ο μεροκαματιάρης να ζήσει, να θέλει 2 ώρες να πάει στη δουλειά του, να μην έχει ο σερβιτόρος που σερβίρει τουρίστες στην πλάκα, να αναγκάζεται λόγω του gentrification να μένει στην Πετρούπολη
0: mm-hmm.
1: και να παίρνει 3 μέσα για να φτάσει στη δουλειά του.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι το gentrification, αυτό που τραβάμε όλοι μας.
0: Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και θα έλεγα τώρα όσον αφορά το ενίκιο και το που θα μείνεις. Εντάξει, το κέντρο φαντάζομαι ότι δεν έχει νόημα να το συζητάμε, αλλά και πιο έξω μου λέω και στα περίχωρα,
1: ναι,
0: όπου
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: να
1: ναι,
0: πας. Είναι δύσκολο. Πάντως, ναι, με συνέχισε.
1: Πλέον είναι πάρα πάρα πολύ άσχημο και τουλάχιστον αυτοί που μένουν σε βίλες που είναι υπεύθυνοι γι' αυτό, λένε ότι μπορείτε να μείνετε 2, 2 και 3, 3. Δεν χρειάζεται mm-hmm. να έχετε δικό σας σπίτι.
0: Mm-hmm.
1: Είναι έτσι είναι η κατάσταση.
0: Τι να πω. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Σημασία έχει να οι άνθρωποι γενικότερα να έχουν ποιότητα ζωής και να μην είναι μέσα στο άγχος και να ψάχνουν για τα βασικά.
1: Μην είναι όπως είναι η κανονική μας ζωή τώρα, αυτή η κανονικότητα που μας έχουν φτιάξει.
0: Καυτή και καλοκαιριάτικη και γενικότερα και
1: ναι.
0: δύσκολη. Να, θέλω να πω όμως ότι κατάφερες να δώσεις ένα θέμα με το δικό σου τρόπο που φιλτράρει τα πράγματα και ενώ εστιάζεις στα προβλήματα και στα θέματα που υπάρχουν και τα ζούμε και είναι δίπλα μας, τα φτιάχνεις όμως με ένα δικό σου τρόπο το οποίο βλέπεις και κάτι το οποίο με αυτή τη σάτρη να το πω, δεν ξέρω, κάπως δηλαδή και στο μυαλό σου για να τα δουλέψεις και για να τα δούμε κι εμείς. Τα κάνεις να φαίνονται έχουν κάτι το αστείο, κάτι κινηματογραφικό, όπως είναι ένα έργο το οποίο δείχνει μια δύσκολη κατάσταση, αλλά ο τρόπος που το δείχνει είναι σε κάνει να χαμογελάσεις λίγο.
1: Ναι, κοίταξε, πρώτον το χαμόγελο και το γέλιο μας δίνει δύναμη
0: mm-hmm.
1: να αγωνιστούμε απέναντι σε όλες τις άσχημες καταστάσεις. Από εκεί και πέρα η σάτιρα για μένα δεν είναι να πιάνεις και να λες, να κοροϊδεύεις έναν πολιτικό, αυτό που θεωρούσαμε στα 90s και στα 80s και πιο παλιά, στην επιθεώρηση, η σάτιρα που έβγαιναν, κορόιδευαν έναν πολιτικό και ο πολιτικός ο ίδιος τους χειροκροτούσε, γιατί ήξερε
0: mm-hmm.
1: ότι αυτό του δίνει δημοτικότητα,
0: mm-hmm.
1: του δίνει δημοσιότητα. Δηλαδή, εγώ είμαι της άποψης ότι όταν ένας πολιτικός κάνει μια μεγάλη βλακεία
0: mm-hmm.
1: ας το να αναφέρουν τα ειδησιογραφικά, ας το συζητήσουμε μεταξύ μας, δεν χρειάζεται εμείς να του δίνουμε μεγαλύτερη αξία.
0: Δίνοντας
1: του αξία, αυτό που γίνεται είναι να πολλώνεται το κοινό.
0: Ναι.
1: Το δικό του κοινό,
0: mm-hmm.
1: οι μυσαλόδοξοι άνθρωποι να πηγαίνουν από την πλευρά του, έχουμε πολλά παραδείγματα και να γίνεται το πράγμα όλο και χειρότερο.
0: Το να κοροϊδέψεις νομίζω όμως, να στηριχτείς με κάτι σοβαρό, δεν ξέρω πού ακριβώς τώρα, εντάξει τώρα λείψε ένα παράδειγμα, αλλά δεν ξέρω τι ακριβώς νόημα έχει. Okay. Όταν σημαίνουν σοβαρά πράγματα, κάπως και λίγο και το χιούμορ, αστευόμαστε με κάποια μεσαία νομίζω και σαντηρίζουμε,
1: ναι.
0: δεν νομίζω μπορούμε να στηριχτούμε με σοβαρά. Okay.
1: Να σου πω
0: ξέρω
1: κάτι,
0: αν γίνουμε
1: κατανοητοί. Το χιούμορ χωράει πάντα και παντού.
0: Mm-hmm.
1: Ο τρόπος είναι. Ο mm-hmm. τρόπος που θα mm-hmm. γίνει.
0: Mm-hmm.

0: Για να προλάβουμε να μιλήσουμε για αυτή τη δουλειά. Φρέσκο πράγμα τώρα αυτό, έτσι.
1: Ναι. Έχει κάποιες εβδομάδες που κυκλοφόρησε. Κυκλοφόρησε, δημιουργήθηκε με τη διαδικασία του crowdfunding, με τη χρηματοδότηση του κοινού, χωρίς κάποια εταιρεία. Ζητήσαμε μέσω μιας πλατφόρμας ένα ποσό που με αυτό θα ήμασταν καλυμμένοι ώστε να γραφτεί ένα αξιοπρεπές άλμπουμ. Ουσιαστικά ο κόσμος προαγόρασε το υλικό.
0: Και λειτουργήσε αυτό το τρόπος.
1: Λειτουργήσε, είναι η δεύτερη φορά που το είχα κάνει και το 2020 που μας δώσαν περισσότερα χρήματα από αυτά που ζητούσαμε. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό.
0: Πραγματικά πολύ ωραίο. Θέλουν να σε ακούνε, εντάξει. Θέλει ο κόσμος να σε ακούει. Εντάξει, και νομίζω ότι πραγματικά ισχύει αυτό. 11 κομμάτια λοιπόν το άλμπουμ. Να ρωτήσω πότε είναι γραμμένα. Είναι και κάποια παλιότερα, είναι κάποια φρέσκα μέσα στο 26.
1: Υπάρχουν κομμάτια που γράφτηκαν από όταν έγραφα τον προηγούμενο δίσκο. Μέχρι και λίγο πριν τελειώσουμε το δίσκο έγραψα ένα κομμάτι και ουσιαστικά έχω ένα φάκελο όπως όλοι όσοι γράφουν που έχει μέσα διάφορα πράγματα που γράφουμε. Είχα πολλά τραγούδια, αυτό είναι μια επιλογή των τραγουδιών που γράφτηκε αυτό το διάστημα. Και έχω και ένα τραγούδι μέσα που το έχω γράψει το 2015.
0: Αλλά κόλλησε και αυτό.
1: Το φίλοι που σου πίνουν τις μπύρες.
0: Αυτό δεν αλλάζει μάλλον. Είναι σταθερή αξία.
1: Λάνθη.
0: Ναι, μήπως έχουμε κάποιο πρόβλημα στο τηλέφωνο. Σπύρο, μας ακούς? Να ακούσουμε λίγη μουσική και να προσπαθήσουμε πάλι να επικοινωνήσουμε με το Σπύρο γραμμένο.

0: Εδώ με τον Σπύρο Γραμμένο στη σημερινή παρουσίαση μιλάμε για την καινούργια του δουλειά, το καινούριο του άλμπουμ που έχει τίτλο «Συγγνώμη που υπήρξα» και θα κάτι λέγαμε πριν, έπεσε η γραμμή, το πιάνουμε παλού τώρα.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Ο τίτλος τώρα, πόση δόση χιούμορ και σάτιρας περιέχει.
1: Ναι, το «Συγγνώμη που υπήρξα», ειδικά τώρα για τους ακροατές που λογικά δεν έχουν δει το δίσκο, το εξώφυλλο είναι ένα περιστέρι που κοιτάει στην κάμερα σε μια πόλη, οπότε είναι το «συγγνώμη που θα σου λέγε ένα περιστέρι στο καπάκι θα σου κουτσουλούσε το αυτοκίνητο».
0: Ναι, ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Βέβαια.
0: Ωραία, για πες μας λοιπόν, οπότε κάπως έτσι το σκέφτηκες και γενικότερα συμπαθείς τα περιστέρια, είσαι και εσύ από αυτούς που
1: υπάρχει. Εγώ συμπαθώ τα πάντα, δεν με ενοχλούν. Ναι. Τα ζωντανά, οι άνθρωποι με ενοχλούν.
0: Ναι.
1: Αυτό
0: είναι αλήθεια. Ότι μερικές φορές, τι να πούμε, πώς το λέει, αγάπησα τα ζώα γιατί γνώρισα τον άνθρωπο, γνώρισα τον άνθρωπο και μετά αγάπησα τα ζώα, κάπως έτσι πάει.
1: Ναι, τώρα δεν γίνεται να σε πληγώσει ένα περιστέρι. Ναι.
0: Όσο και αν λερώσει το καινούριο σου αυτοκίνητο.
1: Ναι, σιγά τώρα.
0: Πρέπει να έχεις περάσει άλλα. Άλλες... Βέβαια, μερικές φορές εκεί κατά δέντρα, εδώ στην πλατεία, καμιά φορά μας λερώνουν, τους λες μερικά.
1: Εντάξει, λογικό.
0: Όχι σε αυτά,
1: λογικό
0: γενικότερα
1: είναι
0: για τη στιγμή να πούμε. Για, τα...
1: ναι,
0: για το συγχρονισμό.
1: Ναι, ναι, περιστέρι, τώρα πας καλά, κάθομαι εδώ ήρεμα και ωραία. Αλλά αποκλείεται αυτό το κακό να πάει παραπέρα.
0: Ναι.
1: Αποκλείεται να. Να πας να κάνεις ψυχοθεραπεία και να ξαπλώσεις στο διβάνι του ψυχοθεραπευτή σου και να πεις «με κουτσούλησε χθες ένα περιστέρι».
0: Και δεν μπορώ να το ξεπεράσω.
1: Και, ναι,

0: Το ότι μπορεί να τριγκάρει αυτό άλλα πράγματα, ναι, το δέχομαι, αλλά το να πας επειδή σε κουτσούλιζε ένα περιστέρι και είναι αυτό το πρόβλημά σου.
1: Και να θέλεις να αλλάξεις και τους νόμους της φύσης, ας πούμε, είναι λίγο παράλογο και, ότι, και να πιστεύεις ότι σου ανήκουν τα πάντα, όλος ο χώρος, όλη η πόλη, όλα
0: ναι.
1: τα... Αυτή είναι η
0: Ναι,
1: δουλειά
0: ναι,
1: στα
0: ναι.
1: πουλάκια και στα περιστέρια, να κάθεται και στα δέντρα και να κάνω αυτό που κάνουν, τέλος πάντων.
0: Ναι. Όλα αυτά, όταν αυτά τα κάνουμε προβλήματα, τα κάνει συνήθως η εξουσία για να καλύψει άλλα πράγματα. Όπως φέτος που
1: Έχει βάλει και
0: μιλάμε
1: τα
0: για το
1: περιστέρια στη...
0: λαγοκέφαλο. Ναι, φέτος μιλάμε για το λαγοκέφαλο, ο οποίος υπάρχει πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Εγώ μου αρέσει πάρα πολύ και το παράκτιο ψάρεμα, οπότε ψαρεύω, γνωρίζω γι' αυτό το ψάρι. Και όλο αυτό είναι ένα πράγμα για να καλυφθούν από πίσω πάρα πολλά πράγματα τώρα που πλησιάζουμε και στις εκλογές σιγά σιγά.
1: Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο περίεργο αυτό με το λαγοκέφαλο και δεν έχω κι εγώ καταλήξει αν αυτό το ψάρι θα φάει όλη τη Μεσόγειο
0: Θα
1: ή
0: μας
1: όχι.
0: φάει, ναι.
1: Σίγουρα κάποιοι άλλοι σχετικοί θα ξέρουν καλύτερα, ιδιαίτερα όσοι ασχολούνται φαντάζομαι και με το ψάρι, όπως είπες.
0: Ναι, σίγουρα είναι όπως είναι τώρα και που πιάσανε τους, πώς το λένε, τους ανθρώπους που και καλά κάψαν τη Μαρφίν και βγήκαν και διάφοροι καλλιτέχνες να πούνε συγχαρητήρια που πιάσατε τους δολοφόνους πριν δικαστούν.
1: Ένα και άλλο ένα θέμα έτσι των ημερών εδώ που απασχολεί και τις ειδήσεις και νομίζω και τη σκέψη μας όσο μπορούμε να βγάλουμε άκρη με όλα αυτά. Νομίζω ότι ο κόσμος λιγάκι έχει αρχίσει και σκέφτηκε λίγο και έξω από το κουτί. Δηλαδή δεν ξέρω αν θα τα δεχτεί όλα, ενώ λιγάκι σαν να υποψιάζεται πως έρχεται ο Χατζηδάκης, είμαι από αυτούς που ρωτάνε, είμαι από αυτούς λίγο που σκέφτονται και λίγο ότι μήπως συμβαίνει και κάτι άλλο εδώ.
0: Ναι.
1: Και... τώρα εγώ πιστεύω ότι μάλλον όλοι το σκέφτονται, τώρα τελικά τι αποφασίζουν είναι άλλο κομμάτι. Έχουμε γίνει ενώτικα υποψία, έχει υπάρξει στη ζωή μας πλέον έντονα.
0: Είναι ανάλογα τι βολεύει τον καθέναν.
1: Τελικά μπορεί να,
0: και...
1: να πηγαίνει εκεί.
0: Ναι, απλά πλέον μας έχουν κάνει να μας, να μας βολεύει
1: να
0: η σκέψη του πώς θα βολέψουμε τον εαυτό μας.
1: Ναι. Ναι, ο καθένας προσπαθεί να βολέψει τον εαυτό του και κάπως εκεί μέσα τροποποιεί και τις σκέψεις του και τις φτιάχνει. Θα σε ξαναπάω στο άλμπουμ όμως, ναι, να μιλήσουμε λίγο και για μουσική. Διάβασα κάπου εδώ τώρα στο διαδίκτυο για το άλμπουμ και κάποιος έγραψε «Ο Σπύρος Γραμμένος δεν θέλει να αποφασίσει τι μουσική θέλει να παίξει». Και μου φάνηκε ότι είναι μια χαρά αυτό.
0: Ναι, από τον πρώτο μου δίσκο μέχρι και τώρα δεν έχω αποφασίσει τι μουσική θα ήθελα να παίξω. Και νομίζω επειδή είμαι στιχοκεντρικός, έτσι, μ' αρέσει πάρα πολύ να γράφω στίχο και επειδή γράφω όχι πρώτα το στίχο, αλλά σκέφτομαι πρώτα το στίχο, σκέφτομαι το τι θα εξυπηρετήσει τον στίχο, έτσι καταλήγω να κάνω 11 τραγούδια, 11 διαφορετικά είδη μουσικής.
1: Υπάρχει κάποιο είδος όμως, έτσι που λιγάκι... είναι ένα βήμα λίγο πιο μπροστά από τα άλλα, που δεν υπάρχει τρόπος να μην μπει, ας πούμε, σε ένα άλμπουμ, όσο και ποικιλία να έχει.
0: Δεν ξέρω. Καθόλου. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Δεν το έχω σκεφτεί.
1: Δηλαδή θα μπορούσε να φτιάξει και ένα metal κομμάτι, heavy metal σκληρό, αν χρειαζόταν, αν υποστήριζε το όλο σύνολο, το όλο το τραγούδι. Ωραία.
0: Σίγουρα.
1: Εδώ τι μας προέκυψε?
0: Πού?
1: Στο άλμπουμ αυτό εννοώ. Τι ήχη μας, εντάξει,
0: τι
1: πέρα από κάποιους
0: έχουμε
1: ακούσει
0: μέσα. Από 80's μπαλάντα, που είναι το μαξιλάρι. Από ρούμπα με ανατολίτικα στοιχεία, που είναι το gentrification. Από ηλεκτροπόπ κομμάτι που είναι το όταν. Ραπ κομμάτι, το μόδα και το αυτή η ζωή αλλάζει που το λέω μαζί με το Ρενοβάτιο, ένα συγκρότημα από την Αλβανία, οι οποίοι ζουν στη Λάρισα τα παιδιά χρόνια, είναι πάρα πάρα πολύ αγαπημένη μου ραπ μπάντα.
1: Να πούμε ότι για τις συνεργασίες και όλες να αναφέρουμε και
0: ναι.
1: Την εφήλεια.
0: Ακούγαμε τώρα, εκεί που μας έκοψε η γραμμή, έπαιξε στο Λύκου Κραυγή, που η στίχη είναι της Ελένης Κωστοπούλου, της μητέρας του Ζακ Κωστόπουλου, και το τραγουδάει η Ελένη Τσαλικοπούλου. Στο Gentrification τραγουδάει η Νεφέλη Φασούλη μαζί μου. Στο Όταν είναι η Ελένη Βοζατζίδη στα φωνητικά. Η Ρενοβάτιο, αυτή είναι, νομίζω.
1: Ωραία. Τώρα, πώς μπορεί να τα ακούσει κάποιος, βάζω στο όνομά σου εδώ στο διαδίκτυο ή το άλμπουμ, ό,τι θυμάται, θα το βρει.
0: Στο YouTube, ναι, στο, YouTube σε όλες τις πλατφόρμες που ακούει η μουσική. Και από Σεπτέμβρη θα είναι και το βινήλιο. Θα μας έχει έρθει και το βινήλιο.
1: Πολύ ωραία. Και για live, τι κάνεις το καλοκαίρι, υπάρχουν κάποια προγραμματισμένα, υπάρχουν κάποια σχέδια?
0: Ναι, παίζω την Παρασκευή, φεύγω, πάω στην, στην Τίνο, στην
1: Έχει
0: Άνδρο.
1: Έχει βόλτα στην Ελλάδα, δηλαδή, και λίγες
0: έχουμε
1: διακοπές.
0: Ήδη γυρίσει αρκετά μέρη.
1: Ωραία.
0: Την Παρασκευή πάμε στην Άνδρο που παίζουμε το Σάββατο. Την Κυριακή παίζουμε στην Τίνο και την Τρίτη παίζουμε στη Σύρο. Έχουμε ένα Άνδρος Τίνο Σύρος, είναι ένα εξαήμερο φεστιβάλ, γίνεται δύο μέρες σε κάθε νησί, λέγεται Αυλή Φεστιβάλ και το ακολουθούμε σαν μπάντα και στα τρία νησιά. Θα κάνουμε το εξαήμερο όλο δηλαδή.
1: Μακάρι να βρισκόμαστε και εμείς έστω και σε ένα από τα τρία. Θα ήταν πολύ καλά.
0: Μακάρι.
1: Να σου ευχηθώ τα καλύτερα. Καλό καλοκαίρι υπόλοιπο.
0: Και σε σένα.
1: Να χαρεί μάλλον το κοινό, ο κόσμος, οι ακροατές σε αυτό το πολύ ωραίο άλμπουμ και εσύ έτσι εκεί που θα το παρουσιάζεις στα live. Γιατί είναι πολύ ωραία φάση. Είμαι σίγουρη ότι σε έχουμε δει. Είναι η στιγμή του καλλιτέχνη, του μουσικού, νομίζω, οι ζωντανές εμφανίσεις, οι συναυλίες.
0: Θα τα πούμε σίγουρα από κοντά στην Καλαμάτα.
1: Έγινε, αυτά το περιμένουμε.
0: Χειμώνα.
1: Καλή συνέχεια σε όλα. Ακούσαμε τον Σπύρο Γραμμένο με αφορμή και το καινούριο του άλμπουμ που λέγεται «Συγγνώμη που υπήρξα». Ό,τι προλάβουμε να ακούσουμε λίγο και πάμε για ειδήσεις. Μετά, εδώ παρέα μέχρι και τις 5 με τις μουσικές μας επιλογές.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου Θεσσαλονίκης πήρε η Αφροδίτη Νέστορα περίπου 15 ημέρες μετά τη φωνική επίθεση στο σπίτι της, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της. Στις πρώτες δηλώσεις της έκανε λόγο για δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια και χαρακτήρισε τις στιγμές της επίθεσης συνθήκες πολέμου. Ζήτησε να αποδοθούν στους κατηγορούμενους οι βαρύτερες προβλεπόμενες κατηγορίες, κάνοντας λόγος δικηγόρος για εφαρμογή τόσο του ποινικού κώδικα όσο και του αντιτρομοκρατικού νόμου. Στο μεταξύ, προφυλακιστέως κρίθηκε σήμερα και ο τρίτος που απολογήθηκε για την επίθεση. Ο 24χρονος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι αγνοούσε τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το εγκαταλελειμμένο σπίτι του οποίου είχε παραχωρήσει τα κλειδιά. Σε βάρος του, όπως και των δύο συγκατηγορουμένων του, έχουν ασκηθεί διώξεις, μεταξύ άλλων, για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν, με την κεντρική στρατιωτική διοίκηση να ανακοινώνει ότι οι επιθέσεις στόχευσαν στρατιωτικές δυνατότητες που, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, χρησιμοποιούνται για επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Τουλάχιστον 30 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Ιρανικής κυβέρνησης. Την ίδια ώρα το Ιράν προειδοποίησε με αποφασιστική απάντηση μετά τον θάνατο 7 στρατιωτικών σε αμερικανικό πλήγμα σε στρατιωτική βάση στην Μπαμπούρ, στο νότιο ανατολικό τμήμα της χώρας. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, υπάρχουν αρκετοί τραυματίες. Στα εγγένεια του οδικού τμήματος Ροβιές Ήλια στη Βόρεια Εύβοια βρέθηκε ο Πρωθυπουργός. Στο πλαίσιο της σημερινής περιοδίας του στην περιοχή, τόνισε ότι το έργο αποκαθιστά την ασφαλή κυκλοφορία σε έναν δρόμο που επί δεκαετίες αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα κατολισθήσεων και υποστήριξε ότι η κυβέρνηση υλοποιεί τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021, κάνοντας λόγο για κοσμογονία έργων στη Βόρεια Εύβοια με πόρους, μεταξύ άλλων του Ταμείου Ανάκαμψης. Νωρίτερα, σε ομιλία του στους Ωραιούς, ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Κατεπήγουσα προκαταρκτική έρευνα για τις ρογμές που έχουν εμφανιστεί σε κτίρια στην Κυψέλη και φέρονται να συνδέονται με τις εργασίες κατασκευής της γραμμής 4 του μετρό, διέταξε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας. Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρει ότι έχουν καταγραφεί επικίνδυνες φθορές σε διψήφιο αριθμό πολυκατοικιών, με αποτέλεσμα αρκετοί κάτοικοι να έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Παράλληλα, ζητά συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό, ενώ επισημαίνει ότι το θέμα συζητείται στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Παράλληλα, νέα σύσκεψη πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για την υπόθεση με τα μπάζα στην πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα, με τη συμμετοχή του προϊσταμένου της εισαγγελίας, του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά. Αποφασίστηκε η έκδοση εισαγγελικής παραγγελίας για την άμεση απομάκρυνση των μπάζων με τη συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής. Συνεχίζονται οι εσωκομματικές αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Την ίδια ώρα, ο πρώην πρόεδρος του κόμματος Σοκράτης Φάμελος απήχε από τη συνεδρίαση, εκφράζοντας έντονη διαφωνία με τη διαδικασία και υποστηρίζοντας ότι έπρεπε να προηγηθεί η εκλογή προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Νωρίτερα αποχώρησαν από την κοινοβουλευτική ομάδα οι βουλευτές Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Μαρίνα Κοντοτόλη και Χάρης Μαμουλάκης, ενώ παραιτήθηκαν από τις κομματικές τους θέσεις ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου Φίβος Τσικλιάς και ο μέχρι πρότινος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας Γιώργος Μπάκης. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο μελιδοχώρι Ηρακλείου, σε χαμηλή βλάστηση, ενώ ήχησε το 112 για ετοιμότητα προς τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 44 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων εθελοντές, 14 πυροσβεστικά οχήματα και 2 ελικόπτερα. Συλληπιτήρια μηνύματα για την απώλεια της αγαπημένης ηθοποιού Μάρος Κοντού, που έφυγε σήμερα από τη ζωή στα 92 της χρόνια. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Σάβας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειο 7 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 23 έως 37 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
2: Ερτ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr, Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
4: Η παράσταση αρχίζει. 10ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμου Μονεμβασίας. Ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός με 12 θεατρικές ομάδες από κάθε άκρη της Ελλάδας. 11 με 19 Ιουλίου στους Μολάους Λακωνίας.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
7: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
8: Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Στους 107,2 και 104,4 στα FM και στο web radio της ΕΡΤ στο διαδίκτυο.

0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Το 6ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Tupac, California Dreaming, στην επιστροφή από τα τέλη των 60's. Επιστροφή για τη δεύτερη μας ώρα εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr, 4-5 λεπτά μετά από τις 5. Είμαστε εδώ και κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 όπως κάθε απόγευμα με τις μουσικές μας. Γιάννης Κωνσταράκης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Δεν έχουμε επιτρόπους επικοινωνίας, οπότε περιμένουμε να δώσετε στίγμα και αυτό το απόγευμα στο 210-606-6429, στα social του σταθμού Κόσμος 936 και θα μας βρείτε σε Facebook και Instagram και περιμένουμε γραπτά μηνύματα και στο Viber Κόσμος Radio. Και τώρα Teddy Swims στο Mr. Know It All.

Από τα δικά μας τα παλιά, τα κλασικά, τα Cosmos, Orange Blossom από τη Γαλλία. Αυτό ήταν το Μέξικο, κυκλοφόρησε πριν 12 χρόνια και έχει αυτή τη νοσταλγία μέσα του, απίστευτο τραγούδι. Στη Γαλλία μένουμε. Έχουμε κι εμείς μια αγάπη σε αυτή τη σκηνή εκεί. Και πολύ ωραίες μουσικές τα τελευταία χρόνια. Πάντα έδινε, αλλά. Αυτή είναι η La Maison Tellier. Κυκλοφόρησαν δισκάκι μέσα στο 2026. Νομίζω είναι ένας δίσκος που θα έπρεπε να τον έχουμε προσέξει λίγο περισσότερο. Γενικά μιλάω. Αυτό είναι το Love Again.

πώς το λέει το τραγούδι, I'm in love again, για τις νέες αρχές, για τα νέα ξεκινήματα, για έναν δικό μου άνθρωπο που σήμερα μοιράστηκε μαζί μου ένα πάρα πολύ ωραίο νέο, για μια καλή νέα αρχή,

Καταλαβαίνω ότι περάσατε πάρα πολύ ωραία χθες βράδυ όσοι πήγατε Φλόρενς. Ήταν, λέει, μια φανταστική βραδιά, οπότε να κλείσουμε αυτό το ημιωρό με αυτό εδώ και να πάμε για ειδήσεις.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μία ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της από φωτιά σε διαμέρισμα στην οδό Σκιάθου στα Πατήσια, ενώ στο νοσοκομείο Ελπής με αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκε ακόμα ένας ηλικιωμένος άνδρας. Στο σημείο έσπευσαν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ένα ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί από το ύψος της οδού Νάξου έως την οδό Πίνδου. Μένεται η πυρκαγιά στην περιοχή Μελιδοχώρη στο Ηράκλειο, καθώς το μέτωπο φτάνει τα 4 χιλιόμετρα και επεκτείνεται προς το χωριό Λαράνη, καταγγέλλοντας χαμηλή βλάστηση. Μήνυμα έχει σε νωρίτερα από το 112 για εκένωση των κοινοτήτων Μελιδοχώρη και Βοριάς με κατεύθυνση το Χαράκι και τα Δαμάνια. Επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, 22 οχήματα, εθελοντές και 4 ελικόπτερα. Σε εξέλιξη και η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση βόρεια της Σουρωτής του Δήμου Θερμής Θεσσαλονίκης. Ήχησε μήνυμα από το 112 για απομάκρυση όσων βρίσκονται στο σημείο προς τα Βασιλικά. Στο σημείο ισχυρές επίγειες και νεαίρες δυνάμεις. Προφυλακιστέως και ο τρίτος που απολογήθηκε για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Επρόκειτο για δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια, δήλωσε η Αφροδίτη Νέστορα που έλαβε σήμερα εξιτήριο από το νοσοκομείο. Χαρακτήρισε τις στιγμές της επίθεσης «συνθήκες πολέμου». Τουλάχιστον 30 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Ιρανικής κυβέρνησης. Εντολή εισαγγελέα να απομακρυνθούν τα μπάζα της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα. Παρέμβαση εισαγγελέα μετά τις καταγγελίες κατοίκων της Κυψέλης για ρογμές στα σπίτια τους από τα έργα του μετρό. Γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.

Now or Never και τελική ευθεία. 23 λεπτά έχουμε ακόμα μπροστά μας στο απόγευμα της Τετάρτης στο Κόσμος 93,6. Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα να μπήκατε τώρα στην παρέα του απογεύματος. Έχει έρθει ο Μπαμπής Δούκαρος στον ήχο. Ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου μένει στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών.

Bon Jaillard και Holy Mountain. Τώρα φινάλε, αύριο στις 4 πάλι μαζί εδώ στο κόσμο. Σε λίγο έρχεται η Κλαούντια Μάτωλα, μείνετε μαζί της. Ήταν ο Γιάννης Κωνσταράκης στον ήχο και ο Μπαμπής Δούκαρος. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζούλης στο μικρόφωνο και τις μουσικές για τις δύο ώρες που πέρασαν. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε για την παρέα. Feels like summer. Για χαρά.

0: κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture. Στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Collier plays Coltrane. More.com.
2: Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές αποικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαιοστόρι Τέλερ, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
3: 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νοάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
4: Σάββατο 18 Ιουλίου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Γκαλά Όπερας. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα από την Οπερατική Εργογραφία. Άριες, ουβερτούρες και ιντερμέτζι, καθώς και δημοφιλή ορχήστρικα μέρη από έργα των Ροσίνη, Μασκάνη, Μπιζέ, Μπραμς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Δβόρζακ, Γκρίκ και Γκέρσουιν. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Μαρίτα Παπαρίζου. Μουσική Διεύθυνση Μαρία Μπαζού. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας.
5: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Clinton Fearon, Blame Game, Κόσμος, 93,6 τα ραδιόφωνα σας. Είναι απογευματάκι Τετάρτης, 15 Ιουλίου, με ζέστη πολύ, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει και από Δευτέρα, από ό,τι μαθαίνω, θα ανέβει κι άλλο. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο, στις μουσικές του κόσμου. Μπάμπης Δούκαρο στη φροντίδα του ήχου. Easy Star All Stars στον αέρα μας, καλώς ήρθατε. Όσοι μόλις συντονιστήκατε, μας ακούτε διαδικτυακά στο airteco.gr. Όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας ζωντανά και on demand.

Michael Rose, Easy Star, All Star, στο Beat It του Michael Jackson. Από την Τζαμάικα όμως. Κόσμος 93,6, διαδικτυακά ακούστο ερτέκο.gr, καλή στο 210-66-4-29. Τα μηνύματά σου τα διαβάζουμε και στο Viber, σε ένα search Cosmos Radio, στο Messenger, official σελίδες υπάρχουν στο Facebook, στο Instagram. Φλωράνς είδαμε χθες, Florence and the Machine, και απόψε 15 Ιουλίου στο ACA, Cure.

0: Yeah.
1: Friday I'm in love acoustic version. Το ακούσαμε ακουστικά από τους Cure και απόψε το βράδυ. Όποιος βρεθεί στο ΟΑΚΑ θα περάσει υπέροχα. Είναι καταπληκτική η Cure ζωντανά. Τους είχαμε δει και πριν από μερικά χρόνια στην πλατεία νερού. Cure εγγύηση το βράδυ στην Αθήνα. Rolling Stones διασκευάζουν Amy Winehouse.

Έτσι λοιπόν ήθελαν οι Rolling Stones το 2026 και μέσα από το άλμπουμ τους Foreign Tanks να διασκευάζουν Amy Winehouse. Στην Ιταλία, Ricardo Bonsanto, Clandestino, Κόσμος 93,6, Facebook, Instagram, social media, email, Messenger, Viber.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μένεται η πυρκαγιά στην περιοχή Μελιδοχώρη στο Ηράκλειο, καθώς το μέτωπο φτάνει τα 4 χιλιόμετρα και επεκτείνεται προς το χωριό Λαράνη, καίγοντας χαμηλή βλάστηση. Μήνυμα από το 112 για εκένωση των κοινοτήτων Μελιδοχώρη και Βοριάς με κατεύθυνση το Χαράκι και τα Δαμανιά. Επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, 22 οχήματα, εθελοντές και 4 ελικόπτερα. Σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση βόρεια της Ουρωτής του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης. Είχε μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση όσο βρίσκονται στο σημείο προς τα Βασιλικά. Επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 25 πυροσβεστικά οχήματα, 2 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Μια ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της από φωτιά σε διαμέρισμα στην οδό Σκιάθου στα Πατήσια, ενώ στο νοσοκομείο Ελπής με αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκε ακόμα ένας ηλικιωμένος άνδρας. Προφυλακιστέως και ο τρίτος που απολογήθηκε για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Τουλάχιστον 30 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Ιρανικής κυβέρνησης. Παρέμβαση εισαγγελέα μετά τις καταγγελίες κατοίκων της Κυψέλης για ρογμές στα σπίτια τους από τα έργα του Μπετρό. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο, έως 37 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Φίλοι των χαμένων ονείρων, Μάνος Χατζεδάκης, 7 παρα 25 στον κόσμο, είστε συντονισμένοι στους 93,6. Κλάουδια Μάτολα είναι εδώ, σε ένα road trip μουσικό όπως κάθε απόγευμα. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται απέναντί μου και φροντίζει τον ήχο. Ονειρεύομαι να πεθάνω στον ύπνο μου ή πάνω σε ένα χορό, έλεγε η Μάρο Κοντού. Λίγο πριν φύγει, σήμερα στα 92 της. Από τις πανέμορφες αρχοντικές γυναίκες του ελληνικού κινηματογράφου. Αυτό είχαμε πολύ στον ελληνικό κινηματογράφο. Ήταν όλες οι γυναίκες πανέμορφες, αρχοντικές και δυναμικές. Κάτι που σιγά σιγά άρχισε να εξαφανίζεται λίγο από τον κινηματογράφο. Έλεγε και η Μάρο Κοντού ότι εντάξει, μετά το 70 έπεσε λίγο ο κινηματογράφος, όλα κάνουν τον κύκλο τους, κάνουν μια κάμψη, λογικά είναι. Και σε μια συνέντευξή της εδώ στην τηλεόραση έχει ενδιαφέρον, γιατί τη ρώτησαν τι ονειρεύεται και είπε ότι ονειρεύομαι να πεθάνω στον ύπνο μου ή χορεύοντας. Και φυσικά σοκαρίστηκε η γυναίκα που τη ρώτησε, μα τι λες τώρα, σταμάτα, μιλάς για το θάνατο, τρομερό ταμπού. Ο θάνατος βέβαια, για να μιλάς γι' αυτό, αλλά η Μάρο Κοντού απάντησε έτσι όμορφα, ανθρώπινα. Της λέει, κανείς δεν είναι, ξέρεις, δεν μαγχώνει, λέει, ο θάνατος. Κανείς δεν γλιτώνει από αυτό. Αυτός είναι ο κύκλος της ζωής, σε αυτό είμαστε όλοι ίσοι. Και τολμάει να τον ονειρεύεται κιόλας. Τι πιο όμορφο από αυτό που είπε. Μια σπουδαία γυναίκα του κινηματογράφου, υπέροχη, ένα αντίο, και έζησε και μια ζωή γεμάτη. Και τι όμορφο να ακούς και έναν άνθρωπο να λέει ότι έζησα, αγαπήθηκα, αγάπησα και το εύχομαι σε όλους. Το σημαντικότερο πράγμα. Λίγα λόγια και καλά. Από τη Μάρο Κοντού, που το πρόσωπό της, τις ατάκες της, τις ταινίες της, πόσοι άνθρωποι έχουν μεγαλώσει με αυτές τις ταινίες, με την εικόνα μιας πανέμορφης αρχοντικής γυναίκας.

Στην οδό ονείρων συναντήθηκα με την αφρόκρεμα της εποχής Λιμάρο Κοντού, διαβάζουμε συνέντευξή της. Χατζηδάκη Σολομός Γκάτσο, στη γενική ένιωθε ρηγμένη, λέει, και καθώς δεν είχα το δικό μου νούμερο, έφυγα. Γύρισε όταν μου είπαν ότι ο Μάνος έγραψε κάτι για μένα. Όταν άρχισε να μου διαβάζει τη μαύρη Ford γραμμένη πάνω σε ένα κουτί άφιλτρα, έβαλα τα κλάματα. Έλεγε η Μάρο Κοντού, δεν μου άρεσε καθόλου. Και πήγε ο Χόρν και της λέει, δεν έχεις ιδέα. Τη διαβάζεις από την οδό ονείρων, θα μείνουν μόνο οι μαύροι Φόρτ και το ηθοποιό σημαίνει φως που λέω εγώ, της είπε ο Δημήτρης Χόρν. Μέχρι σήμερα, λέει Μάρο Κοντού, ακούγεται η φωνή μου στο ραδιόφωνο.

Μάρο Κοντού λοιπόν φεύγει σήμερα στα 92 της και έλεγε ότι η ομορφιά ξεκινάει όταν ανοίγει το κλειδί του σπιτιού της μέσα στο σπίτι που το φτιάξει όπως θέλει εκείνη, που ζωγραφίζει, είχε κάνει και μια έκθεση με φίλους πάνω από 50 χρόνια, όμορφες κουβέντες, μαγειρέματα και με τόσο απλά πράγματα και με αγάπη ομορφαίνει η ζωή, ιδιαίτερα μέσα σε αυτή την ασχήμια που ζούμε, που την παρατηρούσε και έλεγε ότι φοβάμαι θα σφαχτούμε σε αυτόν τον κόσμο έτσι όπως έχει γίνει.

Στην Αργεντινή βρεθήκαμε, Αργεντινή, μπάλα και τάγκο, έτσι. Αυτή είναι η αγάπη μεγάλη της Αργεντινής. Καλή της επιτυχία το βράδυ με την Αγγλία. Η Ισπανία βρέθηκε να έρχεται στο τελικό και έτσι ερχόμαστε να ολοκληρώνεται και το Μουντιάλ σιγά σιγά. Ματ Μονρό. Υποτιμημένη φωνή, το λέγει και ο Φρανκ Σινάτρα. Ήταν από τις λίγες φωνές που θαύμαζε. Είχε περίεργη καριέρα ο Ματ Μονρό, θα μπορούσε να είναι πιο πολύ στο... Ήταν από τις λίγες φωνές που θαύμαζε. Είχε περίεργη καριέρα ο Ματ Μονρό, θα μπορούσε να...

Το αντίθετο από αυτό που πίστευε ο Ζαν Πολ Σάτρ και οι υπαρξιστές, ότι κανείς το που θα γεννηθεί καθορίζει όλη του τη ζωή, οπότε υπ' αυτή την έννοια δεν είναι κανείς ελεύθερος, γιατί δεν ορίζει εσύ το που θα γεννηθείς, αν θα είσαι γιος κάποιου ευκατάστατου ανθρώπου, αν είσαι μέσα σε αυλές ή αν είσαι πάρα πολύ φτωχός, όπως γεννήθηκε και ο Ματ Μονρό, αλλά βγήκε από όλο αυτό. Γεννήθηκε στο Λονδίνο σε φτωχή εργατική οικογένεια. Ο πατέρας του πέθανε όταν ήταν 3 ετών, η μητέρα του αρρώστησε, πέρασε αρκετά χρόνια σε ανάδοχη φροντίδα και πριν γίνει τραγουδιστής δούλεψε ως οδηγός νταλίκας, οδηγός λεωφορείου. Έφτιαξε όμως τη δική του τύχη μέσα από τη μουσική και έζησε ελεύθερος τελικά. Dream Chaser. Ο Willie Nelson έρχεται στα 92 του να ηχογραφεί κάθε χρόνο. Dream Chaser, ο τίτλος του άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε. Today I looked in the mirror and I caught me by surprise.

Ήταν το φαβορί η Γαλλία, έτσι λέγανε, και είχε παίξει πολύ καλά, αλλά στον αγώνα αυτό, ημιτελικό του Μουντιάλ 2026, 14 Ιουλίου στο Ντάλλας, πήγε ξεκάθαρα στην Ισπανία. Με 2-0 κέρδισε τη Γαλλία στον ημιτελικό του Μουντιάλ και εξασφάλισε πρόκριση στον τελικό της Κυριακής 19 Ιουλίου. Κέβιν Γιοχάνσεν στον αέρα μας, Αργεντινή, είπαμε εμείς. No hay nada como un gol. Δεν υπάρχει τίποτε όπως ένα γκολ.

Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι. Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

shall be released. Common People, Miriam Makeba. Στο 2026 αυτό το single. Αμερική, Νότια Αφρική, κόσμος στα ραδιόφωνά σας. 93,6. Είναι απογευματάκι Τετάρτης 15 Ιουλίου με ζέστη, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει και τη Δευτέρα περισσότερο. Ο Γιάννης Κωσταράκης φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου. Διαδικτυακά ακούτε μέσα από το airteco.gr. Ένας ολόκληρος κόσμος. Ο κόσμος του ραδιοφώνου, ο κόσμος της ΕΡΤ, με όλες τις εκπομπές, podcast, ό,τι χρειάζεσαι το βρίσκεις στο airteco. Και φυσικά καλείς και στο 210-6664-29 αν βολεύει αυτό. Και Viber υπάρχει. Βέβαια, Κόσμος Radio ψάχνεις στο Viber και στέλνεις μηνύματα και εκεί.

Freedom, Wycliffe Zone. Στο 2026 IT, εκεί βρεθήκαμε μουσικά. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Απογευματάκι Τετάρτης 15 Ιουλίου και στην Ελλάδα από IT. Στην Ελλάδα με νεκρική σιγή, στερόγραφο 2 η διαδρομή του άλμπουμ. Λίγο μελάνι. Βέβαιλος, Περσασέργη, Flow Profile. Παραγωγή από το Φάνε Λάμπρου. Στο 2026 και αυτό στην Ελλάδα να έρθουμε λοιπόν.

εδώ οι ώρες πάντα σέρνονται χωρίς χειροκροτήματα. Και το μελάνι λιγοστεύει στην καβάτσα. Το αναπνέουμε όταν δεν ακούμε βήματα. Και προχωράμε λέγοντας πολλές φορές καμιά παπάντζα.

Στη Τζαμάικα με τον υπέροχο Jimmy Cliff. Πολύ ωραίος τύπος ο Jimmy Cliff. The Guns of Brixton στον αέρα μας. Κόσμος στα ραδιοφωνά σας. Στην καρδιά του καλοκαιριού 15 Ιουλίου και στο 2026 Dr. L, Mike Ladd και Shades and a Tracksuit στον αέρα μας. Ιρλανδία και Γαλλία.

One Track Mind από Ναΐκα. Εδώ στον κόσμο απογευματάκι είναι Τετάρτη, serteco.gr. Μέσα σε ένα application στο κινητό σου με ένα κλικ βρίσκεσαι στον κόσμο του ραδιοφώνου, στον κόσμο της ελληνικής ραδιοφωνίας, όπου ακούς όλες τις εκπομπές ζωντανά, on demand, στο χρόνο που μπορείς εσύ, με όλες τις πληροφορίες, φωτογραφίες, podcast, εκπομπές, ελληνική ραδιοφωνία σε ένα application. ΕΡΤ ΕΚΟ. Σπουδαία Mercedes Sosa, υπέροχη φωνή, και εδώ ένα edit από Alex Twin.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

Quiet Rebellion, Kelly Bruce, AI Generated. Το κομμάτι αυτό φυσικά με κανονικούς στίχους από Kelly Bruce και ένα φοβερό παραγωγό. 8:25 είναι, κόσμος στα ραδιοφωνά σας 93,6. Κλάουντια Μάτολ είναι εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές. 15 Ιουλίου, Τετάρτη, Γιάννης Κωσταράκης στη φροντίδα του ήχου. Κόσμος 93,6. Λίντα Ρόνσταν σήμερα γιορτάζει, κλείνει τα 80 και φυσικά θα την απολαύσουμε σε μία από τις ωραιότερες της στιγμές.

Πρώτη γυναίκα rockstar το 70 που γέμιζε στάδια. Πήρε πρωτιές πολλές η Λίντα Ρόνσταντ. Αποσύρθηκε από τη μουσική το 2011, είχε πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως. Μία από τις πιο πετυχημένες τραγουδίστρες της ιστορίας, η Λίντα. Άκουγε πολλά διαφορετικά είδη μουσική στο σπίτι της, γι' αυτό έλεγε κιόλας ότι δεν θα μπω σε κάποιο ζάνρα, σε ένα είδος, σε ένα κουτί, σε ένα στυλ μουσικής. Μου αρέσουν όλα, τα ακούω όλα από παιδάκι, παραδοσιακή μεξικάνικη μουσική που έπαιζε συχνά η οικογένειά της και ηχογράφησε και πολλά είδη μουσικής, rock, rhythm and blues, gospel, country, mariachi, όλες τις μουσικές που άκουγε και στο σπίτι που μεγάλωσε. Και πίστευε πάντοτε είχε επηρεάσει και από τη Λόλα Μπελτράν, από την Edith Piaf. Έλεγε ότι δεν πιστεύει ότι υπάρχει ένα είδος μουσικής και δεν θα μπει ποτέ σε ένα τέτοιο καλούπι, και έτσι και δεν μπήκε. Και έτσι ερμήνευε πάντοτε σε όλα, σε ό,τι έχει κάνει. Είναι αυτό που δεν έχει κάτι συγκεκριμένο να πεις, είναι αυτό μόνο. Ήταν λίγο από όλα τα είδη που μεγάλωσε και ήταν βιωμένα λίγο κάπως μέσα της. Αυτό το έχει πει και στη συνέντευξή της, ότι έχει διαφορά κάποιος που τα έχει ζήσει, έχει μεγαλώσει με πολλά είδη μουσικής. Κάπως γίνονται μέσα του, πιάνουν ένα τόπο και γίνεται αυτό το βιωμένο που λέμε στη μουσική. Σαν σήμερα, 15 Ιουλίου το 89, ο Μικ Χάκναλ με τη σπουδαία φωνή του και την ερμηνεία του παίρνει το τραγούδι των Χάρολ Μέλβιν, The Blue Notes, και το φέρνει στην κορυφή.

Πολύ ωραίος ο Μικ Χάκναλ και φάνηκε πολύ και η φωνή του και όλα και στα tribute albums που έκανε μετά από το Simply Red. Εδώ με Simply Red κατάφερε να φέρει στην κορυφή το If You Don't Know Me By Now, τη δική του εκδοχή, και φυσικά έκανε και ένα πολύ ωραίο tribute στο Bobby Bland. Γνώρισε και τον Bobby Bland λίγο πριν το ηχογραφήσει, γιατί ήταν ειδωλό του. Φαίνονται και όλοι αυτοί το πώς επηρεάστηκε αυτή τη μουσική σε όλες τις ερμηνείες. Φαίνεται η soul, η blues, τα πάντα στο Mick Hucknall, που υπέροχος καλλιτέχνης. Διασκεύασε και ωραία και το I'll Take Care of You, και η Beth Hart που το παίζει και live τα τελευταία χρόνια πάντα στις συναυλίες της και το λατρεύει. Πάμε όμως εμείς να τα ακούσουμε από το Bobby Bland, την άπιαστη αυτή εκτέλεση, άπιαστη.

Who will comfort me, Melody Gardot. Δυνατά μπήκε η Γαλλία. Χάνει όμως από την Ισπανία 2-0. Και η Ισπανία στον ημιτελικό του Μουντιάλ. Σήμερα το βράδυ, λοιπόν, 15 Ιουλίου στις 10 το βράδυ, Αγγλία-Αργεντινή. Ο νικητής θα παίξει στον τελικό της Κυριακής. Τελικός Μουντιάλ 2026. 19 Ιουλίου με την Ισπανία που προκρίθηκε χθες, κερδίζοντας τη Γαλλία. Εμείς θα βρεθούμε όμως στη Γαλλία μουσικά για να ακούσουμε Le Temps de l'Amour στο 2022 όμως.

LOV, Joe Stone, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Ιωάννης Κωσταράκης, ο άνθρωπος του ήχου. Σήμερα Κλάουντια Μάτολα στο μικρόφωνο στις μουσικές road trip, μουσικό απογευματινό. 15 Ιουλίου με ζέστη και δεν υποχωρεί, τη Δευτέρα θα ανέβει η θερμοκρασία. Cure απόψε στο ΑΚΑ, τέτοια βραδιά και όχι μόνο. Αγγλία εναντίον Αργεντινής. Έτσι, μια ιστορία, μια ένταση από το 1986. Να δούμε το χέρι του Θεού, του Μαραντόνα, απόψε το βράδυ. Και θα κλείσουμε φυσικά και με τραγούδι αφιερωμένο στο Μαραντόνα, για να δώσει με το πνεύμα του στην Αργεντινή το κάτι της. Μάνο τσάο, La vida tómbola, όπως το λέει, η ζωή είναι μια λοταρία. Λαχείο είναι, τι θα σου τύχει, τι θα, ποιο θα είναι το σκορ και σήμερα, τι θα ξημερώσει αύριο, η γη αν θα μείνει στη θέση της, θα τα δούμε. La vida tómbola, φιλιά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της στο Αρσακίου. Εκατό χρόνια Coltrane, Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της στο Αρσακίου. Collier, plays Coltrane. More.com.
3: Το πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών Θερμιά Project παρουσιάζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης Convivial Gestures, χειρονομίες κοινωνικής συνύπαρξης. Χώρος διεξαγωγής έκθεσης, Δημοτικό Σχολείο, Χώρα Κύθνου. Διάρκεια από 4 έως 19 Ιουλίου. Ωράριο λειτουργίας 7 έως 10 το βράδυ.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Σάββατο 18 Ιουλίου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Γκαλά Όπερας. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα από την οπερατική εργογραφία. Άριες, ουβερτούρες και Ιντερμέτζι, καθώς και δημοφιλή ορχήστρικα μέρη από έργα των Ροσίνη, Μασκάνη, Μπιζέ, Μπραμς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Δβόρζακ, Γκρίκ και Γκέρσουιν. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Μαρίτα Παπαρίζου. Μουσική Διεύθυνση Μαρία Μπαζού. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Because I'm still haven't found what I'm looking for. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Λεπτά μετά τις 8 είναι Τετάρτη 15 Ιουλίου. Είμαστε στη μέση του Ιούλη και σήμερα, φίλες και φίλοι, είναι μεγάλη μέρα. Πρώτα απ' όλα γιατί έχει φοβερά live. Έχει το Eject τη δεύτερη μέρα, έχει τους Cure, έχει το Matt Berninger. Τώρα είναι ό,τι πρέπει. Εντάξει, δεν κάνει και τη ζέστη που έκανε το πρωί, είναι ό,τι πρέπει. Αλλά το βράδυ στις 10 έχει ποδόσφαιρο. Έχει την Αργεντινή, έχει την Αγγλία. Είδατε χθες το βράδυ, θα σας το έλεγα έτσι. Θα πάρω μια από αυτές τις μέρες το Μπουκταρίδι το πρωί να κάνουμε μια κουβέντα από αέρος και εκτός αέρος. Διότι λέγαμε και χθες, ήταν εδώ και ο Δούκαρος, είναι τώρα για απέναντί μου ο Γιάννης Κωνσταράκης, τον ήχο, ότι μην την υποτιμάμε τόσο την Ισπανία. Είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Αν παίξει μια μέρα καλά η Ισπανία και τους κλείσει κάτω, εκεί θα υπάρχει πρόβλημα. Έλα όμως. Που τα έλεγε κάποτε ο μέγιστος Μακαρίτης για Τσεχμόχ. Μπάλα είναι στρογγυλά. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες. Πρώτα απ' όλα με πολύ ωραίο γεφ. Με πολύ καλή διάθεση. Καλοκαιρινή διάθεση. Ωραίες μουσικές, ωραίες νότες. Μέχρι το ρολόι να δείξει 10. Όπου κι αν είστε, όπου κι αν βρίσκεστε. Διακοπές στην Αθήνα, σε συναυλίες, στο μπαλκόνι να δείτε μπαλά. Ό,τι και να κάνετε να ακούτε κόσμος. Και καλή σας ακρόαση. Τσίκο Τρουχίγιο.

2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος-radio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο, όπου και αν είστε μας ακούτε. Μας ακούτε από την τηλεόρασή σας, από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο. Έχουμε Facebook, Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί. Καλησπέρα και στο Viber σε όλους εσάς, όπου και αν βρίσκεστε. Και στέλνετε τα μηνύματά σας, φωτογραφίες, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις. Τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Ήταν λοιπόν το 1986 όταν έγινε αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που έμενε στην ιστορία. Και εγώ, όπως ξέρετε, τότε και εγώ ήμουν παιδάκι και έβλεπα ποδόσφαιρο εκεί, τον Μαραντόνα, τον Μέξικο 86, τον Ρουμενίγκη εκείνη την εποχή, το Γήπα, τον Εμίλιο Μπουντραγκένιο, τον Ούγκο Σάντσες, τον Ντασάευ τότε στο τέρμα. 22 Ιουνίου είχε γίνει το παιχνίδι, το θυμάμαι σαν τώρα, όταν έπαιξε η Αγγλία με την Αργεντινή. Και εντάξει, το 51 μπαίνει το γκολ. Λένε ότι ήταν και το χέρι του Θεού, λένε ότι έβαλε το χέρι, έβαλε το χέρι. Στο 55 όμως, όταν βάζει το δεύτερο γκολ ο Μαραντόνα, εκεί τα πράγματα πραγματικά δείχνουν ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Κάποιοι έλεγαν ότι πέρασε και το Σημεάκι και έβαλε γκολ ο Μαραντόνα. Πέρασε τους πάντες, πέρασε και το Σίλτον και δεν έμεινε τίποτα. Τι σκέφτομαι λιγάκι όμως, φίλες και φίλοι. Αν αυτό γινόταν σήμερα, μέσα σε ένα λεπτό το ΒΑΡ θα είχε δείξει ότι είχε ακουμπήσει ο αισθητήρας της μπάλας στο χέρι του Μαραντόνα, τον γκολ ακυρώνεται, είναι 0-0 και πάμε πάλι από την αρχή. Τελικά μήπως θέλουμε την μπάλα να την βλέπουμε έτσι όπως ήταν πραγματικά? Ρώτησαν πάρα πολύ κόσμο τώρα τελευταία, κατά γενική ομολογία για το ΒΑΡ και για όλα αυτά, εάν κάνει τελικά το άθλημα πιο δίκαιο, πιο τίμιο. Είναι πολύ σχετικό αυτό το πράγμα. Ρώτησαν κόσμο και το 90% είπε ότι ας το παιχνίδι, άσε την μπάλα να γίνει ό,τι γίνει. Τότε ο Τινίσιος διαιτητής δεν το είδε. Το έκλεψε ο Μαραντόνα, ό,τι θέλετε πείτε. Το έκλεψε, μπήκε ή έριξε μια ματιά και στην εξέδρα των Άγγλων, πανηγύρισε και στους Άγγλους, τα πήραν και οι Άγγλοι και μπήκε για το δεύτερο γκολ που θα έχουν να το λένε μια ολόκληρη ζωή πριν από τόσα χρόνια. Κάτι τέτοιο σήμερα, φίλες και φίλοι, δεν πρόκειται να γίνει. Εν πάση περιπτώσει, το βράδυ θα δούμε ποδόσφαιρο και πρέπει να δούμε ποδόσφαιρο. Όσοι πάτε στους Σκιούρ ήδη ανηφορίζετε για τους Σκιούρ, θα τα μάθετε όλα. Έτσι κι αλλιώς αργά θα τελειώσουν οι Σκιούρ, γιατί έχω δει το setlist, πάει για 2 ώρες και 20-25 λεπτά. Εκεί θα πάει το live. Και κάνοντας ένα σετ λίγο και παρακολουθούσα λίγο τα ραδιόφωνα στη Λατινική Αμερική, ξέρετε ότι έχω τέτοιες διαστροφές όταν γίνονται τέτοια πράγματα, άκουσα πάρα πολύ ένα τραγούδι. Το τραγούδι το οποίο είχε βγει εκείνη την εποχή και έπαιξε και παίζει αυτές τις μέρες ιδιαίτερα από το Μακαρίτη το Ροντρίγκο Μπουένο, έχει πεθάνει. Έχει ηχογραφήσει λοιπόν για το Μαραντόνα το «La Mano de Dios». Το είχε πει πάρα πολλές φορές live. Είναι το αγαπημένο τραγούδι των Αργεντίνων. Είναι ένα τραγούδι το οποίο αναφέρεται για αυτή την ιστορία, για αυτό το μάτς, για τον Diego, από πού ξεκίνησε και πού κατέληξε. Και πώς πήγε το ζήλιρι μέσα στα χέρια της Αργεντινής. Το 1986. Λαμβάνονται Δίος. Ζωντανά.

0: Te quiero, Diego.
1: Αυτός λοιπόν είναι ο Ροντρίγκο. Ο Ροντρίγκο Bueno, γνωστός ως El Potro. Αυτό λοιπόν ήταν το μεγαλύτερο τραγούδι. Είναι το τραγούδι που έχει μείνει στην ιστορία για το Μουντιάλ του 86. Και δυστυχώς κρύβεται μια πολύ δυσάρεστη ιστορία πίσω από τον Ροντρίγκο, ο οποίος ήταν γεννημένος το 73, κυριάρχησε στην pop κουλτούρα της πατρίδας του με τεράστιες επιτυχίες με το Lo Mejor de Amor, και δυστυχώς η ζωή του και η καριέρα του διακόπηκε. Ήταν ο μεγαλύτερος καλλιτέχνης του κουαρτέτο στην Αργεντινή και δυστυχώς 27 ετών σκοτώθηκε σε ένα αυτοκινηστικό δυστύχημα το 2000 και βύθισε πραγματικά στο πένθος όλη την Αργεντινή. Είχε βγει μέχρι ο Μαραντόνα και είχε μιλήσει τότε για τον Ροντρίγκο Μπουένο, που μετέφερε τη μουσική της Κόρδοβα σε ολόκληρη την Αργεντινή. Όλα αυτά έγιναν τότε. Να δούμε τώρα τι πρόκειται να γίνει, φίλες και φίλοι. Τι τραγούδι θα βρεθεί, τι πρόκειται να γίνει. Υπομονή μέχρι το βράδυ. Ποιο βράδυ, σε μια μισή ώρα. Πάμε να συναντήσουμε τους Coldplay. Αυτό είναι το Orphan.

0: Αυτή λοιπόν είναι. Αυτή είναι το Fond Orphans. Αυτή είναι η Coldplay. Coldplay που έδωσαν μια συγκλονιστική συναυλία και τους είδαμε και στη χώρα μας και δύο μέρες. Και βλέπετε πια έρχονται πάρα πολύ μεγάλα ονόματα. Περιμένουμε και του χρόνου και τα μεγαλύτερα και τα επόμενα και τα επόμενα όπως πάντα. Αλλά είπαμε, υπάρχουν ονόματα και υπάρχουν καλλιτέχνες που ανεξάρτητα από την ηλικία τους βαστάνε τα κότσια τους, μπορούν να ανέβουν πάνω στη σκηνή και να μαζέψουν εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο. Και δεν μιλάμε μόνο αυτή τη στιγμή για τη χώρα μας, για τον David Byrne και για τους Cure, για το live που βγαίνουν και κάνουν. Είδα σύμπα πρόσφατα στο ζωντανά τους Cure στο Primavera, οι οποίοι ήταν εξαιρετικοί. Τον Byrne τον είδα live στο Coachella, ήταν πραγματικά εντυπωσιακός. Όπως ακριβώς είναι και στην Αθήνα. Βλέπουμε λοιπόν καλλιτέχνες άνω των 70 αυτή τη στιγμή. Εδώ διαβάζουμε ότι θέλει του χρόνου να ξαναβγεί σε περιοδία ο Τζάκερ. Ο Τζάκερ θα βγαίνει και φέτος. Ο Ρίτσαρντς δεν ήθελε να βγει σε περιοδία. Ο Τζάκερ που διαβάζουμε ότι έχει ήδη ξεκινήσει να γράφει καινούργια τραγούδια για το επόμενο του άλμπουμ. Γιατί να μην το κάνει εξάλλου. Και μάλιστα είπε και κάτι πάρα πολύ ωραίο στο NME, στο New Musical Express, ότι προτιμώ να γράψω τραγούδια αυτή τη στιγμή όταν έχω την έμπνευση και δεν υπάρχει λόγος απαραίτητα να το τραγουδήσουν, να το τραγουδήσουν συγκρότημα, να το τραγουδήσουν οι Rolling Stones. Αν υπάρχει κάποιο τραγούδι το οποίο μπορεί να το τραγουδήσει καλύτερα κάποιος άλλος καλλιτέχνης, ας το τραγουδήσει κάποιος άλλος καλλιτέχνης. Με ρωτάτε πού πάμε σήμερα, με ποιους είμαι σήμερα. Εγώ παραδοσιακά είμαι με την Αργεντινή, αλλά επειδή 60 χρόνια έχουν οι Άγγλοι να πάνε σε τελικό, η αλήθεια είναι ότι είμαι λίγο 50-50, αλλά στο τέλος έχω την αίσθηση ότι στο τελικό θα παίξει η Αργεντινή με την Ισπανία, θα είναι λατινοαμερικάνικος ο τελικός αυτός. Αλλά είπαμε, η μπάλα ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνει και πού μπορεί να πάει όλο αυτό το πράγμα. Όλοι αυτοί, με ρωτάτε στο Viber. Τώρα για την συναυλία που ανέβαινα επάνω στην πριν βγω στη Μεσογείο, είχα περάσει το Ολυμπιακό στάδιο γιατί είμαι εκεί κοντά και η αλήθεια είναι ότι άκουγα τον νωρίς τον Μπέρνιγκερ. Είναι δυστυχώς ο Ματ Μπέρνιγκερ βγήκε σε 6 παρά 5. Είναι δυστυχώς η κατάρα των πρώτων καλλιτεχνών που παίζουν όταν βγαίνουν τόσο νωρίς με ζέστη, έτσι. Ματ Μπέρνιγκερ λοιπόν έπαιξε 6 παρά 5 με 7, 7 και 10 ξεκίνησαν οι Nothing But Thieves και 9 παρά 5 οι Cure, όπου θα παίξουν περίπου 2,5 ώρες. Εμείς θα πάμε μέχρι τις 8:30 με τον Ματ Μπέρνιγκερ.
1: Who loves the sun,
0: who loves the sun. Εδώ με ένα πάρα πολύ ωραίο ντουέτο που έκανε καινούριο με τη Ροζαν Κας. Μέχρι τις 8:30 και επιστρέφουμε.

Τέτοιες μέρες στο Γκέτεμπορκ, στο Ούλεβι, ο Σπρίνγκστιν είχε ερμηνεύσει το Downbound Train. Ήταν η ανακοίνωση όταν είχε κάνει το 1985, το είχε παίξει, τον Ιούλιο του 85 και τον Ιούλιο του 88. Ήταν λίγες μέρες πριν εμφανιστεί στην Μεγάλη Βρετανία στο Wembley, όπου έκανε την ανακοίνωση για το Amnesty International, όπου εκείνη τη χρονιά, εκείνο τον Οκτώβριο του 88, βρέθηκε και στην Αθήνα στο Amnesty International Express Tour με Springsteen, Gabriel, Yusuf Undur, Tracy Chapman, με Sting. Μια συναυλία που όσοι την έζησαν εκείνη την εποχή θα έχουν να τη λένε για μια ολόκληρη ζωή. Κάπως έτσι λοιπόν και εμείς επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Είχα την αίσθηση ότι θα έβαζα το Downbound Train και το Atlantic City που έπαιξε ο Springsteen πριν από 2 χρόνια στην πατρίδα του, στο New Jersey. Ξέρετε, κάθε φορά που παίζει ο Springsteen στο Jersey, ξεκινάει από 100-120.000 και πάνω για να μιλήσουμε για συναυλία. Εκεί είχε εμφανιστεί με τους Kings of Leon και με τον Zach Bryan, αλλά έβαλα το track που ήταν από το Ούλεβι το 88, έτσι και αλλιώς ημερομηνιακά κοντά είναι, ανεξάρτητα αν έχουν περάσει πόσα χρόνια. Τι συζητάμε τώρα για το 86, για το 88, για ποδόσφαιρα και για οτιδήποτε. Εδώ είμαστε λοιπόν για εμείς στον κόσμο, σε 93,6. Γιάννης Κωνσταράκης στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε. Πάμε στη Γαλλία, όπου στη Γαλλία, τι να πούμε τώρα. Και οι ίδιοι οι Γάλλοι δεν έχουν να πούνε τίποτα. Μετά τα χθεσινά, χθες το βράδυ. Dub Inc. Στο μικρό τελικό το Σάββατο οι Γάλλοι.

Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και likes, φίλες και φίλοι, στα social media. Αυτόματα τρέχουν διαγωνισμοί. Καταρχήν τρέχουν τα 25 for 25, 25 βιβλία για τα 25 χρόνια του κόσμου, μέχρι τις 22 Ιουλίου, μέχρι την άλλη εβδομάδα δηλαδή. Κληρώνουμε κάθε εβδομάδα βιβλία με συνεργασία με γνωστούς εκδοτικούς οίκους. Εσείς στέλνετε μήνυμα, γράφετε και κάτι, αν θέλετε και το τηλέφωνό σας. Όταν νικήσετε, οι νικητές πάντα ενημερώνονται με προσωπικά μηνύματα. Όπως ακριβώς έχουμε και για τον Brief Masterclass. Μόνο στο Instagram τον διαγωνισμό για το Brief Masterclass στην Ελλάδα από το συγγραφέα του βιβλίου Brief, The New Science of a Lost Art του James Nestor. Ένα masterclass που θα γίνει στο Datoi Club στις 3 Οκτωβρίου. Μη σας φαίνεται η ημερομηνία μακρινή. Αυτού του είδους τα masterclass πάντα κλείνουν πάρα πολύ νωρίς και οι θέσεις και τα άτομα οτιδήποτε. Ο συγγραφέας του βιβλίου για το πρώτο Brief Masterclass στην Ελλάδα, ο James Nestor, είναι πολύ ιδιαίτερος. Κοιτάει τον τρόπο της αναπνοής από εντελώς διαφορετικές πτυχές και είναι ενδιαφέρον να το δείτε και εσείς. Όποιοι θέλετε, ο διαγωνισμός τρέχει μέχρι την Παρασκευή 17 Ιουλίου το μεσημέρι. Πάλι οι νικητές πάντα θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα, όπως έχουμε και μέχρι αύριο, μέχρι την Πέμπτη. Το κοιτάμε και εμείς στο καλεντάρι μας, γιατί τρέχουν πάρα πολλά πράγματα. Μέχρι αύριο λοιπόν το μεσημέρι έχουμε και προσκλήσεις για το live του James Arthur στο Sunny Festival το Σάββατο 18 Ιουλίου. Τρέχουν λοιπόν πάρα πολλά πράγματα. Τρέχουν live, τρέχουν εκδηλώσεις, τρέχουν βιβλία, τρέχουν masterclasses. Καλό είναι λοιπόν να μπαίνετε στα social media και να κάνετε like, κυρίως στα reels που τρέχουν αυτή τη στιγμή οι διαγωνισμοί. Καλησπέρα σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Cosmos Radio, γράφετε μηνύματα, στέλνετε φωτογραφίες, καλησπέρες, τα πάντα ό,τι υπάρχει. Και βέβαια εμείς πάμε, λέγαμε νωρίτερα πού θα πάμε με τον Γιάννη Κωνσταράκη, μου λέει να πάμε να ακούσουμε ένα Μανουτσάο με τη Λάιτη, και είναι και πάρα πολύ ωραία φωνή αυτή η Λάιτη. Πάμε να την ακούσουμε. Tout va, tout est va. Manu.

0: με.
1: Ωραία η λαϊ την παρέα με τον Μανουτσάο του Τεβά και με ρωτάτε τι είναι ο Μανουτσάο, τι καταγωγή έχει ο Μανουτσάο. Ο Μανουτσάο είναι γεννημένος στη Γαλλία, αλλά δεν πάβει όμως οι γονείς του να είναι Ισπανοί, είναι από τον Μπιλμπάο οι γονείς του και οι γονείς του. Και ο πατέρας του, συγγραφέας ο πατέρας του και η μητέρα του από, από τον Μπιλμπάο, ο πατέρας του από τη Γαλλικία. Και μετακόμισαν στο Παρίσι όταν υπήρχε η δικτατορία του Φράγκο στην Ισπανία. Πήγε στο Παρίσι, έμεινε εκεί και ήταν και ο λόγος που πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της παιδικής του ηλικίας στη Σεύρ ο Μανουτσάο. Από την άλλη βέβαια ο Μανουτσάο μιλάει και πορτογαλικά και ισπανικά, τραγουδάει και αγγλικά, τραγουδάει, μιλάει και ελληνικά, τα πάντα. Και βέβαια επηρεάστηκε από την Μπανκ, όπως είχε πει παλιά, και ιδιαίτερα από τους Κλας. Ένα διάστημα μάλιστα έλεγε ότι τον είχε επηρεάσει η Βρετανική Μπανκ και φυσικά η Κιούρ. Και όλα αυτά συμβαίνουν πάντα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Και αφού μιλάμε έτσι για μουσικές από όλο τον κόσμο και για όλο τον κόσμο, πάμε να συναντήσουμε την Λίντα Ρόνσταντ. Η Λίντα Ρόνσταντ σας σήμερα γεννήθηκε το 46 και η Λίντα Ρόνσταντ μπορεί να ήταν ένα από τα αγαπημένα παιδιά και κολλητοί φίλοι με τους Rolling Stones, με τους Eagles και με πολλά άλλα. Έβγαλε ένα άλμπουμ μέσα δεκαετία του 80 με τίτλο «Canciones de mi padre» και τραγούδισε, φίλες και φίλοι, ό,τι ωραιότερο μεξικάνικο υπήρχε.

0: Να σιγάρα λοιπόν, αυτή είναι η Λίντα Ρόνσταντ από το Καντσόνες Ντεμι Πάδρε.
1: Η οποία σήμερα έχει γεννηθεί.
0: Ακριβώς επειδή έχει γενέθλια σήμερα. Και εγώ περίμενα, φίλες και φίλοι, την κατάλληλη
1: είναι
0: στιγμή.
1: Είναι αγαπημένη μου η Λίντα.
0: Για να ευχηθώ χρόνια πολλά, γιατί δεν έχει γενέθλια μόνο η Λίντα Ρόνσταντ. Η Λίντα Ρόνσταντ πρέπει να είναι πάρα πολύ χαρούμενη που έχει γενέθλια την ίδια μέρα με τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη.
1: Θα σου πω ένα μυστικό τώρα. Θα σε εκμυστηρευτώ κάτι. Είναι η πρώτη φορά που κάνω ραδιοφωνικά γενέθλια, πιστεύω.
0: Τι ωραίο. Τι
1: όλο έχει... κάτι άδεια παίρνω, όλο κάτι λείπω.
0: Να μην παίρνει άδεια. Στα γενέθλια σου. Λοιπόν, είδατε.
1: Είπα να τα γιορτάσω ραδιοφωνικά φέτος.
0: Και δίνουμε αυτή τη στιγμή το έναυσμα για να γίνει μακελιό μετά τις 10. Με Ρουμπίνη Σταγκουράκη γενέθλια. Με αναμετάδοση για εσά που στέλνουν διάφορα εκείνη την ώρα από του Cure. Με ποδόσφαιρο εκείνη την ώρα 10-12 Αργεντινή Αγγλία. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλο καλύτερο τρόπο
1: για να γιορτάσουμε
0: σήμερα τα γενέθλια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές και μου έχουν ευχηθεί και άλλοι διαφορετικά.
0: Οι ευχές είναι.
1: Ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου μου έκανε αφιέρωση.
0: Οι ευχές είναι πρώτα απ' όλα να είσαι χαρούμενη, υγιής, με χαμόγελο πάντα, έτσι όπως είσαι.
1: Εντάξει, αλλά το να γιορτάζεις και τα γενέθλια σου στο σπίτι σου που είναι ο κόσμος, γιατί είναι το σπίτι μας εδώ.
0: Νομίζω ότι είναι καλό να γιορτάζεις.
1: Γελάς, Κωνσταντάκη, έχω φέρει γλυκάκια.
0: Γελάει ο Κωνσταντάκης, έχει φέρει και γλυκά, έχει φέρει και ωραία πράγματα. Χρόνια πολλά, Ρουμπίνιο. Εύχομαι το καλύτερο.
1: Και θα μείνει λίγο μετά και στην όρτη. Δική μου,
0: κάτι θα κάνω.
1: Έλα να παίξω ένα τραγούδι κάτι.
0: Θα παίξω λοιπόν ένα τραγούδι τώρα για σένα, έτσι για τα χρόνια πολλά. Αφού ακούσαμε Λίντα Ρόνσταντ και σ' αρέσει η Λίντα Ρόνσταντ, να παίξουμε και αυτό. Να μην το παίξουμε.
1: Βέβαια, ευχαριστώ Πέτρο.
0: You're no good, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά η Ρουμπίνη.

Your No Good, λοιπόν, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες που είχε ηχογραφήσει η Linda Ronstadt. Μέχρι τις 9. Να κάνουμε μια μικρή στάση στη Γαλλία και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Σάββατο 18 Ιουλίου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Γκαλά όπερας. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα από την οπερατική εργογραφία. Άριες, ουβερτούρες και Ιντερμέτζι, καθώς και δημοφιλή ορχήστρικά μέρη από έργα των Ροσίνη, Μασκάνη, Μπιζέ, Μπραμς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Δβόρζακ, Γκρίκ και Γκέρσουιν. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Μαρίτα Παπαρίζου. Μουσική Διεύθυνση Μαρία Μπαζού. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας.
0: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ζητία μου, η γνώση του Love Somebody. Αυτή είναι η Νίνα Σιμών από τα τέλη της δεκαετίας του 60. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 5 λεπτά μετά τις 9, φίλες και φίλοι. Μπάμπης Δούκαλος στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε.

Τι ωραίος ο Τζακ Σαββορέτη. Τζακ Σαββορέτη θα τον δούμε την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό, σημαντοδότας την πρώτη του στάση στην περιοδία του στο We Will Always Be The Way We Were. Είναι, από εδώ ξεκινάει ο Τζακ Σαββορέτη. Τζακ Σαββορέτη, είχα τη χαρά και τον είδα και μιλήσαμε αρκετά όταν εμφανίστηκε πριν από 1,5 μήνα περίπου στο Athens Music Week εδώ στην Αθήνα και συναντηθήκαμε σε ένα φόρουμ και μιλήσαμε αρκετά και ο ίδιος έδωσε και μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τη ζωή του και για τα 20 χρόνια της καριέρας του και μου έλεγε ακριβώς αυτό το πράγμα. Ήταν πριν, λίγο πριν παίξει το δεύτερο live στο Royal Albert Hall και μου έλεγε ότι καταρχήν ήταν εντυπωσιακό το Royal Albert Hall γεμάτο, να σηκώνεται ο κόσμος, να χορεύει, να τραγουδάει και μετά βέβαια το δεύτερο sold out live που έδωσε στο Royal Albert Hall, το οποίο ήταν άκρο συγκινητικό. Αλλά το ωραίο είναι ότι ανακοινώνει ο ίδιος και ανακοινώσει μάλλον την περιοδία 28 ημερομηνιών στην Μεγάλη Βρετανία και στην Ευρώπη. Είναι η μεγαλύτερη που έχει κάνει μέχρι σήμερα και πολύ περισσότερο ο ίδιος θέλει να ξεκινήσει από την Αθήνα. Μου έλεγε ότι είναι ευκαιρία και θέλω πραγματικά να ξεκινήσω από την Αθήνα. Τη θεωρώ καταρχήν γουρλίδικη και δεύτερον θέλω πάρα πολύ κάθε φορά που τραγουδάω στο ελληνικό κοινό μπροστά, νομίζω ότι βρίσκομαι στο σπίτι μου. Έχει τέτοια σχέση πια ο Τζακ Σαββορέτη με το ελληνικό κοινό και θα τον δούμε. Θα τον δούμε λοιπόν 25 Σεπτεμβρίου, μια χαρά ημερομηνία είναι και ζέστες θα έχει, καλοκαίρι θα είναι, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.

New Kid in Town. Λοιπόν, αυτός είναι ο... Αυτή είναι η Eagles, οι Eagles που όπως και να το κάνουμε λένε συνέχεια ότι θα σταματήσουν την περιοδία τους, ότι έχουν περάσει 50, 51, 52 χρόνια, οτιδήποτε. Αλλά η αλήθεια είναι, φίλες και φίλοι, ότι ο κόσμος τους λέει να ξανατραγουδήσουν, θα εμφανιστούν και στο Sphere στο Las Vegas για άλλη μια φορά, έδωσαν μια εξαιρετική συναυλία. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας από όπου και αν μας κάνετε ακρόαση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Να στείλουμε και τους χαιρετισμούς μας και στο φίλο τον Τάκη, που ξέρω ότι αυτό του αρέσει πάρα πολύ.

Something by the woman. Αυτός είναι ο Thomas Rhett, εδώ παρέα με τον Teddy Swims. Teddy Swims με καινούργιο τραγούδι, με καινούργιες μελωδίες. Θέλω να πιστεύω ότι θα πάει, πηγαίνει σιγά σιγά για να βγάλει καινούριο άλμπουμ. Ένας φίλος ακροατής προχθές μου θύμισε ένα τραγούδι που έχουμε να ακούσουμε πάρα πολύ καιρό από αυτή την εκπομπή. Και νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει να το μοιραστούμε μαζί. Cat Stevens από τα παλιά. Morning has broken.

Morning has broken. Σήμερα, φίλες και φίλοι, μάθαμε το νέο ότι έφυγε από τη ζωή η Μάρο Κοντού. Η Μάρο Κοντού ήταν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της, του ελληνικού κινηματογράφου. Δεν ήταν απλά μια ηθοποιός, ήταν κάτι παραπάνω από ηθοποιός. Είχε αυτό που έχουν γράψει αρκετά έντυπα σήμερα, ότι είχε αυτή την αστική αρχοντιά, αυτή τη φινέτσα, αλλά και μια δύναμη που έχει μια γυναίκα που διεκδίκησε τη θέση της σε έναν κόσμο που οι πρωταγωνιστές ήταν κυρίως άνδρες. Και αυτό το έβγαλε και μέσα από το χαρακτήρα της και μέσα από το θέατρο και μέσα από την κινηματογράφο και μέσα από πάρα πολλές ταινίες. Θυμάμαι μια μέρα ήμουνα στην πλάκα και περπάταγα και περνάω έξω από το σπίτι όπου έχει γυριστεί η κυρία Κοκοβίκου, όπου υπάρχει βέβαια και μια ταμπέλα γιατί ο χώρος πια είναι διατηρητέος, και έβλεπα κόσμο να περνάει και να λέγαν εδώ έχει γυριστεί η ταινία με τον Αντωνάκη, εδώ έχει γυριστεί η ταινία με τον Αντωνάκη. Αυτό το σκασμός εσύ Αντωνάκη μου έχει μείνει, να ξέρετε, στην ιστορία. Και φυσικά και με τον Κωνσταντάρα και τα Κίτρινα Γάντια και πάρα πολλά άλλα. Συμμετείχε σε περισσότερες από 60 ταινίες, 90 θεατρικά έργα, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στην καλλιτεχνική ζωή της χώρας.

0: Κόσμος 93,6.
1: Το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
2: Στο νησί της Πάτμου.
1: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επετειακά.
2: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
1: Παράλληλα προγράμματα.
2: Εκδηλώσεις και πάρτι.
1: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
2: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
1: Όπως το ζει το σινεμά.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Αυτός είναι ο Τιουάιο, αυτό είναι το Electric Spanish. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Ο Μπάμπης Λούκαρος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο. Blood, Sweat and Tears.

Αυτή είναι η Λάνι Γουίλσον και το Dirty Looks, μία από τις δύο-τρεις φωνές που σίγουρα θα κονταροχτυπηθεί για τα CMA Awards. Έγινε η πρώτη φάση ψηφοφορίας στα CMA, τελειώνει αύριο. Και εγώ με πολύ μεγάλη χαρά μπαίνω μέσα αυτή τη διαδικασία ως μέλος και ψήφισα να δούμε τώρα σιγά σιγά πώς θα οργανωθούν τα πράγματα, γιατί ξέρετε, όπως και τα CMA, όπως και τα Grammy, υπάρχουν διάφορες διαδικασίες χρονικές, η πρώτη φάση, η δεύτερη φάση και η τρίτη φάση, μέχρι να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. Απλά έτσι κι αλλιώς ήμασταν σίγουροι και πριν και τώρα ότι η Lani Wilson, όπως και η Ella Langley και πολλές άλλες τραγουδίστριες, θα ήταν ούτως ή άλλως υποψήφιες για τα CMA Awards το 2026, που θα λάβουν χώρα όπως πάντα στο Bridgestone Arena στα μέσα Νοεμβρίου. Λεπτομέρειες εν καιρό. Is that jazz? Αυτός είναι ο Brian Jackson. Πάντα συντονισμένοι στον κόσμο σε 93,6.

Forever Young. Αυτή είναι η Need a Greedy Dead Band για τα 50 χρόνια της μπάντας, για ένα εξαιρετικό άλμπουμ το οποίο ηχογράφησαν με τα τραγούδια του Bob Dylan. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο, σε 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, παρέα με τον Παπιδούκαρο στον ήχο. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Να ευχηθούμε για άλλη μια φορά και στη Ρουμπίνη χρόνια πολλά. Να τη χαιρόμαστε. Να είναι πάντα όμορφη και χαρούμενη όπως την ακούμε κάθε βράδυ από Δευτέρα ως Παρασκευή 10 με 12. Έρχεται λοιπόν η Ρουμπίνη στα κουράκια να σας πει, για να σας τα πει από κοντά και να γιορτάσει σήμερα, όπως είπε, εδώ στο σπίτι της, στον κόσμο. Και τις αφιερώνουμε, Kill Me Softly with a Song, από τους

Fugees. Από το σκορ, από το 1996, το ματρινό, μακρινό, κοντινό 96. Ό,τι θέλετε πείτε. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη, ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε, να περάσετε όμορφα, ό,τι και να κάνετε. Καλή επιτυχία και στους Άγγλους και στους Αργεντίνους. Τα υπόλοιπα αύριο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το Sweet Summer Sun Festival επιστρέφει το Σάββατο 18 Ιουλίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Eric Gaze, ένας από τους κορυφαίους κιθαρίστες της εποχής μας, σε μία μοναδική εμφάνιση στην Αθήνα. Μαζί του η Τάσος Κούρας σε Nucleus, Μπάμπη Στυρόπουλος Quartet και Σάκης Ντοβόλης Trio. Sweet Summer Sun Festival 18 Ιουλίου. Μία μεγάλη γιορτή της blues μουσικής στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Σε ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Βράδυ Τετάρτης 15 Ιουλίου. Και χρόνια μου πολλά. Έχω να κάνω ραδιοφωνικά γενέθλια. Δεν θυμάμαι μάλλον από το ποτέ. Αλλά είναι ωραίο τελικά να κάνεις γενέθλια ραδιοφωνικά. Από τη μία η Κιούρα, από την άλλη το Μουντιάλ. Απέναντί μου βεβαίως ο Μπάμπης ο Τούκερος. Αν ήσταν εδώ θα σας δροσίζαμε με παγωτινιά. Σας τα στέλνω εγώ εικονικά. Και μια εκπομπή βεβαίως αφιερωμένη σε μένα, με αγαπημένα τραγούδια. Και δικά μου και δικά σας. Καλή ακρόαση.

80, σήμερα κλείνω τα 80. Εγώ δεν θα σας πω πόσα κλείνω. Λίντα Μαρία Ρόνσταντ, Αμερικανίδα τραγουδίστρια, που πέρασε από πάρα πολλά είδη μουσικά, rock, folk, pop, country και soul, 11 Grammy, 3 American Music Awards, 2 βραβεία από την Country Association και Emmy Award έχει πάρει. Και αστέρι βεβαίως έχει στο Hollywood Walk of Fame.

Λίγο πριν η Special τραγουδούσα ένα message του Γιουρούντι και εδώ Bob Marley. Στην τεράστια επιτυχία Is This Love που γράφηκε το 1978.

Νατάλια Λαφουρκάδε από το άλμπουμ της Κανθιονέρα Κόκκινο σε λαπλάγια και εδώ ένα τραγούδι που έχει γράψει ίσως για μένα ο Κατ Στίβενς.

Η Λίντα Ρόνσταν τραγουδούσε πια σαμνή και εδώ πετάξαμε στην Μαρτινίκ. Ο Αλμπέρ Ναμπόματ μαζί με τους Λεοπάρ τραγουδούν για κοκοτιέ, δε λο κοκό.

Λοιπόν, σας πήγα στη Μαρτινίκη. Πήγαμε σε ένα Coconut Island Louis Armstrong που το ηχογράφησε το 1936. Εδώ η φωνή της Brigitte Bardot και η τελετέ του Leave the Sea, La Madrague 1963, και θα σας πάω και στο Μονακό και στο Μοντεκάρλο. Ναι, μαζί αυτά.

0: Carlo. Monte Carlo.
1: Monte Carlo.
0: Monte Carlo.
2: Monte Carlo.
0: Monte Carlo.
3: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
4: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: ...25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νοάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
6: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

σε έναν κήπο αζούλ μαζί με τη φωνή της Λίντα Ρόσταντ, η οποία σήμερα κλείνει τα 80. Βράδυ Τετάρτης 15 Ιουλίου. Μια καταπληκτική Φλόρενς χτες. Φλόρενς of the Machine. Και βεβαίως όπου να είναι, θα τελειώνουμε τώρα και η Κιούρ. Όπως λέγαμε και νωρίτερα, άλλοι παρακολουθούν την μπάλα. Εμείς το μυαλό μας το έχουμε στη μουσική και στα γενέθλια. Τα δικά μου, της Λίντα και πολλών άλλων βεβαίως που μπορούν να έχουν σήμερα γενέθλια. Χρόνια πολλά. Πεν Μαρτίνη, Λα Σολεδάδο, Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Καλή ακρόαση.

από την Κούβα μία βόλτα Αργεντινή. Τώρα θα μου πείτε, θα με ρωτήσετε αν είμαι με την Αργεντινή. Όχι, τυχαίο. Λεοπόλντ Φεντερίκο, η όρκεστρα Αλγκαλόπ και αμέσως μετά η Λάγρη Μαρίος με την παρέα του Γκουστάβο Σανταολάλα από το καταπληκτικό άλμπουμ και ντοκιμαντέρ Καφέ Ντελος Μαέστρος. Μουσχέρο, παραλουσδός.

0: Κόσμος 93,6.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

Και για όσους δεν πήγαν στους Cures, ακούσαμε και εμείς ένα Cure love song. Lee Fields and the Expressions.

Μία σύνθεση του Vinicius de Moraes μαζί με το Κίνιου. Τρίο μοκοτό, ατόγκα νταμπιλόγκα. Ντοκαμπουλετέ, εύκολο.

Λοιπόν, ένας τρομερός επίσης και φοβερός ροκάς γεννήθηκε σαν σήμερα. Ο Ιαν Κέρτις έφυγε νωρίς, έφυγε άδοξα. Δηλαδή Joy Division. Unknown Pleasures, Closer, αυτά ήταν τα άλμπουμ τα οποία έχω γράφει μαζί με τους Joy Division. Εμείς θα ακούσουμε από Parsonage Love With You Rest Again. Και απάρτα μου θέλετε. Και Forever.

Harry Salvador σε ένα remix των Coop, Jazz Mediterrane. John Coltrane, Thelonious Monk, Ruby My Dear. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαμουνάκη. Θα τα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. Χρόνια μου πολλά και καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα. Προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
5: 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cosmos
6: 93.6. Cosmos 93.6. 93.6. Icos Antochis. Haus des Stehvermögens.
5: La Casa de la Costanza.
7: Icos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

σε ένα super classic κομμάτι. Εδώ οι Stranglers έχουν τη τιμητική τους, αλλά και ο Franz Ferdinand κάνει ό,τι μπορεί και δεν μπορεί να πει το Golden Brown. Αλλιώς, καλώς ήρθατε στις διαφορετικές εκδοχές μας, στην παρέα μας, στον οίκο μας, στις αντοχές μας και κυρίως στον κόσμο μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, 93 και 6 και Αλέξανδρος Κασελάκης να φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Καουνάκη να διαλέγει μουσικές και φεύγουμε από αυτό το live όμορφα και ωραία για να πάμε σε μια πολύ πολύ ευρηματική διασκευή. Ο Willy DeVille βάζει το κάτι της του και έτσι το Hey Joe αποκτά μια διαφορετική διάσταση.

πάντα μας πάει απευθείας πίσω στο 2016, στο Buenos Aires, όταν οι Los Espíritus αποφάσισαν να φτιάξουν αυτό το σπουδαίο άλμπουμ με τίτλο Pero Viejo. Έτσι μας συστήθηκαν, με αυτό το άσμα που ηχογράφησαν πίσω στο 2015 στο άλμπουμ τους Gratitude.

Ο Adam Hall τώρα, πίσω στο 2002, βάζει ένα τέλος μαζί με την κιθάρα του. Who I Am είναι ο τίτλος του άλμπουμ, από όπου προκύπτει και αυτό εδώ το

Holly Golightly και αυτή μόνη τραγουδοποιός φτιάχνει τα θαύματα μόνη της. Seven Wonders είναι το κομμάτι πριν από χρόνια ηχογραφημένο.

περίφημος ο Μπιμπι Τάγκα ξέρει να μας αλλάζει τη διάθεση μαζί με τους Silent Nights εδώ στο My Heart is Jumping.

Cooking on Three Burners. Παλιά ιστορία. Αυτοί οι τύποι φέρνουν την Στέλλα Αντζέλικο να μας πει Give a little bit more.

καθημερινή επίσκεψη η ζούγκλα του Μπαρόντο, ο οποίος έρχεται από την Κολομπία με αυτό το σόμος γλωσχίδος Del Sol, το τελευταίο κόλλημα.

Στην Ιταλία, στο σήμερα, ηχογραφούνται μικρά θαύματα. Quattro passi. Και εδώ η Τσιάρα Σιβέλο συναντά τον Μάρκο Μπενεβέντο.

Λίαμ Μπέιλι. Εννοείται φιλοξενείται στον Λίον Μίτσελ. Εννοείται πως μεταμορφώνει μαζί με τους El Mitchell Affair αυτό το Walk With Me.

0: ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: cosmosradio.gr.
4: Δεύτερη ώριτσα, καλώς ήρθατε στον κόσμο μας, στον Νίκο που αντέχει, με μουσικές, με διαφορετικές διαδρομές, με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τα του οίκου και τον Τζοε Κούμπα να φτιάχνει αυτό το υπέροχο κομμάτι του Los Sientes ή αλλιώς Do You Feel It?
5: Yes, I feel it. I feel my beloved barrio, my ghetto. This is the story of where I was born. No man's land between 115th Street and 125th. Everyone today is talking about El Barrio or their ghettos, about the hard times they had. We had hard times, but we had good times too. I can remember the summer. Summertime was beautiful. The days were long. We didn't need any ocean breeze. To the left, we had the Hudson River. To the right, the East River. We wanted to refresh ourselves. Who needed the ocean? We had the pump. You remember the Johnny pump? All we needed was a good screwdriver and a can. And we were refreshed. At night, the breeze was beautiful. Tar Beach, that was our meeting place. And we had fun galore. When I went home, my mother was beautiful. Our food was really together. Rice and beans, that's our soul food. With a little cuchifritos on the side. And for a little dessert, we had Mavi, the grooviest tasting drink you want to try. Everything was beautiful to me. My querido, my beautiful barrio, my ghetto.

Οι Έζρα Collective που κυκλοφορούν λόγω της ελπίδας καινούριο άλμπουμ με τις μουσικές τους. Οι Έζρα Collective που δεν ξεχνούν τον Φέλα και εννοείται δεν ξεχνούν και το Colonial Mentality.

Κάπτεν Γιοσαριάν ηχογραφεί στην Agogo Records και ο Τζέιφ Βάιτφιλντ μαζί του. Όλοι μαζί, παρέα, καταπιάνονται με αυτό το παλιό άσμα του Φέλα με τίτλο Water Nugget Enemy, εντελώς διαχρονικό.

Easy Twist έρχεται από την Κολομβία, συναντάει στη Γαλλία τους Africa Rhythm, ένα όλα ο Pika remix πάνω στο London Luanda, στο Part 4.

Ο Τέλης Εσίμη από χρόνια στο Λονδίνο συναντά πολλούς και διαφορετικούς. Μία από τις πρωτοπόρες συνεργασίες και αυτήν με τον Λόκι Τέρα. Κουμπάφρο είναι το κομμάτι.

Η Κέμπε Shake Down πάλι έχουν έδρα τη Νέα Υόρκη. Από εκεί παίζουν τις Afrobeat μουσικές τους και μέσα στον προηγούμενο χρόνο ηχογράφησαν και αυτό το δίσκο. Ασύντομα υπάρχει. Του Ζούγκα είναι το κομμάτι.

Η Πίνα Μαδούρα του Απελάρτο Καρμπόνο φεύγει με τους Ράντιο Μαλέμπε, ρημιξάροντας στην Παλένκε Records και παίρνει αφρικάνικους ρυθμούς.

0: Rise and shine, children of the sun.
1: Tonight, Ezra Collective hosts a big party.
0: London to Jamaica. Tune in and turn it up.
2: Επιστρέφουμε στο Νότιο Λονδίνο, επιστρέφουμε στην κολεκτίβα που παίζει πολλές διαφορετικές μουσικές που ηχογραφεί στο σήμερα. Because of Hope είναι το καινούριο άλμπουμ και μέσα στη εβδομάδα που πέρασε μας έδωσαν και αυτό το well organized συγκλάκι τους. Η Λίλα Ίκε τραγουδάει.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ακούτε Κόσμος.

say.

Να σένα. Yo sé que hoy